στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Qué bien. Muito obrigada. Prazer.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες, να μη σου λέω πως αγαπάω θες.

0: το κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 5.

0: το κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
2: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται καλτ μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού «Στάλκερ» της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα, τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λεμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στάνισλαβ Λεμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligentsians περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λεμ ή έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το «Πικνίκ στο πλάι του δρόμου» των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για άγνωστους λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος,

0: η ζώνη έχει λαιλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της, και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ειρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση, καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως στάλκερ. Στάλκερ σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος στάλκερ είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφορούσε στον κόσμο? Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρέντ αρχίσουν να σωρεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που, και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West, αλλά και οι ίδιοι οι στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρέντ και οι άλλοι οι στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρέντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι, ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
4: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
5: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
6: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
7: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
8: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετη με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο Εκκλησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστική ατάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην Ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Μπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι οι συγγραφείς ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
3: Συμβαίνει στην μουσική, στον κινηματογράφο, στο θέατρο, έτσι και στο βιβλίο. Μεγαλύτερη σημασία έχει όχι τι έχεις διαβάσει, αλλά τι ξαναδιαβάζεις και πού επιστρέφεις. Είμαι ο Γιάννης Πετρίδης και η δική μου πρόταση για ένα βιβλίο συντροφιά τις μέρες, τις νύχτες του καλοκαιριού των διακοπών είναι το «Τα λέμε τον Αύγουστο» ή «Until August», όπως είναι ο αγγλικός τίτλος, «Μέχρι τον Αύγουστο», του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Είναι ουσιαστικά το τελευταίο του συγγραφικό αποτύπωμα, πώς τόσο έμεινα κυκλοφόρητο όσο ζούσε. Ίσως ο ίδιος δεν το πολύ πίστευε. Γιατί άραγε? Κυκλοφόρησε τελικά 10 χρόνια μετά το θάνατό του, το 2024. Η ηρωίδα, το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου, είναι η Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. 45, παντρεμένη με δύο ενήλικα παιδιά και μια οικογένεια, μια ζωή στρωμένη, ευτυχισμένη, αλλά ίσως και στάσιμη, προβλέψιμη πια. Κάθε Αύγουστο φεύγει από την Μποκοτά και ταξιδεύει σε ένα νησί της Καραϊβικής, όπου εκεί είναι θαμένη η μητέρα της, και κάθε χρόνο για ένα βράδυ βρίσκει ένα νέο εραστή. Ίσως αυτό το ταξίδι είναι για την Άννα η ευκαιρία της να διασχίζει κάθε φορά τα ενδότερα της ψυχής της, των πόθων της και των φόβων της καρδιάς της. Με ευαισθησία και ποιητικότητα ο Κολομβιανός συγγραφέας γράφει για τον έρωτα ή παίρνει αφορμή από αυτόν, αλλά και για την αγάπη, μια ανατένιση στην ελευθερία και τα όρια της μέσα σε μια σχέση. Αγάπη, ερωτική πίστη και απιστία, επιλογή και ανθρώπινη φύση. Για τα λάθη μας, τα πάθη και τους πόθους μας που ίσως θα πρέπει να ταΐζουμε που και που για να μην μας φάνε. Η ιστορία της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ και οι απρόβλεπτες νύχτες της στο νησί της Καραϊβικής έχουν και πολλή μουσική, και αυτό το έχει καταφέρει να ακούγεται περίφημα στις σελίδες του βιβλίου ο Μάρκες. Τα λέμε τον Αύγουστο λοιπόν, ή μέχρι τον Αύγουστο, του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, σε μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

0: Μπαλάφας Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Αύγουστος. Σιγά το νέο θα μου πείτε. 17 Αυγούστου 2026. Εσείς φάγαμε και το 15 Αύγουστο. Έχουν αρχίσει να επιστρέφουν ήδη οι πρώτοι. Εδώ δίπλα μου έχω το Βαγγέλη το ξέρα. Άρτια φιχθής. Κουνάει το κεφάλι του. Αν μπορούσα, σε έκανε κι αλλιώς. Εμείς παραμένουμε εδώ πιστοί στον Αύγουστο. Και μαζευτείτε τώρα, πραγματικά μαζευτείτε. Θα ξεκινήσω πάλι κάπως διαφορετικά. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι και καλό εδώ που τα λέμε. Δεν ξεκινάμε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Καταντάει βαρετό να ξεκινήσουμε και λίγο διαφορετικά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα, Καλλιόπη μου. Να πω τα. Αυτά τα τρέχοντα. Τις κοινοτοπίες 6985-870-059. Για όσους δεν το γνωρίζετε, 6985-870-059 είναι το νούμερο στο Viper. Το γράφετε αυτό το νουμεράκι και μας στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Να κλείσουν και οι Silly Bully Boys εδώ. Ωραία. Tiger Lilies και το Silly Bully Boys. Και να μπούμε κανονικά στο πρόγραμμα με λίγο διαφορετικό τρόπο. Ο Μιλόν πέρασε ένα Σαββατοκύριακο κλεισμένο στο σπίτι, στο αρχιπέλαγος της Κυψέλης. Η μοναδική μου επικοινωνία αυτό το Σαββατοκύριακο, συγχωρέστε με τώρα την αυτοαναφορικότητα, ήταν δύο SMS που έλαβα. Το ένα ήταν από την All Win, πρώην ο Παπ ήταν. Μου το έστειλε το Σάββατο το πρωί για να παίξω την Κυριακή το βράδυ να γίνω εκατομμυριούχος στην κλήρωση του Τζόκερ. Και το δεύτερο ήταν δύο μηνύματα από την Ιδίκα. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο, ο φαρμακοποιός μου του ήρθε το Σαββατοκύριακο να περάσει τα φάρμακα, τα παλιά φάρμακα. Οπότε είχα αυτή την επικοινωνία, αυτές τις δύο επικοινωνίες. Είχα δύο μηνύματα με το SMS, τρία για την ακρίβεια. Οπότε είχα καιρό να καθίσω και να επιταψιλέψω λίγο τον εσωτερικό μου κόσμο. Κάθισα στον υπολογιστή μου, έβγαλα όλο το Σαββατοκύριακο. Έγραψα, ξαναέγραψα, ξαναέγραψα, έφαγα, ξαναέγραψα, έφαγα, ξαναέγραψα, άκουσα μουσική, έπαιξα την κιθάρα μου, ξαναέγραψα. Ξέρετε τώρα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, και ξαφνικά μου σκάσε μπροστά μου το ευρωπαϊκό μας παρελθόν, παρόν και μέλλον. Και λέω, θυμήθηκα όλη αυτή την γκρίνια που συνήθως κάνουμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα για τον ΟΠΚΕΠΕ. Και θυμήθηκα όλα αυτά τα οποία μας έδινε κατά καιρούς η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ως χρήμα, ως φρέσκο χρήμα για διάφορες δράσεις, οι οποίες όμως πάντοτε είχαν ένα, αν το καλοξετάσετε στο βάθος, θα δείτε ότι πάντοτε είχαν μια αντιαναπτυξιακή, αντιπαραγωγική χρειά της χώρας. Δηλαδή, okay, εδώ το δέχομαι, είμεθα όλοι οι Ευρωπαίοι, σε αυτό έχουμε συμφωνήσει. Είμεθα σύντεκνη της ομογάλακτης Ούρσουλας, που εσχάτως ρετάρισαν ένα τελικό γερμανικό φορτηγό σε ρωσικό ανήφορο. Της Ούρσουλας, η οποία προσπαθεί να μας πείσει ότι ο κίνδυνος είναι ξανατολών από την Ρωσία, οπότε πρέπει να εξοπλιστούμε, να τρέξουμε τα διάφορα safe, τα διάφορα προγράμματα, να αλλάξουμε ρότα, να γεμίσουμε οπλικά συστήματα, να αρχίσουν οι βαριές μας βιομηχανίες να δουλεύουν για να φτιάξουν οπλικά συστήματα. Την χάνει όλο αυτό βεβαίως να έρχεται και να κουμπώνει χρονικά με το γεγονός ότι η αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, της καρδιάς της Ευρώπης, έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια τους από τους Κινέζους και έτσι έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουν μια στροφή. Περί χαρίς τη στροφή αυτή την κάνουν, αντί να κατασκευάζουν τροχύλατα, θα κατασκευάζουν τροχύλατα με κανόνια. Το ξεπερνάω αυτό. Και σκέφτηκα λοιπόν ότι η Ευρώπη πάντοτε μας πλήρωνε. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Μας πλήρωνε για να θάβουμε ροδάκινα, τα θυμάστε, πριν τα κάνουμε κομπόστ και τα στείλουμε στους σιροπιασμένους ξενομερίτες. Μας πλήρωνε για να φυτεύουμε λεύκες. Το θυμάστε αυτό, το ξέρετε. Να φυτεύουμε λεύκες. Αν πάτε προς τη Θεσσαλονίκη, στα αριστερά σας, λίγο έξω από τη Βέρεια, θα δείτε όλο το τοπίο να είναι γεμάτο λεύκες. Αν αναρωτηθείτε τι πάθαμε και γεμίσαμε λεύκες, μας πλήρωνε κάποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να φυτεύουμε λεύκες. Για να ακούμε το θρόισμα του ανέμου αντί για τη γογό τζαμπά στα πανηγύρια μας. Μας πλήρωνε για να τσακίζουμε τράτες, τις τράτες μας, έτσι. Και να τις κάνουμε προσεχώς βουλγάρες προκάτμι νοράδικα. Γενικώς μας πλήρωνε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας πλήρωνε τώρα για fake γίδια, για βοσκοτόπια στις Κυκλάδες. Και γενικώς μας πλήρωνε, συγχωρέστε με τώρα, θα την πω τη λέξη, για να μας γαμούσουν στα χρέη εισάγοντας και το γάλα της μάνας μας. Αφού εμείς σαν χώρα δεν παράγουμε τίποτα πλέον. Το μόνο που παράγουμε, ή μάλλον αναπαράγουμε, Μητσοτάκηδες, Βαρδινογιάννηδες,
αντί και κανένα καινούριο τζάκι κάθε δεκαετία, για να ασκείται και η εύκαμπτη τη σπονδυλική στήλη του Κασιδιαρέων στις γονικλησίες. Και εμείς την αγαπήσαμε την Ευρώπη μας, είναι αλήθεια. Τόσο που μονάχα όσα μας δίνει μετράμε, όχι όσα μας παίρνει, όσα μας δίνει. Αλλά ούτε και αυτά που μας δίνει τα παίρνουμε εμείς. Μην γελιέστε, έτσι. Μας προλαβαίνουν οι τερναπετρίτες. Τα κάνουν εθνικές οδούς, Ε65 και φουρφούρια για να μας ξαναγαμούσουν και αυτοί, μην μείνουν στην απέξω. Έτσι. Γι' αυτό και τα σχολεία μας εκπαιδεύουν επιδέξιους ποπούς. Και οι τηλεοράσεις μας εκπαιδεύουν ομιλούσες τσατσάδες. Στο εθνοτόπι που ζούμε, για μία πίστη ζούμε, άλλωστε που θα έλεγε και η Προεδράρα ο Τασούλας, στην Τίνο το 15 Αύγουστο. Αυτή είναι η ιστορία μας. Εδώ κλείνει αυτή η ιστορία με μια παρότρινση. Η Παναγιά μαζί σας, μια που ήταν και 15 Αύγουστος. Για τα υπόλοιπα όλα θα περιμένετε τη ΔΕΘ. Εκεί θα σας τα αναλύσει όλα η πρωθυπουργάρα μας. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Είπαμε καλημέρα. Τι ρωτάς εδώ τώρα, Γιάννη μου, ο Στρατάκης που είναι, άδεια έχει ο άνθρωπος. Που θες να είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Όχι, δεν μιλάω για το λίπος, δεν μιλάω για την κομπόστα, αλλά ξέρεις τώρα, Μαρίνα μου, ο γραπτός λόγος είναι, θέλει πλουμίδια, οπότε επιτρέπουν όλοι αυτοί οι νεολογισμοί, τουλάχιστον σε μένα στο δικό μου μυαλό επιτρέπονται όλοι αυτοί οι νεολογισμοί και τους χρησιμοποιώ συχνά πυκνά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, να μπούμε στην επικαιρότητα και να τη δούμε όσο έχει αυτή την επικαιρότητα. Είναι περισσότερο από εμφανές, λοιπόν, μια που το είπαμε πριν, ότι καμία ΔΕΘ και καμία παροχή δεν μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση στην κοινωνία. Τόσο βαθιά ριζωμένες παθογένειες και τέτοιας έκτασης διαφθορά στη χώρα και προκλητική ασυλία των ισχυρών του χρήματος δεν μπορεί να γιατρευτεί με ασπιρίνες. Είναι βέβαιο αυτό. Η ακρίβεια σαρώνει τους μισθούς των πολιτών, όχι μόνο των δικαιούχων των διάφορων ΠΑΣ, αλλά και εκείνων των στρωμάτων που λόγω συντηματικών κριτηρίων περνούν πάντα κάτω από το πύχη. Η υπερφορολόγηση, η έμεση φόρη, η άμεση φόρη, ο έμφυα, ο ΦΠΑ, οι βενζίνες, η θέρμανση, ο ηλεκτρισμός, οι ασφάλειες γονατίζουν ακόμα και τα άλλοτε προνομιούχα στρώματα της κοινωνίας. Ένα μέρος αυτών συνεχίζει να παριστάνει τους έχοντες και κατέχοντες, πουλώντας τα σημικά που έχουν απομείνει, όσα έχουν απομείνει, ή χρωστώντας σε τράπεζες, σε φορεία, εύκα κλπ. Παρόμοια. Ένα άλλο μέρος κλέβει όποιον μπορεί και ό,τι μπορεί. Τίποτα σε όλα αυτά δεν είναι παραγωγικό. Τίποτα σε όλα αυτά δεν είναι αξιοκρατικό. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόσμος. Γι' αυτό και ο τελευταίος ψηφίζει πάντοτε Αδόνιδες. Μην σας κάνει εντύπωση όλο αυτό. Γι' αυτό κυγόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι, γι' αυτό πνιγόμαστε το χειμώνα, γι' αυτό χρεοκοπούμε. Παλιά αντιδρούσαμε και λιγουλάκι, τώρα ούτε αυτό. Στοϊκά τα αντιμετωπίζουμε όλα, σαν τον μελοθάνατο που περιμένει χρόνια την εκτέλεσή του, και όταν κάποια στιγμή το ανακοινώνουν ότι έρχεται, ότι ήρθε η ώρα, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Λοιπόν, μας βάλει ο Βαγγέλης ένα τραγούδι. Να πάρουμε την πρώτη μας ανάσα και να συνεχίσουμε.

Επιστρέψαμε και από τους Orange Blossom και το Yes Indy, ο κύριος μου, ο δημιουργός μου, πάρτε το εσείς όποτε θέλετε, όπως θέλετε, μια που λέγαμε για το 15 Αύγουστο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα δημοσιογραφικά. Η είδηση της χθεσινής ημέρας, όπως καταλαμβάνεστε, ήταν η κίνηση αυτή της Άγκυρας. Θα έλεγα πάνε και τα ήρεμα νερά, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Τα ήρεμα νερά μας έχουν τελειώσει εδώ και καιρό. Η Άγκυρα με μια, δεν θα την έλεγε κανείς πρωτοφανή κίνηση, μάλλον αναμενόμενη. Για όσους γνωρίζουν το πώς αντιδράει η Άγκυρα σε τέτοιες περιπτώσεις, επιχειρεί να επιβάλλει για την ακρίβεια νέα τετελεσμένα, περιφρονώντας επί της ουσίας κάθε έννοια και ερμηνεία του δικαίου της θάλασσας, από τη στιγμή που τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία ανακοίνωσε χθες μονομερώς, όπως λέει το θαλάσσιο δίκαιο, όταν ορίζονται από ένα κράτος, δεν μπορούν να υπερβαίνουν την έκταση της αιγελίτιδας ζώνης του. Όταν το κάνουν αυτό, πρέπει να έρχεται σε συνεννόηση, σε επαφή με το όμορο κράτος. Στην περίπτωση των δύο περιοχών που η Τουρκία ανακοίνωσε, υπερβαίνει την αιγελίτιδα ζώνη της, το οποίο βάσει το δίκαιο της θάλασσας σημαίνει θα έπρεπε, όπως σας είπα, να έρθει σε μια συνεννόηση με το όμορο κράτος, με το οποίο μοιράζονται τα διεθνή ύδατα για να συμφωνήσουν από κοινού τις περιοχές θαλάσσιας προστασίας. Να θυμίσω απλά ότι στη δική μας περίπτωση, αντίστοιχη περίπτωση της ανακήρυξης θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα, αν θυμάμαι καλά, συγχωρέστε να με κάνω λάθος, τηρήθηκε στο ακέραιο η πρόνοια της συμπερίληψής τους εντός της αιγελίτιδας ζώνης μας. Όπως πολύ σωστά γράφει η Καθημερινή χθες, η Τουρκία μετατρέπει διεθνή ύδατα σε θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή, όπου ασκεί ειδικές αρμοδιότητες που συνεπάγονται όρους για την άσκηση ελευθεριών της ανοιχτής θάλασσας και στην πράξη αποκόπτει την αλληλουχία της Λίμνου και Σαμοθράκης, γιατί εκεί βρίσκεται το βασικό πρόβλημα. Ενώ η πρόσβαση στο Καστελόριζο δια θαλάσσης θα μπορούσε, θα μου πείτε πώς αλλιώς να πας, μόνο το αεροπλάνο βέβαια, θα μπορούσε ακόμη και να χρειάζεται την τήρηση των όρων της τουρκικής πλευράς. Ουσιαστικά η Τουρκία αποπειράται να αποξενώσει το Καστελόριζο από το υπόλοιπο νησιωτικό κορμό της Ελλάδος, ενώ στην περίπτωση του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ναι μεν δεν επηρεάζεται η διεθνής ναυσιπλοεία, καθώς αφήνει το ανοιχτό το στόμιο των στενών, ωστόσο επιβάλλει περιορισμούς στην επικοινωνία μεταξύ ελληνικών νησιών και πιο συγκεκριμένα Λίμνου και Σαμοθράκης, κλείνοντας μάλιστα και τον κόλπο του Ξηρού. Και πλέον θα σας έλεγα ότι αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδραση της Αθήνας, διότι η χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών δεν είναι αντίδραση. Δεν συνιστά αντίδραση, διότι θα σας το πω απλά, όταν στην ανακοίνωσή σου αναγράφεις επιλέξει στο μέτρο που τα εν λόγω πάρκα καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη. Τι θα πει στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα? Τι θα πει στο μέτρο? Συντεταγμένες δόθηκαν από την Άγκυρα. Μέτρο δεν είχατε εκεί στην Ακαδημία να μετρήσετε αν καταλαμβάνουν ή όχι διεθνή ύδατα? Προς τι στην ανακοίνωση στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα? Προφανώς και καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα. Ακόμη αναρωτιέστε εσείς εκεί στην Ακαδημία. Περιμένουμε μια αντίδραση σοβαρή, όπως ανάλογη αντίδραση περιμένουμε και για το περίφημο Ισλαμικό ΝΑΤΟΣ, στο σκέλος τουλάχιστον της στρατιωτικής βοήθειας την οποία έχουμε δώσει και παραμένει εκεί και οι Έλληνες στρατιωτικοί στη Σαουδική Αραβία. Έτσι, ακόμα περιμένουμε. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε και ας πάμε λίγο να δούμε τη χώρα ως ενταγμένη μέσα σε αυτό τον στρογγυλό πλανήτη τον οποίο ζούμε. Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Αν μπορεί ο Τραμπ να κάνει αυτά που κάνει και να λέει αυτά που λέει, αν μπορεί ο Μιλέη για παράδειγμα στην Αργεντινή και ο Όρμπαν στο παρελθόν στην Ουγγαρία να κάνουν ή να κάνουν ό,τι έκαναν, αν μπορεί πρώτα και πάνω απ' όλα ο Νετανιάχου και ο IDF να πυροβολούν παιδιά που λιμοκτονούν γιατί νομίζουν ότι είναι εκλεκτοί του Θεού, αν μπορεί η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να μιλάει στους Ιάπωνες όπως έκανε προχθές για κίνδυνο πυρηνικής επίθεσης από τη Ρωσία στην επέτειο της Χειροσίμου και να μιλάει κουβέντα για τις ΗΠΑ που έριξαν τη βόμβα, αν μπορεί η Ρωσία να μπουκάρει στην Ουκρανία με οποιοδήποτε πρόσχημα, αν μπορούν οι ΗΠΑ να αφήνουν χωρίς φάρμακα και χωρίς ρεύμα ένα ολόκληρο νησί, ένα ολόκληρο λαό επειδή έχει κάνει μια διαφορετική από εκείνους πολιτική ιδεολογική επιλογή, αν μπορούν για να έρθουμε και στα δικά μας οι τράπεζες να μας παίρνουν τα σπίτια κοψοχρονιά, έχοντας μάλιστα την εγκυδοσία του κράτους και το καταδίωκτο της δικαιοσύνης, αν μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να παρακολουθεί το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία του στρατεύματος και κυρίως είδε πόσους άλλους ατιμώρητοι, τότε όλα μπορούν να συμβούν. Μην έχετε πια καμία αμφιβολία. Όταν αρχίζει να ξυλώνεται το πουλόβερ, δεν σταματάει. Να το ξέρετε. Όταν φεύγει ένας πόντος,
Συνήθως κάπου σκαλώνει και ξυλώνει το όλο το πουλόβερ. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό να μιληθεί ο πρώτος κόμπος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το κράτος δικαίου. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ βασικοί οι διεθνείς κανόνες και το διεθνές δίκαιο. Έχουμε χρέος να αντισταθούμε απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Προφανώς και έχουμε. Να μην βουλιάξουμε στις πολυθρόνες μας, να μην παρασυρθούμε στο δεβαριές αδελφέ, δεν θα έχει καλό τέλος αυτός ο δυστοπικός κύκλος της έλευσης στην εξουσία όλων αυτών των αβαγίων της ιστορίας, με οποιοδήποτε πρόσχημα. Σε τελική ανάλυση, να μην πάμε ανυποψίαστοι. Την ώρα που ακούμε κλαρίραν σε πανηγύρι, υποστάροντας τι φάγαμε στο χθεσινό μαγαζί που πήγαμε, ή κρυφοκοιτώντας την κατσίκα του γείτονα. Και κάτι ακόμα, που το βλέπετε καθημερινά πλέον. Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Το βλέπετε στην Ευρώπη τι γίνεται. Και όχι μόνο στη χώρα μας, παντού. Και πιο γρήγορα από ό,τι φοβόμασταν, όσοι φοβόμασταν, μετατρέπεται και σε ανθρωπιστική κρίση. Το ότι δεν ενδιαφερόμαστε εμείς για την κλιματική κρίση δεν σημαίνει ότι δεν θα ενδιαφερθεί αυτή για μας. Ο κόσμος πρέπει να θυμάται. Όλοι μας πρέπει να θυμόμαστε ότι ζούμε σε μια κοινωνία και δεν ζούμε σε μια οικονομία. Λοιπόν, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, να πω και μια ακόμα μικρή ειδησούλα, ένα μονόστιλο που μπορεί να μην έγινε ούτε καν μονόστιλο δηλαδή. Αν το θυμάστε, μάλλον δεν θα το θυμάστε, δεν το ξέρετε καν. Από 1η-1η του 2026 η Alpha Bank, ή μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αύξησε το μισθό του διευθύνοντα συμβούλου της, τον ετήσιο μισθό, από 750.000 σε 1.250.000. Δηλαδή του έδωσε μια αυξησούλα ετήσια μισού εκατομμυρίου ευρώ. Η αύξηση είναι της τάξης του 66,7%. Καλοφάγατα του ανθρώπου και δεν θα μας έπεφτε και κανένας λόγος γι' αυτό. Αν δεν πληρώναμε εμείς προμήθεια για τη μεταφορά του χρημάτων μας 2,5 ευρώ, αν το επιτόκιο για τις γλίσκρες αποτομιεύσεις μας δεν ήταν ένα λωστρόγγυλο μηδενικό, ενώ για ένα καταναλωτικό ήταν 15%, 17% και 18%, αν το στεγαστικό μας έχει πάρει φωτιά και παραμένει και ομένη βάτος παρά την πτώση των ευρωπαϊκών επιτοκίων στο πρόσφατο παρελθόν, αν δεν υπήρχαν τριγωνικές συναλλαγές με funds, με servicers, με real estate και λοιπά παρόμοια για να παίρνουν τα σπίτια μας κοψοχρονιά και εγγυημένα πάλι από εμάς, αν δεν υπήρχε το καταδίωκτο για όλους αυτούς και λοιπά παρόμοια. Αν δεν έβγαινε δηλαδή το μεροκάματο των 3.424 ευρώ ημερησίως για τον CEO της Alpha Bank από εμάς. Βάλαμε πλάτη να σωθούν οι τράπεζες, πληρώνοντας κάθε μέρα και για πολλά χρόνια ακόμη τα δάνεια για την ανακεφαλαιοποίησή τους, και τώρα που τις σώσαμε και η κερδοφορία τους χτυπάει τα βάνη, εκείνοι παίρνουν τα εκατομμύρια μισθούς και εμείς να μην πω τι παίρνουμε, δεν θέλετε να μάθετε. Είναι λαϊκισμός τώρα που το λέμε αυτό? Είναι τοξικότητα στην πολιτική? Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, στο μέσο του θέρους είμαστε. Επιτρέπετε να ξεφεύγουμε και κάπου, Βαγγέλη. Βάλε ένα τραγούδι τώρα να χαλαρώσω.

0: Πάς, τι καινούργιο τραγούδι ήταν αυτό από την Νατάσα Μποφίλιου, όλα καλά. Πάμε και στη τελευταία είδηση της χθεσινής, του Σαββατοκύριακου για την ακρίβεια, έτσι. Επικοινώνησε, λέει, πάλι με τον Έλληνα ΥΠΕΞ. Στον Έλληνα ΥΠΕΞ αφορά, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είδηση. Επικοινώνησε, λέει, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίδης με τον Ιρανό ομολογό του, τον Αμπάς Αράχτσι. Να ξέρετε ότι το επικοινώνησε σημαίνει με δική του πρωτοβουλία στη διπλωματική γλώσσα, για όσους διαβάζουν πίσω από τις λέξεις. Και θα αναρωτηθεί τώρα κάποιος ποιος ήταν ο λόγος που επικοινώνησε. Να σας πω τώρα, εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές. Ένα σοβαρό κράτος, όπου η εκτελεστική εξουσία έχει επίγνωση της ψήφου των πολιτών και του έργου που αυτή η ψήφος των πολιτών της αναθέτει. Η επικοινωνία θα ήταν, η αφορμή της επικοινωνίας και ο λόγος της επικοινωνίας θα ήταν η άνοδος των τιμών της ενέργειας και λόγω του κλεισίματος των στενών του ορμού, εν ώψη του πολύ δύσκολου χειμώνα που έρχεται, με τους ευρωπαϊκούς ταμιευτήρες περίπου στο 55% της πληρότητάς τους. Και επειδή έρχεται δύσκολος χειμώνας, προφανώς και κάθε ηγεσία του ΥΠΕΞ, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σέβονται τους πολίτες τους και το κόστος που βαραίνει στις πλάτες του, το ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, έχει την αγωνία να μάθει σε τι στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, αν υπάρχει προοπτική να ξεκινήσει η ελεύθερη νασοπλοεία στα στενά του ορμούς, να πέσουν οι τιμές κτλ. Η μία εκδοχή είναι αυτή, την καταθέτω. Η άλλη εκδοχή είναι η σπουδή της ελληνικής κυβέρνησης να έχει να κάνει με το ημεδαπό εφοπλιστικό κεφάλαιο και την κερδοφορία του. Δεν γράφω ελληνικό, λέω ημεδαπό απλά, γιατί στην τριπτική του πλειοψηφία το κεφάλαιο αυτό δεν είναι, ήταν, παραμένει και θα είναι ευκαιριακό και εξωχωριακό. Θυμίζω ότι στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου και κοντά στα στενά του Ορμούς, τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας έχουν καταγράψει δεκάδες πλοία ελληνικών συμφερόντων και γύρω στα 11 με έως 25 πλοία υπό ελληνική σημαία, ανάλογα την περίοδο και τις κινήσεις αποκλεισμού ή ασφαλούς διέλευσης. Αν συνοπιλογιστούν σε αυτά τα 11 με 25 πλοία με ελληνική σημαία τα πλοία ελληνικών συμφερόντων που φέρουν σημαίες τρίτων χωρών, όπως Λιβερίας, Μάρσαλ, Νίσον Μάρσαλ κλπ. Τότε ο αριθμός των ελληνόκτητων πλοίων στην ευρύτερη περιοχή, Περσικός κόλπος, κόλπος του Ομάν, Αραβική θάλασσα, κρατηθείται, ξεπερνά τα 50 με 150 πλοία ανά περίοδος. Κυμαίνεται αυτός ο αριθμός. Ανά κάθε περίοδο και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. Τελικά ο Έλληνας εφοπλιστής, συγγνώμη, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, από το τηλέφωνο αυτό μάλλον έφαγε ντάρ. Όπου ντάρ στα ελληνικά σημαίνει πόρτα. Αυτό που του απάντησε ο κύριος Αράχτσι ήταν ότι το Ιράν εμφανίζεται αποφασισμένο να υπερασπιστεί τόσο τα συμφέροντα όσο και την εθνική του ασφάλεια εναντί των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Αυτό ελέγχθη στη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών. Πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Για πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να δούμε. Μπας και έχουμε τίποτα επιστροφές. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Σχεδόν τίποτα δεν έχουμε, αν εξαιρέσουμε το λιμάνι του Πειραιά.
0: Καλό είναι αυτό.
4: Που έχει λίγη κινησούλα. Περισσότερο για έλα παρά για πήγαινε.
0: Εντάξει, δεν γύρισε ο κόσμος. Καλό είναι αυτό να μείνει εκεί που είναι.
4: Μια χαρά να είμαστε. Καλά. Όπου θέλουμε πάμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Αν έχουμε λεφτά βέβαια, έτσι.
4: Ναι, αυτό είναι...
0: Είναι απαραίτητη συνθήκη.
4: Είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πήραμε και μια, πώς να το πω τώρα, μια άβρα από το Παρίσι. Ξέρετε, διαβάζω τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Με τις καλημέρες και με τις καλές εβδομάδες. Καλή συνέχεια του καλοκαιριού μου γράφετε. Ναι, μπράβο. Ευτυχώς δεν υπάρχει ακόμα κανένας που έγραψε καλό χειμώνα. Να μας κάνει έξαλλος. Εδώ με τον Βαγγέλη που μόλις έχει επιστρέψει. Λοιπόν, να ξέρετε, υπάρχει ένα. Στην Αφρική, σε αυτή την ταλαιπωρημένη ήπειρο, έχουν ένα ρητό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, Βαγγέλη μου. Λένε λοιπόν ότι ένα παιδί που δεν έχει αγκαλιαστεί από το χωριό θα το κάψει αργά ή γρήγορα ώστε να αισθανθεί τη ζεστασιά του. Αυτό λένε. Λοιπόν, και έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι ένα από τα πιο ωραία έτσι, ρητά και πιο από αυτά που επιβιώνονται τόσο πολύ και με τέτοιο δυστυχώς τραγικό τρόπο στη ζωή. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Να μπούμε στα ό,τι να είναι. Να μπούμε στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας, Βαγγέλη. Κάτσε να τα βρούμε κιόλα εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη συντάξη κυρίας. Να ξεκινήσουμε με τη συντάξη κυρίας. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, έτσι, ένα ηχητικό. Τι λένε οι συνταξιούχοι.
1: Άσε, θα σου πω και τη συντάξη. Με 370 ευρώ εσύ μπορείς να ζήσεις, το γάς σύνταξη. Έχεις δίκιο. Πού να το βρω το δίκιο? Μόνο του φαρμακείου, σούπερ μάρκετ είναι κάθε μέρα. Πόσα φάρμακα. Του γιατρό να πας. Διάς να πληρώσεις. Τρέβο να πληρώσεις. Φορεία να πληρώσεις.
2: Είναι 90 χρονών και όλο τα ίδια ακούω. Θα. Όλο θα. Όχι θα. Τι θα γίνει τελικά. Κανένα δεν πιστεύω. Ψάχνω να βρω κανένα καλό κόμμα. Αλλά γέρασα, θα πεθάνω αύριο. Τι κόμμα καλό θα βρήκα.
3: Προφέρεις μου ήρθε πάλι άλλο χαρτί. Τα ευρώ με τα επιστροφή.
4: Βάλτε τα νερά, εφορία, ΦΠΑ, ξέρω εγώ και δεν συμμαζεύετε. Δεν φτάνουν τα χρήματα.
5: Σε ένα αγροφυλάκι, 30 χρόνια είχα. 500 ευρώ σήμερα. Δεν είμαι ικανοποιημένο, γιατί είμαι ικανοποιημένο.
6: Αν μπορείς να ζήσεις εσύ με 470 ευρώ, είναι καλύτερο.
7: Από το 16 και μου δίνουν 600 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει εδώ δικαιοσύνη. Αν πηγαίνεις με το σταυρό, τελείως πέθανες. Πρέπει να είσαι απατιώνας, κλέφτης για να επιζήσεις.
8: Η νυν κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι την επόμενη τετραετία θα τα κάνει όλα καλά.
9: Το κινητό, τότε, τη ΔΕΗ, τι να πληρώνει. Τα φάρμακα τώρα τα παρήγγειλα. Κάθε μήνα 60 ευρώ. Τι να πρωτοπληρώνει.
0: Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Το λένε με τον δικό τους τρόπο και τόσο εύγλωτο τρόπο. Δίκιο έχουν. Τι να πρωτοπληρώσουν οι άνθρωποι. Για όλα όσα λένε δηλαδή. Πραγματικά. Αλλά πρέπει να τα ακούμε καμιά φορά κι εμείς. Για να μπας και καταλάβουμε για το τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Για πάμε τραγούδι.

Κι εγώ στου κόσμου των παράλληλων, βάρης χειμώνας και το κλίμα κατάλληλο, εσύ εκεί. Κι εγώ στου κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω.

0: Λοιπόν, στο κόκκινο είστε 105 και 5. Ακούτε και παρακολουθείτε την καθημερινή ραδιοφωνική της Πρέσα εδώ τον Αύγουστο 8 με 10. Τι άλλο δεν είπαμε? Αυτές τις κοινοτοπίες που λέμε, ρε παιδί μου. Αν εδώ τηλέφωνο δεν είπαμε, στο Viber 6985-870-059 για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ακούσατε και μία από τις καλύτερες, κατά τη γνώμη μου, ίσως την καλύτερη ροκιά, ελληνική ροκιά που έχει γραφτεί, από τον Μάνο Ξηδούς και το Εσύ Εκεί, και την εκπληκτική του ερμηνεία πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα Άγγελε. Εμείς έχουμε καταλάβει, ναι, αυτές οι συντάξεις του ΟΓΑ πραγματικά είναι, δεν υπάρχουν λόγια και είναι και απολύτως ενδεικτικό για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, διαβάζω τώρα τα πρωτοσέλιδα και τη χθεσινή φωνική, δυστυχώς, για μία ακόμα φορά πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με το τραγικό ζευγάρι των ηλικιωμένων που έχασε τη ζωή του. Στο μικροσκόπιο, λένε τα sites, η καταγγελία για το καθάριστο οικόπεδο. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, η επόμενη μέρα κάθε τέτοιας πυρκαγιάς δεν είναι πλέον το αν ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε εγκαίρως, κατάφερε να σβήσει την πυρκαγιά και να αποφύγουμε τα χειρότερα, ή αν δεν κατάφερε, τέλος πάντων, αυτή η αποτίμηση που γίνεται και πρέπει να γίνεται, έτσι, για να από τα λάθη μας να διδασκόμαστε και από τα καλά μας πάλι να διδασκόμαστε. Αλλά πλέον η αποτίμηση είναι να πάμε στην προσωπική ευθύνη. Να ρίξουμε, πείτε εσείς ότι ακόμα και αυτό, ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα καθάριστο οικόπεδο. Και λοιπόν, οικόπεδο. Και λοιπόν. Λοιπόν, και επειδή το λέτε αυτό, πάμε να ακούσουμε ένα σχετικό ό,τι να είναι, για τους δήμους και τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Γιατί ξέρετε, τα οικόπεδα δεν είναι μόνο ιδιωτών, έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι, αφού το λέει ο νόμος ότι πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδα, ότι δεν πρέπει να τα καθαρίζουμε. Προφανώς και πρέπει. Αλλά για ακούστε εδώ τώρα κάτι.
1: Ο Δήμος, λέει, βάζει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πολύ σωστό το μέτρο. Ο Δήμος που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιος θα το βάλει πρόστιμο?
2: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα. Βρωμιά στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλοιπές λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα. Τίποτα δεν υπάρχει.
3: Δεν καθαρίζονται.
4: Την Εύη πέρυσι είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο-ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Κινδυνέψανε σπίτια. Ευτυχώς πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ έγκυρα. Σωθήκαν τα σπίτια.
3: Πάρει φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
2: Φίδια θες, ό,τι θες. Φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι. Μπήκατε στο κάτω μητρό να δεις τι γίνεται. Πάτε να δείτε και τι. Τι να σου πω, ζούγκλα, παιδί μου. Ζούγκλα, δεν κάνουν τίποτα.
3: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά. Ο Δήμος τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα? Δεν καθαρίζονται.
2: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκανε φέτος, δεν ήρθε ο Δήμος. Άσε που πέρυσι την πυρκαγιά δεν πάτησε ούτε ένας να δει τι κάηκε, πώς έγινε, ποια σπίτια κινδυνέψαν. Ούτε ένας του Δήμου δεν ήρθε. Να δει, ρε παιδί μου, από ενδιαφέρον, να δείξει ενδιαφέρον.

Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα εδώ που θίγουν οι άνθρωποι που ακούσαμε. Δηλαδή, πέρα από τα οικόπεδα του καθενός, όλοι αυτοί οι χώροι οι οποίοι ανήκουν στους δήμους, στις κοινότητες, στις περιφέρειες κτλ. Καθαρίζονται. Κάντε μια βόλτα, για παράδειγμα, πάτε μια βόλτα τώρα μετά τη δουλειά σας προς την Ανατολική Αττική και δείτε στο δρόμο που πηγαίνει προς όλα αυτά τους παραθαλάσσιους προορισμούς. Δείτε δεξιά και αριστερά του δρόμου πώς έχουν καθαριστεί. Γιατί πλέον, για να καταλάβετε πόσο σημαντικός είναι ο καθαρισμός, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον οι χειμώνες μας, λόγω της κλιματικής αλλαγής, είναι ξηροί χειμώνες. Οπότε μαζεύεται η καύσιμη ύλη και το καλοκαίρι, ακριβώς επειδή υπάρχουν υψηλές υψηλότερες θερμοκρασίες για πολλές ημέρες και επειδή και έχουμε εμείς εδώ την ιδιαιτερότητα με τα μελτέμια, που ευτυχώς υπάρχουν γιατί δροσίζει ο τόπος, καταλαβαίνετε πως όλο αυτό το πράγμα είναι μια καθημερινή άσκηση και για την πολιτεία και για τους πολίτες. Αν βάλετε και τις παθογένειες της ελληνικής πολιτείας, έτσι, που αφορά το πολεοδομικό, μία και βασική παθογένεια που αφορά το πολεοδομικό και τους τυφλούς οικισμούς, όπως είπα και σε μια άλλη εκπομπή. Οικισμούς δηλαδή όπου παραθαλάσσιους ως επιτοπλίστων οικισμούς, όπου υπάρχει ένας δρόμος για να μπεις και ο ίδιος δρόμος για να βγεις. Και έτσι και αυτός ο δρόμος κλείσει από τη φωτιά, τελειώσανε. Άμα δεν ξέρεις που κολύμπει, θα πας από πνιγμό. Ή θα καείς ή θα πας από πνιγμό. Άμα ξέρεις κολύμπει, έχεις μια ελπίδα να γλιτώσεις. Όλο αυτό, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, είναι μια βραδιφλεγγύης βόμβα. Και λένε, για παράδειγμα, θυμάμαι τώρα, άκουγα έναν κυβερνητικό, δεν λέω τώρα, δεν έχει σημασία ποιος ήταν, να λέει για τους πυροσβέστες και μάλιστα να επικαλείται και τον μέσο όρο των πυροσβεστών στη χώρα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι πολύ ανεβασμένος. Έλεγε ότι έχουμε περίπου 19.000 πυροσβέστες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό, πράγμα που, αν βάλετε την αναλογία, σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει αυτό. Όμως δεν έλεγε ο αθεόφοβος, ακριβώς γιατί αυτό κάνουν, τα πάντα είναι επικοινωνία, δεν έλεγε ότι πόσοι από αυτούς είναι μάχημοι. Αν κάνετε μία έρευνα στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι παραπάνω, ούτε να σηκώσετε ένα τηλέφωνο, που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και ρωτάμε, θα δείτε ότι από αυτούς τους 19.000, ξέρετε πόσοι είναι μάχημοι που στέλνονται όπου στέλνονται. Οι 9.000 μόνο είναι μάχημοι. Οι άλλοι είναι διάφορο προσωπικό, γραφεία και προσωπικό το οποίο χρειάζεται για να επικουρήσει τους μάχημους, έτσι, γιατί δεν οι μάχημοι χρειάζεται και από πίσω ένας ολόκληρος μηχανισμός. Οι 9.000 είναι μάχημοι και από αυτούς τους μάχημους. Μην έχετε την εντύπωση ότι όλοι αυτοί στέλνονται στα δάση μας το καλοκαίρι, είναι σε επιφυλακή. Θα βάλετε προφανώς τις άδειες του προσωπικού. Αλλά να ξέρετε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι, να σας πω ένα πολύ συγκεκριμένο που βγάζει μάτια, ότι το ελληνικό κράτος διαθέτει πυροσβέστες ακόμα και για ιδιώτες. Να σας πω ένα παράδειγμα. 1.000 από αυτούς τους 9.000, 1.000 τον αριθμό, το 10% δηλαδή, παραπάνω, το 11%, ξέρετε που εργάζεται, δεν είναι στα δάση. Είναι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Φράπορτ. Και φυλάνε την ιδιωτική Φράπορτ. Φράπορτ. Για να βγάζει εκατομμύρια. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, το αφήνουμε από κάτω να παίζει αυτό. Είναι μεγάλο. Το βάλαμε για να ανάψουν λίγο τα αίματα, έτσι, για πρωί-πρωί. Γιατί ξυπνάς, πίνεις τον καφέ σου, είσαι ξύπνιος και μετά σιγά-σιγά σου έρχεται το δεύτερο κύμα ύπνου και ξαναγέρνει σιγά-σιγά στο μαξιλάρι. Οπότε είπα να το βάλουμε να αφυπνιστούμε λίγο. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και πώς η συζήτηση πάει να ξαναπάει στην προσωπική ευθύνη του καθενός, η οποία σαφώς και υπάρχει, έτσι. Κανένας δεν θέλει να την απεμπολίσει αυτή την προσωπική ευθύνη, αλλά υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα το πόσο οι δήμοι, οι περιφέρειες καθαρίζουν τους χώρους στους οποίους τους ανήκουν. Και το μεγάλο θέμα είναι για μια ακόμα φορά το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Το δίκτυο δηλαδή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σας θυμίζω ότι η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε και έκαψε την Ανατολική Αττική, τη μισή Ανατολική Αττική, οφείλεται σε ιδιωτικό βέβαια δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά σε κακοσυντηρημένο ή κακοφτιαγμένο δίκτυο, το οποίο δεν ελέγχθηκε από αυτούς που έπρεπε να ελεγχθεί. Λοιπόν, η τεχνική τώρα του ΔΔΕ λένε ότι το δίκτυο απαιτεί συντήρηση, όπως ένα αυτοκίνητο απαιτεί σέρβις, το γράφει και η Καθημερινή σήμερα. Αν δεν γίνουν τα απαραίτητα, μπορεί να συνεχίσει να κινείται, αλλά δεν ξέρεις για πόσο και με τι ασφάλεια. Ξαναλένε ότι η τεχνική είναι λίγη, δεν επαρκούν, δεν φτάνουν. Εν τω μεταξύ, ο ΔΔΕ απορρίπτει σε μεγάλο βαθμό τις καταγγελίες που λέγονται και ακούγονται ότι το δίκτυό του ευθύνεται για πολλές τις πυρκαγιές στη χώρα, αλλά η υπογειοποίηση, η οποία όπως λένε οι ειδικοί δεν είναι πανάκια για όλο το δίκτυο, έτσι, κανένας δεν ζητάει, φαντάζομαι, όλο το δίκτυο να υπογειοποιηθεί. Αυτό που ζητάνε είναι να φτάσουμε τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, τους οποίους ούτε κατά διάνοια δεν αγγίζουμε. Πολλό δε μάλλον όταν το δίκτυο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαρχιωμένο, είναι με στήλους του 60 και του 50 και του 70, με αυτούς τους ξύλινους στήλους. Και από τότε οι μετασχηματιστές υπάρχουν, οι ίδιοι μετασχηματιστές δεν έχουν αλλάξει, το καταλαβαίνετε. Ωστόσο, ο ΔΔΕ, αντί να προχωράει και το κράτος, με τη βοήθεια του κράτους, με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης για παράδειγμα, αντί να προχωράει στην υπογειοποίηση μεγάλου μέρους του δικτύου του και στην αλλαγή εκεί που χρειάζεται, όσων χρειάζεται. Κάθε χρόνο μας, τα τελευταία χρόνια μας δείχνει την κερδοφορία του, η οποία υπερβαίνει το ένα της ετησίως, αλλά στην πράξη το βλέπουμε τι συμβαίνει. Ένα μεγάλο τεράστιο θέμα. Καλημέρα σε όλους, συνεχίζετε να λέτε καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια λοιπόν, η Μέρη, τι μου λες Μέρη με εδώ. Μα μου λες ότι εδώ στη Μήλο γίνεται ο κακός χαμός, κατεστραμμένοι δρόμοι, καμία υποδομή. Ναι. Εντάξει, να σου πω Μέρη μου, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πάντοτε μου έκανε, στα νησιά μας, τα οποία είναι τουριστικά όλα, έτσι, από τα πιο φημισμένα στον πλανήτη, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση οι τοπικές διοικήσεις, οι δήμοι, οι περιφέρειες που ανήκουν με όλο αυτό το χρήμα. Και οι ιδιώτες που δεν φροντίζουν για τον τόπο τους, για τον τόπο που τους ζει δηλαδή. Έτσι. Για τον τόπο που τους ζει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το βλέπουμε, ας πούμε, για τους ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να έρθουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα στα νησιά, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι πυροσβέστες, οι νοσοκόμοι, οι γιατροί, οι στρατιωτικοί στα νησιά. Και δεν φροντίζει το κράτος αυτό και δεν φροντίζουν οι τοπικές κοινωνίες ούτε ένα σπίτι για να μείνουν για τους ανθρώπους που θα τους φροντίσουν να αρρωστήσουν, για τους ανθρώπους που θα διδάξουν τα παιδιά τους. Είναι πραγματικά, δεν είναι θέμα αλληλεγγύης μιας κοινωνίας, δηλαδή να το ξεπεράσουμε αυτό. Είναι θέμα ότι δεν γίνεται τώρα ο άνθρωπος ο οποίος θα έρθει να διδάξει το παιδί σου, ας πούμε, να μην έχει που να μείνει, να το βάζει να μείνει σε ένα κοτέτσι, 2-2 και 3-3 για να βγει το 9μηνο το σχολικό και άντε μετά έχει ο Θεός για το μετά. Δεν προχωράνε έτσι με τέτοιες αντιλήψεις κοινωνίας. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο ΔΔΕ βάζει φωτιά μόλις πιάσουν το 8, 9 με 10 μπροφόρ. Καλά, εντάξει, όταν πιάσουν το 8, 9 με 10.

λαμποφόρο, Γιώργο μου, φωτιά θα μπει. Φοβάμαι έτσι κι αλλιώς. Προφανώς και ο ΔΔΕ οφείλεται, το δίκτυο του ΔΔΕ οφείλεται, σε αυτό οφείλεται και σε βραχυκλώματα, αυτό οφείλεται μεγάλο μέρος των πυρκαγιών. Λοιπόν, να το Σοδωρή είναι ο πρώτος που λέει: καλό χειμώνα, τελειώνουμε τον παραθερισμό, τέλος οι διακοπές. Α, ναι, εκεί θες να το πας, Σοδωρή μου, το έχουμε γάμο να πληρώσουμε. Το είδα και αυτό. Είδα και τον Πατριάρχη να βγαίνει και να λέει, να ανακοινώνει ότι ο Πρωθυπουργός του ζήτησε να παντρέψει πρώτο Θεό στην κόρη του. Αυτό μας είπε ο Πατριάρχης. Λοιπόν, εντάξει, με το καλό τα παιδιά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει. Οκ. Είδα και έναν άλλον παπά τώρα, μια που το λέτε και μου το θυμήσατε. Είδα έναν άλλον παπά, δεν θυμάμαι που ήταν, ένα Μητροπολίτη τώρα κάπου στην Ηπειρωτική Ελλάδα ήταν, που φώναζε από το. Δεν ξέρω πού ήταν, σε πανηγύρι ήταν κάπου. Όχι, σε μια εκδήλωση από αυτές τις θρησκευτικές που κάνουν στις πλατείες. Μπορεί να περιφέραν τίποτα κανένα ιερό σκήνομα κτλ. Και αυτός θυμωμένος από το μικρόφωνο φώναζε ότι η εκκλησία μας πηγαίνει χέρι-χέρι με την κυβέρνηση και έτσι γινόταν πάντοτε και έτσι θα γίνεται και αν σας αρέσει, έλεγε στον κόσμο. Έλεγε αυτός ο τύπος. Αυτός ήταν από αυτούς που τα 2,5 χιλιάρικα γίναν 5, Ευαγγέλη. Καλά το λες. Γι' αυτό πηγαίνουν χέρι-χέρι με την κυβέρνηση αυτοί όλοι. Γιατί. Έτσι είναι, θα σου διπλασιάζει το μισθό, χέρι-χέρι θα πας, πώς θα πας. Λοιπόν, πάμε, έχουμε το διάλειμμα, έχουμε και το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη Σαλαμίνα αντιμέτωπη με τον βαρύ απολογισμό της φωνικής φωτιάς της Κυριακής που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς. Η εικόνα από το μέτωπο στα Περιστέρια είναι καλύτερη, καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, παραμένουν στην περιοχή αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες και επιχειρώντας να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Στο επίκεντρο των ερευνών περνούν πλέον τα αίτια της καταστροφής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η φωτιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, αλλά και το ενδεχόμενο να συνδέονται οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών. Ο απολογισμός είναι 2 νεκροί, ενώ 10 πολίτες χρειάστηκε να μεταφερθούν για υγειονομική φροντίδα. Οι 9 επέστησαν εγκάβματα και 5 από αυτούς μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο Θριάσιο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τις παράκτιες περιοχές διαθαλάσσης σε επιχείρηση του λιμενικού που ολοκληρώθηκε με 593 απεγκλωβισμούς. Η τραγωδία που εκτελήχθηκε στη Σαλαμίνα προστίθεται στο βαρύ απολογισμό μιας ακόμη αντιπυρικής περίοδου που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη φωνική πυρκαγιά που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς. Η Κομουνδούρα ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας και ζητά διαφορετική προσέγγιση και ολιστικό σχεδιασμό. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε με εξαγγελίες πολιτικής αυταρέσκειας πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο και με τραγωδίες που δεν θα μπορούμε να εμποδίσουμε, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ασημένιο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση μετά τη Ρώμη το 2024. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Σουηδό κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντο Ντουμπλάντιτς και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση. Δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα και δεν έχω βάλει όρια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μανόλο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στα ελληνοτουρκικά εξαπολύει η επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου με αφορμή την ανακοίνωση της Τουρκίας για 2 νέα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Καστελόριζο. Η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εδώ και 7 χρόνια δεν έχει διαμορφώσει συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και το δέγμα της παγαλάζιας πατρίδας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώσεις ευχολόγια και σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Μεγάλα προβλήματα στις υποδομές άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Μάνη ανήμερα του 15 Αυγούστου. Τα νερά κατέκλυσαν δρόμους και οικισμούς, παρασύροντας φερτά υλικά και προκαλώντας ζημιές σε σημεία του οδικού δικτύου, ενώ 10 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Το φαινόμενο επηρέασε την ευρύτερη περιοχή της Μάνης, με προβλήματα να καταγράφονται τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική πλευρά. Εχμές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου από τις αρχές. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι η επιδημιολογική εικόνα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια, τον έγκαιρο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κουνουποκτονίας που εφαρμόστηκαν στην Αττική. Διεθνής επικαιρότητα. Την τριμερή αμυντική συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν χαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πολύ χαρούμενος για την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκας και χαρακτήρισε τη συμφωνία μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα. Θλίψη στο Hollywood από τον θάνατο της ηθοποιού Hayden Panettiere σε ηλικία μόλις 36 ετών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπό της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου. Η Panettiere έγινε γνωστή μέσα από τις σειρές Heroes και Nashville, ενώ συμμετείχε και σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Scream. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη μετακίνησή του στην Μπορούσια να βρίσκεται στην τελευταία ευθεία. Σύμφωνα με τον γερμανό δημοσιογράφο, υπάρχει προφορική συμφωνία του 23χρονου με την Ντόρτμουντ, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ για ποσό 25 έως 30 εκατομμυρίων ευρώ, συν ποσοστό μεταπόλησης. Η διαφαινόμενη πώληση του ποδοσφαιριστή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Οργανωμένοι οπαδοί εξέδωσαν ανακοίνωση κατά της μεταγραφής, ενώ το μεσημέρι της Κυριακής φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν έξω από την Τούμπα ζητώντας συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη ή εκπρόσωπο της ΠΑΕ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Δευτέρα με πρόσκριες τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: had often done before. My neighbor from next door, one fine summer's day, went out to see the shops and walk about. And as he found it hot, poor fellow, he took with him his green umbrella. When it would noise a little wag, came out and waved his flag. And William came in jacket trim and brought his wooden hoop with him. And Arthur brought his toys and joined the other bully boys.
1: Επιστρέψαμε, κόκκινο 105 και 5, 8 λεπτά μετά τις 9. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Όπως κάθε μέρα 8 με 10 και αυτή τη βδομάδα μέχρι την Τετάρτη, την Πέμπτη, θα δούμε τώρα ανάλογα με το πρόγραμμα. 8 με 10 κάθε πρωί. 6985-870-059 είναι το τηλέφωνο για να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viper. Καλημέρα, Σπύρο. Πώς να νοιαστούν για τον τόπο τους, λες, οι δήμαρχοι, όταν το 80% είναι νεοδημοκράτες και το μόνο που τους νοιάζει είναι οικονόμα. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Πέρα από το τσουβάλιασμα, δεν σημαίνει ότι όλοι είναι δημοκράτες, το μόνο που τους νοιάζει είναι οικονόμα. Έτσι. Δεν τσουβαλιάζουμε για κανέναν και για τίποτε. Αυτό το πώς να νοιαστούν, γιατί πώς να. Αυτή είναι η δουλειά τους. Γι' αυτό πρέπει, γι' αυτό εκλέγονται, γι' αυτό βγαίνουν. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα. Να ακούσω, ο Μιχάλης λέει ότι έπρεπε να ακούσει ανήμερα της Παναγίας από ιερέα σε μικρό εκκλησάκι κήρυγμα μίσους για πρόσφυγες μουσουλμάνους και θα έρθουν με χατζάρες να πάρουν εκκλησίες. Ναι, τι να σου πω, Μιχάλη μου. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω στις εκκλησίες. Δεν έχω κάνει, το σε πιστεύω απόλυτα. Αυτή τη δουλειά κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, αυτά τα ιερά μέσα σε πολλά εισαγωγικά ράσα. Η αναφορά αυτή, το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον παπά να λέει ότι η εκκλησία και η κυβέρνηση είναι σάρκα μία. Και αν μας αρέσει, αν δεν μας αρέσει να πάμε να αγά. Δεν το είπα αυτό, αλλά αυτό υπονόησε. Είναι πολύ ενδεικτικό. Όπως πολύ ενδεικτική είναι και η αύξηση των μισθών τους που έκανε προεκλογικά η κυβέρνηση. Πραγματικά προκαλεί απορία και προκαλεί και θυμηδία, έτσι. Γιατί, δείχνει το πώς πορεύεται και πώς πολιτεύεται αυτή η κυβέρνηση. Βέβαια, δεν περιμέναμε αυτό για να το μάθουμε, αλλά τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ενδεικτικό. Πάμε σε τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και να ξεκινήσουμε με την Deutsche Welle. Να ξεκινήσουμε για αυτά που λέμε τόσο καιρό, για το δόγμα της Γερμανίας, για την αλλαγή της Ευρώπης, για τη στροφή προς τους εξοπλισμούς. Και μην νομίζω ότι αυτή η στροφή θα είναι μόνο σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς, θα είναι και σε άλλα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα δείγμα από την Deutsche Welle και να τη σχολιάσουμε αμέσως μετά.
1: Μυστικές υπηρεσίες που δεν θα παρακολουθούν απλώς, αλλά θα μπορούν να παρεμβαίνουν ενεργητικά. Η Γερμανία ετοιμάζεται να αλλάξει ένα από τα πιο αυστηρά δόγματα ασφαλείας στην Ευρώπη με τα πολεμικά. Για δεκαετίες, το τραύμα του ναζισμού, της Γκεστάπο, της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας στο Ναζί, αλλά και αργότερα ψυχροπολεμικά της τάσης στην Ανατολική Γερμανία, καθόριζαν τα όρια των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών.
2: Με diese Reform der Nachrichtendienste revolutionieren wir geradezu die Sicherheitsarchitektur in Deutschland, weil wir es zum allerersten Mal seit der Gründung der Dienste möglich machen, dass sie operative Befugnisse.
1: Η γερμανική κυβέρνηση λέει τώρα ότι οι νέες απειλές απαιτούν και νέες αρμοδιότητες για τις μυστικές υπηρεσίες. Κυβερνοεπιθέσεις, επιχειρήσεις παραπληροφόρησης, προπαγάνδα, ύποπτα drones πάνω από γερμανικές κρίσιμες υποδομές. Το νέο νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στις μυστικές υπηρεσίες όχι μόνο να συλλέγουν πληροφορίες, αλλά υπό προϋποθέσεις να προχωρούν ακόμη και σε σαμποτάζ κατά υποδομών ασφαλείας και πληροφοριών ξένων δυνάμεων. Προβλέπει επίσης μια ευρύτερη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των πολιτών, χρήση βιομετρικών δεδομένων, ακόμη και στοιχείων τεχνητής νοημοσύνης. Τι δεν θα μπορούν να κάνουν οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες? Χρήση βίας κατά ξένων πολιτών, όπως συμβαίνει με την Αμερικανική CIA ή με την Ισραηλινή Mossad. Υποστηρικτές μιλούν για μια αναγκαία θωράκιση της Γερμανίας. Οι επικριτές βλέπουν κίνδυνο για τις ατομικές ελευθερίες, για τα ατομικά δικαιώματα, αλλά και για το κράτος δικαίου. Η τελική απάντηση πάντως θα δοθεί στη Γερμανική Βουλή και αυτή η απάντηση ίσως καθορίσει το μέλλον της ίδιας της Γερμανικής Δημοκρατίας.
0: Ο όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος, ήταν η Δήμητρα Κυρανούδη, διευθύντρια του Deutsche Welle Greece, που μας είπε ένα σύντομο ρεπορτάζ, έτσι, γιατί αλλάζει το δόγμα ασφαλείας της Γερμανίας. Αν πιστέψατε ότι όλο αυτό δεν θα φτάσει στην πόρτα σας και δεν σας χτυπήσει την πόρτα, κάνετε λάθος. Απόλυτα κάνετε λάθος. Η Γερμανία μετά από πάρα πολλές δεκαετίες εξοπλίζεται. Οι γερμανικές βιομηχανίες βάζουν μπρος τις μηχανές τους και εκεί που κατασκεύαζαν αυτοκίνητα τώρα θα κατασκευάζουν τάγκς. Το ΑΕΒΔΕ σαρώνει, για πρώτη φορά κλειδώνει το ναζιστικό ακροδεξιό ΑΕΒΔΕ σαρώνει, για πρώτη φορά κλειδώνει την διαφορά με το ΤΣΕΝΤΕΟΥ στο 7 περίπου της 100, στις 7 μονάδες, έτσι είναι περίπου 27-29% του δίνουν οι δημοσκοπήσεις και 20-21-22 τους χριστιανοδημοκράτες. Οπότε οπλιστείτε με θάρρος, πάρτε και παλτό γιατί έρχεται πολύ βαρύς χειμώνας και ο Θεός να μας βοηθήσει. Να αλλάξω εντελώς κλίμα τώρα, γιατί έχουμε και το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται, και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι, το βλέπω τώρα στην τηλεόραση και στίβου, και είχαμε μια δήλωση της αθλητρίας στο Βάντεν, της Αντιγόνης Ντρισπιώτη, την οποία τη χαρήκαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια για τις νίκες που έκανε και τα μετάλλια που έφερε, αλλά και εδώ είπε κάτι, όπως και η αθλητριά μας στο επικοντό που είπε ότι δεν αγωνίζεται με δανεικά κόντια. Για ακούστε εδώ την Αντιγόνη τι λέει.
3: Ήρθες εδώ χωρίς προπονητή?
4: Ήρθα χωρίς προπονητή.
3: Ένα σχόλιο γι' αυτό?
4: Θα περιμένω να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις που έχω, γιατί ενώ έχω έρθει με όριο σε δύο αποστάσεις, με wild card, δεν ξέρω γιατί ο προπονητής μου δεν βρίσκεται εδώ. Λυπάμαι γι' αυτό, λυπάμαι για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Με αποσυντώνησε πλήρως από τον αγώνα μου, με θύμωσε. Περιμένω απαντήσεις από τους αρμόδιους, από αυτούς που αποφάσισαν από τον τομέα του αγωνίσματος να μην είναι ο προπονητής μου εδώ.
3: Όλο αυτό σου δίνει κίνητρο για τη συνέχεια?
4: Εγώ κίνητρα παίρνω καθημερινά από τη ζωή μου, δεν περιμένω από αυτά να πάρω κίνητρο. μικρά, πολύ μικρά παραδείγματα που περικλώνομαι μου δίνουν αυτό το κάτι παραπάνω για να μπορώ να συνεχίσω. Και έτσι έχω μάθει, το έχω πει χίλιες φορές. Έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, τη μητέρα μου, που δεν περικλώνεται ποτέ. Δεν θα με περικλώσει κανένας.
1: Άρα τα λέμε στους επόμενους αγώνες από τη γωνία, έτσι.
4: Why not?
1: Α, μπράβο, αυτό λέω κι εμείς.
4: Θέλω να το κάνω κάπως έτσι.
0: Δηλαδή τώρα να σας πω κάτι, δεν κάνω και το ρεπορτάζ έτσι, δεν μπορώ να ξέρω, δεν κάνω και το πολύ πράγμα. Αλλά βρείτε μου ένα λόγο γιατί η ελληνική πολιτεία, ως έγα στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν πλήρωσε να έρθει ο προπονητής της συγκεκριμένης αθλήτριας με τόσες επιτυχίες μαζί της στους αγώνες. Γιατί, για ποιο λόγο, οικονομία κάνει. Δεν πρέπει η κυρία Σοκοράφα που είναι πρόεδρος της ΣΕΓΑΣ να μας πει για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο η άλλη κοπέλα πήγε με δανεικά κοντάρια. Πώς πήγε χωρίς τον προπονητή της. Δεν οφείλουν μια εξήγηση εδώ. Και σας πω. Όλα τα περίεργα σε αυτόν τον τόπο συμβαίνουν. Για πάμε τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Επιστρέψαμε, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το Μισάωρο, να ακούσουμε τα σήματα. Δεν έχουμε ραδιοταξί Παρθενών, γιατί δεν έχουμε και κίνηση ακόμα στους δρόμους της Αθήνας. Θα το βγάζουμε τις επόμενες μέρες, 8 το πρωί, 8.30 το πρωί, συγγνώμη, για να μάθουμε πότε θα ξεκινήσει πάλι η κίνηση, για να δούμε πότε επιστρέψατε. Καλό δεν είναι αυτό. Λοιπόν, όχι, καλό δεν είναι που επιστρέψατε. Απλά το πώς θα το διαπιστώσουμε αυτό εννοώ, τη μέθοδο. Για τη μέθοδο, στη μέθοδο αναφέρομαι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλημέρα σε όλους που στέλνετε μηνύματα. Η Αφροδίτη, φαντάζει δύσκολο, δεν ξέρω απελπιστικό τι είναι. Σου είπα, Αφροδίτη μου, τι έχει πάθει ο κόσμος. Το είπαμε και πριν. Ο κόσμος είναι ένα πουλόβερ. Όταν επιτρέπεις να ξυλώνεται ο πρώτος πόντος, το πουλόβερ αυτό, για να το πούμε ολοκληρωμένα, το προστατεύουν το διεθνές δίκαιο. Και το δίκαιο και η δικαιοσύνη σε κάθε κράτος. Όταν επιτρέπεις να ξυλώνεται ο πρώτος πόντος από το διεθνές δίκαιο ή από τη δικαιοσύνη, από το κράτος δικαίου, επί της ουσίας να περιμένεις ότι συνολικά θα ξυλωθεί το πουλόβερ. Κάπου θα σκαλώσει και κάπου θα ξυλωθεί όλο το πουλόβερ. Αυτό συμβαίνει και στην χώρα μας, αυτό συμβαίνει και στον πλανήτη. Όταν επιτρέπεις τον Τραμπ να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, όταν επιτρέπεις τον Νετανιάχου να διαπράττει μια γενοκτονία στη Γάζα, όταν επιτρέπεις τον Μιλέη να τον βγάζεις πρόεδρο στην Αργεντινή, στη μεγάλη αυτή χώρα, κραδένοντας προεκλογικά ένα λυσοπρίωνο, ας πούμε, ένας πραγματικά ανισόρροπος τύπος, και τον κάνεις πρόεδρο μιας χώρας, και τώρα έχεις τα επίχειρα εκεί. Όταν επιτρέπεις όλες τις ΗΠΑ να διαπράττουν και αυτές ένα έγκλημα απέναντι σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου απέναντι στην Κούβα, επειδή δεν τους αρέσει. Γιατί δεν έχουν να κινδυνεύσουν τίποτα από την Κούβα πλέον οι Αμερικανοί, προφανώς, έτσι εννοείται. Αλλά τους αφήνουν χωρίς ρεύμα, χωρίς φάρμακα, να επιβιώσουν όπως επιβιώνουν, επειδή απλά δεν τους αρέσει η ιδεολογική, παύλα πολιτική επιλογή που κάνουν. Όταν τα επιτρέψεις όλα αυτά, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα χτυπήσει και τη δική σου πόρτα η παράνοια και η τρέλα. Αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη τώρα. Συντηρούν πάση θυσία και παντή τρόπο ένα πόλεμο στην Ουκρανία, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να δουλέψουν οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές μηχανές, να αλλάξει το δόγμα ασφάλειας. Το πρόσχημα είναι να αλλάξει το δόγμα ασφαλείας στην Ευρώπη, απλά για να μπορέσουν η ατμομηχανή της Ευρώπης, οι γερμανικές βιομηχανίες, να ανταποκριθούν στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, που είναι καθαρά πρόβλημα διεθνούς ανταγωνισμού, επειδή χάσανε τα αυγά και τα μασχάλια, χάσανε την μπάλα από τους Κινέζους. Και συντηρείται πάση θυσία. Είναι αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, που έγινε με τον Νότο, με το φτωχό Νότο, έναντι του πλούσιου Βορρά, όπου προκειμένου ο πλούσιος Βορράς να μπορέσει να εξασφαλίσει τη συνέχιση των δικών του βιομηχανιών και της δικής του παραγωγής και των δικών του μεγάλων εταιριών, τι έκανε? Μπούκωσε το φτωχό Νότο σε επιδοτήσεις, προκειμένου να μην παράγει. Σας είπα πριν, δώσαν επιδοτήσεις για να κόψουμε τις στράτες μας που είχαμε στην Ελλάδα, οι Έλληνες ψαράδες. Δώσαν επιδοτήσεις για να φυτεύουμε λεύκες στη γη μας για να μην καλλιεργούμε. Δώσαν ένα σωρό πράγματα. Και ξαφνικά μείναμε χωρίς να παράγουμε τίποτα, ούτε λεμόνια. Στη χώρα που αμφιτεύεις μια λεμονιά, θα παίρνεις 2 φορές το χρόνο λεμόνια χωρίς να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.
1: Στο κόκκινο.
2: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: η αγαπημένη μας Τάνια. Και συνεχίζουμε λοιπόν την βόλτα μας στις ειδήσεις και στα ό,τι να είναι του Σαββατοκύριακου. Πάμε να ακούσουμε τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον ΥΠΙΚ, τον κύριο Πιανακάκη, με το θέμα των ΑΕΗ, των ιδιωτικών κολεγίων, τα οποία τα βάφτισαν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πάμε να ακούσουμε αυτά τα τρία που δώσαν άδεια, έτσι. Γιατί τελικά όλη αυτή η ιστορία, η καταστρατήγηση με την βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδος, δυστυχώς, του Συντάγματος και του περίφημου άρθρου 16, όλο αυτό έγινε για να έρθουν, υποτίθεται, τα ξένα πανεπιστήμια, τα οποία θέλαν διακαώς να έρθουν, αλλά δεν μπορούσαν γιατί υπάρχει το κακό Σύνταγμα που τους απαγορεύει. Από όλη αυτή την ιστορία τελικά καταλήξαμε σε τέσσερα, εκ των οποίων τα τρία δεν πήραν τελικά την άδεια και σκόντεψαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι θέλανε απλά με μια ταμπέλα να βγάλουν το ΙΕΚ και να το κάνουν πανεπιστήμιο. Πάμε να ακούσουμε τι έλεγε, όχι πολύ καιρό πριν, και συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2025, ένα χρόνο δηλαδή, πριν ο κύριος Πιερακάκης, για ποια ΑΕΗ θα ερχόταν, ξένα ιδρύματα θα ερχόταν στην Ελλάδα. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Είναι αυτά τα κορυφαία πανεπιστήμια, κύριε Πιερακάκη, που θα έρθουν, για πείτε μας.
2: Έχω ήδη αναφέρει ενδεικτικά ότι υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από το Yale, υπάρχει μια πρόταση που έχει κατατεθεί από το Πανεπιστήμιο, δύο προτάσεις μάλλον, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, το Κολάμπια έχει καταθέσει προτάσεις.
3: Το Harvard έρχεται στην Ελλάδα, ότι το Yale έρχεται στην Ελλάδα, το Columbia έρχεται στην Ελλάδα. Το Columbia έρχεται στην Ελλάδα.
0: Ουρά κάνανε όλα αυτά τα ομολογουμένως μεγάλα πανεπιστήμια να έρθουν στην Ελλάδα. Το 25 τα λέγανε αυτά. Αυτοί που μας κυβερνάνε. Και βεβαίως ερχόταν από πίσω τους, τρέχανε από πίσω τους τα πρόθυμα κανάλια και οι πρόθυμοι εκπομπάρχες να διαφημίσουν τα μεγάλα πανεπιστήμια που θα έρθουν στην Ελλάδα και το πόσο κακοί ήταν όλοι οι υπόλοιποι που επιμένανε στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Ανοίξανε την πόρτα και τελικά βάλαν τέσσερα κολέγια, κατάφεραν να περάσουν τις όποιες προϋποθέσεις. Και αποδείχτηκε ότι τα τρία από αυτά, εξ αυτών, περάσανε επειδή είχαν μέσω τον πρόεδρο της Επιτροπής και κάποια μέλη. Και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Να μείνει το εξής ένα. Αλλά αυτά τα λέγανε. Και δεν είναι μόνο ότι τα λέγανε. Είναι ότι τώρα, άντε παρασυρθήκατε και τους ακούγατε. Άντε το χρέος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ημών των δημοσιογράφων είναι να μεταφέρουμε την είδηση. Οπότε, αφού βγαίνουν οι κυβερνητικοί και λένε αυτά που λένε, εμείς μεταφέρουμε την είδηση. Τώρα όμως που το χρέος μας είναι να επισημαίνουμε το τι λέγανε και το τι έγινε, άκρα του τάφου σιωπή. Δεν βγαίνει κανένας να του πει το κύριο Πιερακάκη, τι είναι αυτά που μας έλεγες ένα χρόνο πριν. Πού πήγαν όλοι αυτοί που θα ερχόταν. Κανένας, τίποτα. Πάμε, τραγούδι.

0: Αυτό. Και πάμε, συνεχίζουμε την, τα ό,τι να είναι της, του Σαββατοκύριακου. Όχι μόνο του Σαββατοκύριακου. Ας πούμε για παράδειγμα. Θα μου πείτε 15 Αύγουστο, αλλά είναι ενδεικτικό έτσι, το τι συμβαίνει. Την είδατε να την είδε. Την κουπελιά που πήγε την Παρασκευή στο, στον Εύκα και την κλείδωσαν μέσα. Την είδατε. Αν δεν την είδατε, ακούστε τη λίγο παρακαλώ. Το Μέγκα, το ρεπορτάζ. Και θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Έχω έρθει στο Νεοπί στην Καλαμαριά για να εξυπηρετηθώ. Έφτασα περίπου 1:20. Το ωράριο στο ίντερνετ έλεγε ότι κλείνουν 2:30. Εδώ πέρα λέει ότι κλείνουν.
2: Ούτε που φανταζόταν την περιπέτεια που θα βίωνε η 26χρονη ξένια όταν έφτανε στο Νεοπί της Καλαμαριάς το μεσημέρι της Παρασκευής, παραμονή 15 Αύγουστου, προκειμένου να παραλάβει φάρμακα για μια φίλη της με αυτοάνοσο νόσημα.
1: Μια κυρία που δούλευε εκεί στο ισόγειο μου λέει τα γραφεία που είναι σε αυτόν τον όροφο έχουν κλείσει. Δείτε λίγο στον δεύτερο και στον τρίτο όροφο αν υπάρχει κάποιος γιατρός να σας εξυπηρετήσει.
2: Και έτσι και έγινε. Η κοπέλα ανέβηκε τους ορόφους του κτηρίου προκειμένου να αναζητήσει κάποιον να την εξυπηρετήσει, αλλά μάταια.
1: Ανέβηκα πρώτα στον δεύτερο, ήταν κλειστές οι πόρτες. Πήγα στον τρίτο, η πόρτα ήταν ανοιχτή, δεν ήταν κανένας.
2: Αποφάσισε λοιπόν να ξανακατέβει στο ισόγειο αναζητώντας μία λύση. Αλλά υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο.
1: Μετά κατέβηκα πάλι στο ισόγειο και είδα ότι με έχουν κλειδώσει μέσα.
2: Εκεί είναι που ξεκίνησε η περιπέτεια για την ξένια, η οποία κάλεσε τις αρχές, ωστόσο αστυνομικοί και πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο δεν μπόρεσαν να την βοηθήσουν.
1: Ήμουν από μέσα εγώ στο χώρο, η πυροσβεστική έφτασε πρώτη. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν χωρίς την παρουσία της αστυνομίας, αλλά όταν ήρθε και η αστυνομία δεν μπορούσαν να σπάσουν τις κλειδαριές και να ξεκλειδώσουν διότι ήταν δημόσια υπηρεσία.
2: Μια μισή ώρα αργότερα έφτασε στο σημείο η διευθύντρια του ΕΦΚΑ και τελικά την απεγκλώβησε.
1: Δεν είχα ούτε νερό μαζί μου, δεν υπήρχε κάποια τουαλέτα σε περίπτωση που θα χρειαζόμουν κάτι. Είχε ζέστη μέσα στο κτίριο.
2: Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι η νεαρή κοπέλα ακόμη δεν έχει καταφέρει να λάβει τα ενέσιμα φάρμακα για το αυτοάνοσο νόσημα της φίλης της από τον ΕΟΠΗ, κάτι το οποίο, όπως εξηγεί η ίδια, αποτελεί κατεπίγουσα ανάγκη.

0: Λοιπόν, αυτό. Κινδύνευσε να μείνει η κοπέλα μέσα και ήταν και 15 Αύγουστο, τριήμερο εκεί. Και άμα δεν είχε κινητό τηλέφωνο, μπορεί και να έμενε τρεις μέρες μέσα στον Ιώδη. Λοιπόν, τώρα την κατάσταση την ακούσατε, τι να σας πω. Δηλαδή, εντάξει, okay, είναι 15 Αύγουστο, είναι καλοκαίρι. Τα αντιλαμβανόμαστε όλα τα προβλήματα. Αλλά, και αυτό που περιέγραφε η κοπέλα είναι αληθές, δεν είναι ψευδές. Δηλαδή, στο διαδίκτυο γράφει ότι η δημόσια υπηρεσία κλείνει 2,5 ώρα. Όταν πας εκεί έχει μια ταμπέλα που λέει ότι κλείνει 2 και εσύ πας 1,5 και δεν υπάρχει ψυχή μέσα. Και δεν είναι ότι δεν υπάρχει ψυχή, είναι ότι πήγε ο άλλος ή άλλη, δεν ξέρω ποιος ήταν, ας πούμε, και κλείδωσε την πόρτα και έφυγε, χωρίς να κάνει μια βόλτα στους ορόφους να δει πως είναι κάποιος έρμος πολίτης μέσα και ακόμα περιμένει να εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά. Ναι, τώρα εδώ καλή μου ακροατή, καλή μου ακροάτρια, δεν ξέρω γιατί υπάρχουν μόνο τα αρχικά στο όνομα, στο επίθετο, το όνομα και το επίθετο. Λες, επειδή άκουσες το ηχητικό με την αθλήτρια του Βάδιν, η οποία είπε για τον προπονητή της που δεν ήρθε και περιμένει απαντήσεις από το ΣΕΓΑΣ γι' αυτό και από την πολιτεία. Επισημαίνεις και τη στάση των δημοσιογράφων που ακολουθούν τον ΣΕΓΑΣ, που καλύπτουν το Στίβο, οι οποίοι δεν τη ρώτησαν κανένας, όντως, τουλάχιστον σε αυτό το ηχητικό το οποίο ακούσαμε, το τηλεοπτικό, το βίντεο, δεν τη ρώτησε ο δημοσιογράφος γιατί συνέβη αυτό και πώς συνέβη αυτό. Εντάξει, όντως είναι μια απορία, διότι σου λέει η αθλήτρια σου που καλύπτει ότι δεν ήρθε ο προπονητής της, και εσύ δεν τη ρωτάς εκείνη την ώρα γιατί δεν ήρθε. Άσε που θα πω εγώ ότι αν κάνεις δημοσιογραφία, γιατί αυτό είναι το χρέος της δημοσιογραφίας, δεν έπρεπε να το πει η αθλήτρια στα κανάλια για να το μάθουμε όλοι μας. Όφιλε οι δημοσιογράφοι και οι αθλητικοί ρεπόρτερ που είναι διαπιστευμένοι και κάνουν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ να το είχαν αναδείξει οι ίδιοι. Να είχαν κάνει την είδηση ότι πήγε το παιδί εκεί, η αθλήτρια εκεί, χωρίς τον προπονητή της. Και όφιλαν οι δημοσιογράφοι να είχαν ρωτήσει και τα μέσα την κυρία Σακοράφα, για παράδειγμα, γιατί συνέβη αυτό. Όπως όφιλαν να το κάνουν και για την άλλη αθλήτρια του Επικοντό, που είπε ότι πηγαίνει με δανεικά ακόντι. Όφιλαν να έχουν αναδείξει την είδηση ότι πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με δανεικά ακόντια. Πάμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου οι αθλητές μας, χωρίς να πληρώνουμε, άγνωστο γιατί, τους προπονητές τους. Δεν είναι η δυσάρα. Δεν θα έπρεπε κάθε δημοσιογράφος να το κυνηγάει αυτό ως αποκάλυψη. Προφανώς και είναι. Το γιατί δεν συνέβη και το μάθαμε από τις ίδιες τις αθλήτριες, το αφήνω σε εσάς. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Και πάμε μετά τον Ιωδή Παγοεύκα, ήταν ο Ιωδή τελικά για φάρμακα πήγε. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Ο κύριος λέγεται Μάρκ Περλμιούτερ. Είναι ένας Αμερικανός χειρούργος, ο οποίος εθελοντικά πήγε στη Γάζα και χειρουργούσε εκεί τα παιδιά. Ο άνθρωπος περιγράφει την κατάσταση που έζησε. Ακούστε το και θα σας το μεταφράσω, όσοι δεν ξέρετε αγγλικά, αμέσως μετά.
1: I did a leg amputation on a 5-year-old girl and the only anesthesia that we had was the anesthesia doctor singing to her. She didn't faint. We were praying for her to faint. She stayed awake the whole amputation. The ER floor was filled with dozens of babies that were missing limbs or needed to be missing a limb.
0: Είναι ασύλληπτο αυτό που είπε ο καλός γιατρός. Διηγείται ένα περιστατικό που ένα παιδί 5 χρονών πήγε στο νοσοκομείο. Έπρεπε να του κόψουν το πόδι, αλλά δεν είχαν αναισθητικό. Και το μόνο αναισθητικό, λέει ο γιατρός, που είχαν ήταν το τραγούδι που της έλεγε ο αναισθησιολόγος την ώρα που γινόταν η επέμβαση. Και ο ίδιος λέει ότι ως χειρούργος, την ώρα που έκοβε το πόδι του παιδιού, ευχότανε το παιδί να λιποθυμήσει, αφού δεν υπήρχε αναισθητικό, αλλά τελικά δεν λιποθυμήσε και έβγαλε όλη την επέμβαση χωρίς να λιποθυμήσει. Αυτό μας λέει. Και αν παρακάτω στη συνέντευξη λέει και άλλα πολλά, πραγματικά. Ότι το κάνανε αυτό πάρα πολλές φορές, ότι ακροτηρίαζαν τα άκρα χωρίς αναισθησία, γιατί δεν είχαν αναισθησία. Η αίθουσα των πρώτων βοηθειών ήταν γεμάτη με μωρά τραυματισμένα από τις βόμβες. Τι να σας πω. Πάμε ένα ακόμα τραγούδι και συνεχίζουμε.

Είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου. Να μου μιλήσουν και να με πείσουν για να νικήσουν.

0: πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο ότι να είναι της σημερινής ραδιοφωνικής μας πρέσα. Είναι η Πρωθυπουργός του Βελγίου. Αυτή που θα ακούσουμε. Πάμε να την ακούσουμε και να το σχολιάσουμε και αυτό για το τέλος.
1: For every innocent life lost in Gaza and every discovery of a dead hostage, the prospect of future peace may seem more distant than ever. Today, Gaza lies in rubble. Over 15,000 people need prosthetics because of lost limbs. 10,000 of these victims are children. Where is human dignity in all of this? However, there is a way out. I'm convinced that it starts with the recognition of the right to exist of both Israel and Palestine, based on the 1967 borders. We should all engage with Palestinian and Israeli leaders who recognize these rights and who oppose both anti-Semitism and anti-Palestinian feelings. Only then we can start articulating a viable pathway for a two-state solution.
0: Λοιπόν, αυτά, ο Πρωθυπουργός του Βελγίου ήταν αυτός. Τι να σας πω τώρα, πραγματικά, αυτό το οποίο λέει είναι ότι στη Γάζα απαιτούνται προσθετικές άκρες για περισσότερα από 15.000 ανθρώπους λόγω απώλειας μελών. Τα 10.000 από αυτά είναι παιδιά. Και αναρωτιέται ο άνθρωπος που βρίσκεται σε όλα αυτά η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πουθενά δεν βρίσκεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έχει χαθεί προπολού η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και με αυτό το ότι να είναι, με αυτό το ηχητικό, κλείνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική μας πρέσα, πρώτη για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε ακόμα στην καρδιά του καλοκαιριού, 17 Αυγούστου. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, τι μου γράφεις εδώ. Το επεισόδιο με τον οποίο έχει δύο αναγνώσεις. Από τη μία θα σκεφτεί κάποιος ότι δεν λειτουργεί αυτή η περίφημη κάρτα που χτυπάνε οι υπάλληλοι. Ναι, υπάρχει και αυτό. Απ' την άλλη, το επιτελικό κράτος θα χρησιμοποιήσει υπέρ του, τονίζοντας τους κακούς δημόσιους υπαλλήλους. Ναι, είναι προφανές ότι θα συμβεί αυτό. Αυτά είναι αλληλοτροφοδοτούμενα δοχεία. Προφανές ότι θα συμβεί αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος, συγκεκριμένο νεοφιλελεύθερο κράτος που μισεί το δημόσιο. Προσέξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες δημόσιο μισεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ταμείο του δημοσίου δεν το μισεί καθόλου. Το αγαπάει πάρα πολύ. Και το ίδιο είναι βαθύτατα κρατικοδία του. Και υπεύθυνο για όλα τα κακό κείμενα στο δημόσιο. Για όλα τα κακό κείμενα στο δημόσιο δεν είναι υπεύθυνη η δημόσια υπάλληλη, είναι υπεύθυνη η πολιτική κομματική εξουσία. Αυτινής παιδί είναι δημιούργημα αυτό, το οποίο περιγράψαμε πριν. Έτσι. Εκείνη έχει την ευθύνη γι' αυτό. Όχι ο δημόσιος υπάλληλος. Λοιπόν, η Παναγιώτα μας λέει για το νοσοκομείο Χαλκίδας ότι δεν υπήρχε γύψινος επίδεσμος. Ναι, να σας πω κάτι... Κυρία Παναγιώτα, έσπασε ένα δαχτυλάκι και δεν υπήρχε γύψινος επίδεσμος. Δεν είναι καν θέμα γύψη. Τώρα υπάρχουν πλαστικά δαχτυλάκια τα οποία βάζεις μέσα το χεράκι σου, είτε του παιδιού είτε του ενήλικα. Νάρθηκες, είναι πλαστικοί, φτιαγμένοι, έχουν το σχήμα του δαχτύλου, το βάζεις μέσα και το κρατάει μια χαρά. Δεν χρειάζεται να βάζεις γύψο. Ναι, έχει συμβεί και σε μένα, θέλω να σας πω. Έχει συμβεί και σε μένα, παίζοντας βράδυ σε ένα γηπεδάκι μπάσκετ, έσπασα το δάχτυλό μου. Και έτσι πήγα στο ΚΑΤ. Το είδανε στην ακτινογραφία ότι έχει σπάσει το δάχτυλο. Μου είπαν όμως ότι δυστυχώς δεν έχουν γύψο και δεν μπορούν να το βάλουν σε γύψο. Δεν έχουν ούτε αυτά τα πλαστικά βέβαιως που βάζουν. Προσπάθησε ο γιατρός, πήρε μάλιστα για την ακρίβεια δύο ξυλάκια τα οποία είχε εκεί και προσπάθησε να τα βάλει δύο ξυλάκια στο δάχτυλό μου και να τα δέσει πώς τα λένε αυτά τώρα, ξέχασα. Με γάζα. Του είπα τι κάνεις άνθρωπε μου, άστολο, θα βγω έξω στο περίπτερο που είναι που διανυκτερεύει έξω από το νοσοκομείο, θα πάρω ένα και θα το βάλω. Και όντως έκανε αυτό. Ναι, και στην Αθήνα να έρθει το ίδιο θα είναι. Τα λέμε αυτά τα χάλια. Τι να σας πω άλλο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Βάζουμε ένα τραγουδί ότι προλάβουμε. Δεν προλαβαίνουμε, ωραία. Αύριο θα τα πούμε μαζί ξανά. Τώρα επειδή με ρωτάτε και μερικοί, μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη, νομίζω Τετάρτη είναι. Θα το τσακάρω και θα σας πω. Θα είμαστε και θα τα λέμε. Μετά θα γυρίσει ο Γιάννης ο Στρατάκης από την άδεια του και θα αναλάβει εκείνος. Λοιπόν, να είστε καλά και να περνάτε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, άρτια εφικτής από τις διακοπές του, και ο Λευτέρης Δάλλας, ο οποίος δεν έχει φύγει ακόμα, θα φύγει και αυτός μετά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη Σαλαμίνα αντιμέτωπη με τον βαρύ απολογισμό της φωνικής φωτιάς που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και εκτάσεις. Στο Θριάσιο νοσηλεύονται 5 εγκαυματίες, με τους 3 να φέρουν σοβαρά εγκαύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους. Μία γυναίκα έχει εγκαύματα στο 25% του σώματός της. Η εικόνα από το μέτωπο στα Περιστέρια είναι καλύτερη, καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστίων και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τουλάχιστον 20 από τα περίπου 50 σπίτια στον οικισμό Περιστέρια υπέστησαν καταστροφές από τη φωτιά. Παράλληλα, εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες απομακρυνθήκαν από τις παράκτιες περιοχές διαθαλάσσης σε επιχείρηση του λιμενικού που ολοκληρώθηκε με 593 απεγκλωβισμούς. Η τραγωδία που εκτελήχθηκε στη Σαλαμίνα προστίθεται στον βαρύ απολογισμό μιας ακόμη αντιπυρικής περίοδου που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη φωνική πυρκαγιά που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς. Η Κουμουνδούρου ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας και ζητά διαφορετική προσέγγιση και ολιστικό σχεδιασμό. Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε με εξαγγελίες πολιτικής αυταρέσκειας που πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο και με τραγωδίες που δεν θα μπορούμε να εμποδίσουμε, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Άλμα επί Κοντό για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση μετά τη Ρώμη του 2024. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Σουηδό κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντορ Ντουμπλάντιτς και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση. Δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα και δεν έχω βάλει όριο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μανόλο. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του παρουσίου Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στα ελληνοτουρκικά εξαπολύει η επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου με αφορμή την ανακοίνωση της Τουρκίας για 2 νέα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Καστελόριζο. Η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εδώ και 7 χρόνια δεν έχει διαμορφώσει συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και το δέγμα της γαλάζιας πατρίδας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώσεις ευχολόγια και σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Μεγάλα προβλήματα στις υποδομές άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Μάνη ανήμερα του 15 Αυγούστου. Τα νερά κατέκλυσαν δρόμους και οικισμούς, παρασύροντας φερτά υλικά και προκαλώντας ζημίες σε σημεία του οδικού δικτύου. Ενώ 10 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Το φαινόμενο επηρέασε την ευρύτερη περιοχή της Μάνης, με προβλήματα να καταγράφονται τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική πλευρά. Εχμές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου από τις αρμόδιες αρχές. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι η επιδημιολογική εικόνα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια, τον έγκυρο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κουνουποκτονίας στην Αττική. Διεθνής επικαιρότητα. Την τριήμερη αμυντική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν χαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την σημαντικό βήμα για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πολύ χαρούμενος για την υπογραφή της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της Μέκας και χαρακτήρισε την εξέλιξη μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα. Θλίψη στο Hollywood από τον θάνατο της ηθοποιού Hayden Panettiere σε ηλικία μόλις 36 ετών. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπό της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου. Η Panettiere έγινε γνωστή μέσα από τις σειρές Heroes και Nashville, ενώ είχε συμμετάσχει και σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Scream. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τη μετακίνησή του στην Μπορούσια να βρίσκεται στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με γερμανό δημοσιογράφο, υπάρχει προφορική συμφωνία του 23χρονου με την Ντόρτμουντ, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ για ποσό 25 έως 30 εκατομμυρίων ευρώ, συν ποσοστό μεταπόλησης. Η διαφαινόμενη πώληση του ποδοσφαιριστή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις της τάξης των οπαδών του ΠΑΟΚ. Οργανωμένοι οπαδοί εξέδωσαν ανακοίνωση κατά της μεταγραφής, ενώ το μεσημέρι της Κυριακής μερίδας φιλάθλων συγκεντρώθηκε έξω από την Τούμπα ζητώντας συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη, η εκπρόσωπο της ΠΑΕ.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Δευτέρα με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρεια στα ανατολικά με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες στα 12 νησιά θα αγγίξουν πρόσκαιρα τα 7. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στον ήχο αυτό το πρωινό, ο Βαγγέλης Δοξαράς επέστρεψε από άδεια. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλιέρης. Ο Σωτήρης Καψός, σας είπαμε, έχει άδεια, θα έρθει τέλος του μήνα. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλέφωνου του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Ακόμη ένα Σαββατοκύριακο με φωτιές. Νέες φωτιές, νέες δικαιολογίες από την κυβέρνηση. Κυβερνητικά στελέχη έφτασαν στο σημείο να δηλώνουν ικανοποιημένα γιατί δεν κάει και μεγαλύτερη έκταση και δεν έχουμε περισσότερους νεκρούς και χαμένες περιουσίες. Και φυσικά γίνονται τα απαραίτητα τηλεφωνήματα σε δημοσιογράφους για εμπριστές. Ούτε λέξη για απογειοποίηση καλωδίων, αν και υπήρχαν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποδεδειγμένα το 55% των πυρκαγιών είναι από το δίκτυο. Ούτε λέξη για τα αποτελέσματα της δήθεν πρόληψης που ανακοίνωσαν. Ούτε λέξη για αντιπυρικές ζώνες. Ούτε λέξη για παράνομες και μικρές κομματερές μέσα στα δάση. Οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 329% μεταξύ δύο εξαετιών. Και επειδή στην κυβέρνηση αρέσει ο ψηφισμός και τα κανάλια που ελέγχει δείχνουν τις φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, να πούμε ότι έως τις 12 Αυγούστου στην Ελλάδα κάει και μεγαλύτερη έκταση. Έως τις 12 Αυγούστου του 2026 στην Ισπανία κάει και το 0,56% της συνολικής της έκτασης και στη Γαλλία το 0,17%. Τι απαντά σε αυτό η κυβέρνηση? Τίποτε. Γιατί δεν είναι κυβέρνηση. Είναι όμιλος επικοινωνίας. Άλλωστε, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν τον ενδιαφέρει η ουσία, αλλά επικοινωνία. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Η κυβέρνηση δεν λέει τίποτε, δεν ασχολείται με τίποτε, μόνο με το 112 και όποιος σώθηκε, σώθηκε και δηλώσεις. Δηλώσεις, πολλές δηλώσεις, πολλές υποσχέσεις, πολλά ψέματα. Ότι θα αποκαταστήσουν, ότι θα κάνουν, ότι θα ράνουν. Τίποτε απολύτως. Κοροϊδεύουν τον κόσμο όπως έκαναν στο Αρκαλοχώρι με το σεισμό, όπως έκαναν με την πλημμύρα Ντάνιελ στη Θεσσαλία, όπως κάνουν στον Εύρο. 3 χρόνια μετά άρχισαν να δίνουν κάποια χρήματα, αλλά και εκεί το σχέδιο που υποτίθεται υπήρχε και κόστιζε 3 δις και μάλιστα το 80% ήταν λεφτά από την Ευρώπη. Ούτε εκεί έγινε τίποτε και συνεχίζουν το ίδιο έργο. Υποσχέσεις, κούφια λόγια δηλαδή. Το ίδιο και με τη Δυτική Αττική, το ίδιο τώρα και με τη Σαλαμίνα, το ίδιο παντού. Και τι κάνουν? Αφού δείξουν τις ελληνικές πυρκαγιές στα μέσα ενημέρωση, στα δελτία ειδήσεων, στη συνέχεια δείχνουν τι έγινε στην Ισπανία, τι έγινε στη Γαλλία, τι έγινε στην Καλιφόρνια, από εδώ, από εκεί, όπου αλλού έχει φωτιές. Να ορίστε, παντού το ίδιο πρόβλημα υπάρχει, μην παραπονιέστε, γι' αυτό γίνεται και αυτό στην Ελλάδα. Είναι ο άνεμος, είναι η κλιματική κρίση. Ναι, και αφού τα ξέρεις όλα αυτά, τι κάνεις? Εκδηλώσεις για κάποια αεροσκάφη που δεν έχεις πιλότους? Τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση αυτή? 112 και τίποτε άλλο. Αυτό είναι το μόνο μέτρο που έχει πάρει η κυβέρνηση. Δεν φτάνει όμως. Ναι, καλό, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Όταν γνωρίζει η κυβέρνηση από όλους τους επιστήμονες, τους ειδικούς, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, η κυβέρνηση κοφεύει. Και στο τέλος έρχεται και τι λέει? Θα σας αποζημιώσουμε. Μα μήπως το κάνει και αυτό? Δεν κάνει ούτε και αυτό. Και βέβαια οι φωτιές αλλά και τα θαλάσσια πάρκα, γιατί είναι θέματα που θα τα συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, είναι και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να αρχίσουμε από την εφημερίδα Κόντρα. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες, άλλοι 2 νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγκτος, ανύπαρκτος συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Και τι έκανε ο κύριος Σκέρτσος? Ο κύριος Σκέρτσος πήγε να ρίξει μπηχτές στον Καραμαλή, ότι δεν ήταν και τόση πυρκαγιά όπως το 6 που έγιναν αυτά που έγιναν, διότι με χτυπώντας τον Καραμαλή θέλει να χτυπήσει και τον Σαμάρα. Κάπως έτσι το κάνει. Να περάσουμε σε άλλη εφημερίδα. Η εφημερίδα, μισό λεπτό τώρα, η εφημερίδα Τα Νέα. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Θα είναι και αυτό ένα θέμα που θα συζητήσουμε στην εκπομπή. Απογευματινή, το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου. Από τον Ιούνιο 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη. Λοιπόν, και έχει βέβαια εικόνες από την Σαλαμίνα. Ο ελεύθερος τύπος πήρε ο εφιάλτης στη Σαλαμίνα, μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις η πυρκαγιά. Αυτά τα 7 λεπτά το έχουν πει από την πυροσβεστική. Και είπαν ότι μάλλον εμπειρισμός και ακουστική ένα μπαμ και ενδεχομένως να είναι γκαζάκια και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε. Άλλο θέμα από την εφημερίδα, μείωση ΕΑΣ για 450.000 όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η εφημερίδα των συντακτών, εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, ρεκόρ κερδόρ, ρεκόρ δυστυχίας, λέει η εφημερίδα. Η Δημοκρατία, γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens, ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Θυμάμαι μάλιστα τότε, αφού το γράφει η εφημερίδα, θυμάμαι, μία περίοδο είχαν χαλάσει φανάρια και δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Έπαιρνε κόσμος, ξανατηλεφωνούσε και δώσει του και αυτό. Τίποτε, κανείς δεν έβαζε υπογραφή. Γιατί ήταν οι Siemens. Μάλιστα, το μετρό του Περιστερίου, με όλα αυτά που είχαν γίνει τότε με τις Siemens, καθυστέρησε 2 χρόνια να δοθεί στο λαό εκεί της πόλης, διότι υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα με τις Siemens, με το σκάνδαλο της Siemens. Όλα αυτά. Και καθυστέρησε μάλιστα 2 χρόνια. Έτσι. Το μετρό στο Περιστέρι που λέει ο Παχατουρίδης ότι αυτό το έφερε, λες και είναι δημοτικό έργο. Εν πάση περιπτώσει. Εστία, ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο, λέει η εφημερίδα. Political, λοκάρουν τις υποδομές της Ελλάδας, το σκοτεινό σχέδιο των Τούρκων, χαρτογραφούν λιμάνια, νησιά, ενεργειακά δίκτυα και υποθαλάσσια οικόπεδα. Το μανιφέστο, έπος ρεμούλας, η Σοφία Βούλτευση γράφει για το ΠΑΣΟΚ και τα κοινοτικά κονδύλια. Επί των ημερών του διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όργιο διασπάθηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Δείτε τώρα πάλι ο συμψηφισμός που λέγαμε πριν και για τις φωτιές. Τι κάνουν, σου λέει, ξέρεις, να αυτό έκανε το ΠΑΣΟΚ, άρα όλοι το έκαναν, άρα όλοι οι ίδιοι είναι, άρα μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες. Να πούμε ότι η κυβέρνηση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι επικοινωνία. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, δυστυχώς θα τα ξαναλέμε, γιατί είναι μια κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την πρόληψη. Δεν είναι μια κυβέρνηση που νοιάζεται για τον ελληνικό λαό. Είναι μια κυβέρνηση που ρίχνει στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού για να παίρνει την ψήφο του και να κάνει δουλίτσες για τους λίγους και για τους εκλεκτούς. Διότι υπήρχαν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση των γραμμών, αλλά δεν έκανε τίποτα. Υπάρχει μηχανισμός, η ίδια κυβέρνηση τα διαφήμιζε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα λέμε εμείς. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πάει εκεί στην εκδήλωση με τα Diamond, τα αεροσκάφη. Δεν είναι κάτι που λέμε εμείς, δεν το βγάλαμε από την κοιλιά μας. Η ίδια η κυβέρνηση έκανε τις εκδηλώσεις. Η ίδια η κυβέρνηση έλεγε όσα έλεγε. Βέβαια και παρόλο που είναι κλειστή βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει, προσπαθεί για όλο αυτό, για τις πυρκαγιές, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε τον Τάσο Γιαννόπουλο, τον συνάδελφο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Δυστυχώς, ναι, είμαστε πάλι στον απόϊχο μιας πυρκαγιάς που είναι από τις πιο καταστροφικές, νομίζω, ως προς την απώλεια ανθρώπινων ζώων, φυσικά.
0: Ναι.
1: Και κάνει τραγικά επίκαιρο, όπως είπες και εσύ, ακριβώς το ζήτημα της πρόληψης. Το ζήτημα δηλαδή του ότι οι φωτιές πρέπει να σβήνονται το χειμώνα, στην πραγματικότητα. Και αυτό που, παρότι είναι κλειστή η Βουλή, όπως λες, αναδείχθηκε με τραγικό τρόπο πριν από μερικές μέρες από το ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω και από κάποια δημοσιεύματα της εφημερίδας των συντακτών, είναι ότι η παρούσα κυβέρνηση, που κατά τα άλλα έχει διαφημίσει το επιτελικό κράτος και την αποτελεσματικότητα, δεν κατάφερε ακριβώς λόγω της απένταξης κάποιων έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάρει τα απαραίτητα μέσα για τις πυρκαγιές, τον εξοπλισμό δηλαδή που χρειαζόμαστε. Καθώς είχαμε πει και περιμένουμε βέβαια και απαντήσεις μόλις ανοίξει η Βουλή από την κυβέρνηση, ότι στην αρχική μορφή του προγράμματος του σχεδίου Αιγής, του περίφημου αυτού σχεδίου που έχει διαφημίσει και ο Πρωθυπουργός, προβλέπονταν 7 αεροσκάφη, νέα αεροσκάφη Καναντέρ, προβλέπονταν 11 αεροσκάφη Τράκτορ, ελικόπτερα βαρέων μεταφορών, μη επανδρομένα αεροσκάφη, αλλά και η αναβάθμιση 2 Σούπερ Πούμα. Μετά όμως την αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης. Mm. Οι περισσότερες από αυτές τις προμήθειες εξαφανίστηκαν, οι δεσμεύσεις μειώθηκαν δραματικά και η τελική εκδοχή, δηλαδή όσα τελικά θα πάρουμε ως χώρα, προβλέπει περιορισμένο αριθμό ελικοπτέρων, σημαντικά υποδεέστερο από αυτό που προαναφέραμε. Και θα απαντήσει όπως, όταν ρωτάς κάποια κυβερνητικά στελέχη, αν βρεθεί βέβαια κάποιος δημοσιογράφος, θα τα ρωτήσει γιατί συνέβη αυτό, ποιος αποφάσισε δηλαδή να μειωθούν αυτές οι προμήθειες, ποια επιχειρησιακή αξιολόγηση ενδεχομένως έγινε και δικαιολογεί αυτή τη σύγκρουση και τελικά η ουσία, πόσες δυνατότητες αεροπυρόσβεσης χάθηκαν για να φτάσουμε να δούμε ακριβώς και το τραγικό περιστατικό με τα ελικόπτερα που ήταν μισθωμένα. Δεν ήταν δηλαδή από αυτά που είχε προβλεφθεί να είναι στο δυναμικό της χώρας. Δεν έχουμε απαντήσεις για αυτά προφανώς μέχρι στιγμής.
0: Μήπως και για ποιο πράγμα έχουν δώσει απαντήσεις. Νοικιάζουν. Μας λένε ότι έχουν τις κάμερες, ότι έχουν εκείνο, ότι πετάνε ντρόουν με κάμερες και βλέπουν και την πρώτη εστία και αυτό και επεμβαίνουν. Μα πού? Μήπως δεν υπάρχουν ελλείψεις στην πυροσβεστική, δεν υπάρχουν στο μηχανισμό. Καλά, για πρόληψη δεν συζητάμε, έτσι.
1: Ναι, και το χειμώνα που αναδεικνύονται αυτές οι ελλείψεις από τους ίδιους τους πυροσβέστες και τους εποχικούς, έχουμε δει εικόνες να δέρνονται ανηλαιώς από τις δυνάμεις καταστολής.
0: Τι νερό με την άβρα.
1: Ακριβώς. Και επειδή είπες, Γιώργο, για την υπογειοποίηση που, μάλλον για το ότι το 55% νομίζω ότι σε 100% προέρχεται ακριβώς από αυτό.
0: Αυτό είναι τα στοιχεία, ναι.
1: Ναι, ακριβώς από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ περιελάμβανε ειδικό έργο του ΔΔΕ για υπογειοποίηση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ηλεκτρικών δικτύων, και με συγκεκριμένο μάλιστα ορόσημο έστω το τέλος του 25, τελικά αυτό το χρονοδιάγραμμα έχει αφαιρεθεί, η ολοκλήρωση έχει μετατεθεί χωρίς σαφή ημερομηνία. Και πλέον δεν υπάρχει συγκεκριμένη ευρωπαϊκή υποχρέωση υλοποίησης της υπογειοποίησης. Και το εύλογο ερώτημα που ελπίζω στις αρχές Σεπτεμβρίου να προσπαθήσει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι ποιες από τις περιοχές και πόσες από αυτές που επλήγησαν φέτος θα είχαν μεγαλύτερη προστασία εάν το έργο είχε ολοκληρωθεί πράγματι μέχρι το τέλος του 25.
0: Μα τώρα, Τάσο, επειδή σε διακόπτω τώρα, αλλά επειδή έχουμε δει on camera βραχυκύκλωμα και πώς γίνεται, και επειδή χθες. Προφανώς κάποιοι ήθελαν να δικαιολογήσουν, δεν ξέρω τι ήθελαν να κάνουν εκεί, ήθελαν να δικαιολογήσουν τον ΔΔΕ. Πραγματικά υπήρχε ένας στέλεχος και έλεγε, ξέρετε, μπορεί να πάει ένα πουλί και μπορεί η βροχή να πέσει ένα δέντρο. Ωραία, όλα αυτά δεν θα είχαν αποφευχθεί αν είχαν υπογειοποιηθεί. Και βγάζει και ανακοίνωση ότι κάποιοι τα λένε αυτά για το ΔΔΕ επειδή αποφεύγουν τις τοπικές ευθύνες, δηλαδή αυτή η κυβέρνηση εκεί, τοπικές ευθύνες. Ποιες είναι οι τοπικές ευθύνες? Ο Δήμαρχος θα υπογειοποιήσει τα καλώδια?
1: Ακριβώς. Η οποία υπογειοποίηση προβλεπόταν και απεντάχθηκε, αν χρησιμοποιήσουμε την ίδια λέξη με τα Καναντέρ. Ενώ έχουμε και. Έχει γίνει πολύ σοβαρό θέμα πάλι από τον Παύλο Κολάκη συγκεκριμένα. Θυμάστε το βίντεο πριν από μερικές μέρες. Για τα τρία αεροσκάφη Diamond, τα οποία βρίσκονται παρκαρισμένα στα Μέγαρα, σε ιδιωτικό πάρκινγκ, χωρίς να μπορούν να επιχειρούν. Ούτε χθες προφανώς, ούτε τις προηγούμενες μέρες, γιατί δεν έχουν προσληφθεί οι απαραίτητοι πιλότοι. Και εδώ το ζουμί, Γιώργο, είναι ότι πιθανολογούμε ότι η κυβέρνηση περιμένει να κάνει κάποιο deal με ιδιωτική εταιρεία και να υπάρχει και το αντίστοιχο αντίδωρο του χαρακτήρα Παύλος Πολάκης. Καταλαβαίνουμε όλη την εννοή. Δηλαδή, όταν παίρνει μια τέτοια δουλειά, αντί να την εκτελέσει η πολεμική αεροπορία ένας ιδιώτης, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και συνδιαλλαγές κάτω από
0: το τραπέζι. Τα πάντα στους ιδιώτες, αυτό που λες είναι τάσο. Δηλαδή, έχει τα αεροσκάφη. Τα έχει έναν ιδιώτη, περιμένει τώρα να κάνει τον deal που λες με άλλον ιδιώτη, να αναλάβει ο ιδιώτης αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ πέρα, δηλαδή εδώ είναι business. Δηλαδή αυτό που πει Μακαρίτη σε γεννηματά, ας πούμε, για Μαξιμό ΑΕ, απόλυτο δίκαιο, δικαιώνεται κάθε μέρα.
1: Ένα από τα τρία από αυτά.
0: Με τα θάνατον, μένα, αλλά.
1: Ένα από τα τρία Diamond, αν πετούσε όπως θα έπρεπε, αφού υπάρχει εδώ και καιρό, αφού έχουν μάλλον παραλυφθεί εδώ και καιρό, ίσως να είχαμε αποφύγει το τραγικό δυστύχημα με τα ελικόπτερα, γιατί αυτή είναι η δουλειά των Diamond, των ελληνικών. Είναι πολλά τα ερωτήματα και δυστυχώς φοβάμαι να χτυπήσουμε ξύλο ότι θα τα επαναλαμβάνουμε και τις επόμενες μέρες, γιατί δεν βλέπω να
0: δεν υπάρχει
1: τον εφιάλτη.
0: Δηλαδή, ενώ επιστήμονες διαβάζουμε κάθε μέρα όλοι, και εσύ και εγώ και όλοι μας. Διαβάζουμε τι λένε οι επιστήμονες και δεν είναι οι συνθήκες όπως ήταν άλλες φορές. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν οι φωτιές και μεγαλύτερες. Δηλαδή 300 τόσο διάβαζα τώρα, είχα βρει τα στοιχεία. Έχουν ανάμεσα μεταξύ δύο εξαετιών 329% καμένες εκτάσεις. αυξήθηκαν κατά 329% οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα. Έχει να απαντήσει κάτι η κυβέρνηση σε αυτό? Δηλαδή παράνομες κομματέρες, υπογειοποίηση, δάση που δεν καθαρίζονται, δάση που δεν έχουν δασικούς δρόμους, δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Βλέπαμε πάλι ιδιώτες μέσα στη φωτιά να προσπαθούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες την ώρα της φωτιάς.
1: Ναι.
0: Και έρχεται τώρα αυτή η κυβέρνηση να μας πει, ας πούμε, ότι α, εντάξει, κάηκαν λιγότερα από ό,τι αλλού, ή δεν κάηκαν τόσα στρέμματα, κάηκαν τόσα και δηλώνουν και ικανοποιημένοι. Απίστευτα πράγματα.
1: Ναι, το μόνο που κάνουν είναι να επενδύουν στην επικοινωνιακή διαχείριση της καταστολής με προφανώς πολιορκητικό κρυό σε αυτή την επικοινωνιακή καμπάνια, το 112, που θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα πιστέψει κάποιος ότι μπορεί αυτό να αντικαταστήσει τα αντιπυρικά έργα που δεν γίνονται, τη δασική διαχείριση που δεν γίνεται, τους καθαρισμούς, τις ζώνες πυροπροστασίας, την ενίσχυση της πυροσβεστικής.
0: Μα τώρα μέσα σε κατοικημένη περιοχή χθες στη Σαλαμίνα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή όλες οι φωτιές ή στη θάλασσα θα σβήσουν,
1: ναι,
0: ή θα τις γυρίσει στα καμένα ο αέρας. Δεν σβήνει καμιά φωτιά από έργο της κυβέρνησης.
1: Ακριβώς. Και
0: ή στη θάλασσα ή θα τις γυρίσει πίσω στα καμένα ο αέρας.
1: Το εντυπωσιακό που επίσης δεν λέει η κυβέρνηση και δεν ομολογεί είναι ότι έχει εγκαταλείψει ακριβώς και τη δασική πρόληψη, που αυτό θα διευκόλυνε ακριβώς το να σβήσει φωτιά, τέλος πάντων, χωρίς να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή.
0: Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, 500 εκατομμύρια έχουμε δώσει για πρόληψη. Πού είναι?
1: Θα πούμε ένα στοιχείο τότε που δεν ξέρω αν το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι μάλλον η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 είχε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας για αντιπυρική προστασία των δασών με 5.000 περίπου εργαζόμενους που στελέχωσαν τότε τις δασικές υπηρεσίες για να καθαρίζουν τα δάση, να απομακρύνουν την καύσιμη ύλη και να κάνουν γενικά εργασίες πρόληψης. Και αυτό το εργαλείο δηλαδή, που υπήρχε ήδη όταν ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελικό κράτος ανέλαβε τη διακυβέρνηση, δεν το αξιοποίησε, και ενώ είχε και την εμπειρία αυτό το προσωπικό για να συγκροτήσει ένα μόνιμο μηχανισμό, και τελικά αντί να διατηρήσει αυτή την εμπειρία, τέλος πάντων, που υπήρχε από το 2018, έκανε αυτό που είπαμε και πριν, Γιώργο, εργολαβίες και αποσπασματικά προγράμματα, την ώρα που είναι η ίδια κυβέρνηση που μας λέει συνέχεια για το πρόγραμμα Αντινέρο, ενώ τελικά αυτό θα έπρεπε να έχει ένα αποτύπωμα σε αντιπυρικές ζώνες και καθαρισμούς, το οποίο δεν το βλέπουμε και το λένε και οι κάτοικοι όπου και να ξεσπάσει η πυρκαγιά, ότι τελικά αντιπυρικές ζώνες ανοίγουν την ώρα εκείνη είτε από ιδιώτες που σπέβδουν είτε από τους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό το πρόγραμμα? Πού είναι επίσης οι δασικές υπηρεσίες?
0: Πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Πουθενά.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι. Θάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά είναι που κάνει η κυβέρνηση. Τα υποτάσσω, τα λέμε. Δηλαδή, πια είναι κοινή διαπίστωση. Δεν είναι κάτι δηλαδή που να βγάλεις ως είδηση. Βγήκαν οι είδησεις. Πλέον είναι κοινή διαπίστωση. Είναι επικίνδυνη η συγκεκριμένη κυβέρνηση και ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός. Είναι επικίνδυνη για τη χώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο. Να διαβάσω δύο μηνύματα. Έχω λίγο χρόνο. Βαγγέλη. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει καλημέρα με δροσιά 13 βαθμούς. Ναι, αλλά δεν στέλνεις, ρε Σπύρο, που είσαι εκεί πάνω στο βουνό που έχει 13 βαθμούς. Η Κατερίνα, καλημέρα σας. Πλέον ζητάμε απαντήσεις γιατί δεν τα έκαναν. Γιατί ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες κατά τη διάρκεια της φωτιάς? Γιατί όλο το χρόνο δεν έκαναν τη δουλειά τους? Σαφώς αυτό που λέει η Κατερίνα, αυτό είναι. Γιατί είπαμε το δάσος το προστατεύεις το χειμώνα. Όχι το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι. Νότια Σουηδία. Σπύρο, τυχερέ. Πουθενά ωραία λέξη, λέει η Μάρια. Σπύρο, τυχερέ. 13 βαθμούς εκεί, Και τι τώρα δείχνει εκεί μέσα στο γρασίδι, στα πεύκα αυτά, με 33 βαθμούς, λέει το Σαββατοκυριακό. Έτσι είναι. Εδώ δεν έχουμε τέτοια, γιατί έχει φροντίσει η κυβέρνηση με την πρόληψη να μην έχουμε τέτοια ούτε καν στα Λαμίνα. Και φαντάζομαι τώρα 15 Αύγουστο, εξοχικά, μόνιμες κατοικίες, πήγε ο κόσμος εκεί. Δηλαδή, μα και πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν, κόντεψε να φτάσει φωτιά στο Σύνταγμα, που μας έλεγαν ότι ήταν και την πρώτη εστία με την κάμερα, και κόντεψε να φτάσει φωτιά στο Σύνταγμα εδώ από την βορειοδυτική Αττική.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Σε μια κίνηση με σαφή γεωπολιτική διάσταση, προχώρησε η Τουρκία θεσμοθετώντας δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με προοδικά διατάγματα που φέρνουν βέβαια την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Απομονωμένος ο Ερντογάν, χάλια οικονομία της Τουρκίας, και ξανά απομονωμένος ο Ερντογάν, και όλοι δουλίτσες με τον Ερντογάν κάνουν. Και απάντησε βέβαια η Αθήνα, αλλά τι να απαντήσει η Αθήνα, σε μια δήλωση. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον Μιχάλη Ψήλο, διευθυντή του ΣΑΕ της Ναυτιμπορικής, πρώην γενικός διευθυντής του ΑΠΕΜΠΕ. Καλή σου μέρα, Μιχάλη, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ
1: για τη συμμετοχή στην εκπομπή.
0: Ξέρω ότι βγαίνεις και από τις διακοπές σου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν σταματάει ποτέ αυτό και να θέλουμε.
1: Δεν σταματάει ποτέ.
0: Και να θέλουμε. Έχουμε τώρα τον Ερντογάν να κάνει μια καινούρια κίνηση. Αποκλείει το Καστελόριζο, εκεί στη Λίμνο, στο Σαμοθράκη. Τι γίνεται πάλι, τι.
1: Ναι, όπως είπες και στην εισαγωγή σου, υπέγραψε ουσιαστικά δύο προεδρικά διατάγματα με την οποία δημιουργούνται δύο θαλάσσια πάρκα. Το ένα αποκλείοντας το Καστελόριζο, είναι όλη η περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, άρα δεν υπάρχει, σύμφωνα με την εκτέλεση αυτή, ο Ερντογάν τουλάχιστον θα προσπαθήσει να μην υπάρξει ΑΟΣ εκεί στην Ελληνική, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και δεύτερον, ανάμεσα στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη, που ουσιαστικά παραβιάζει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Γιατί, όπως ξέρετε, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας, ότι τα νησιά δηλαδή έχουν υφαλοκρηπίδα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί επίσης σχεδόν ταυτόχρονα είχαμε από τον πρόεδρο Τραμπ τα συγχαρητήρια προς την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν για τη συμφωνία της Μέκκας. Μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά κάποιοι την ονόμασαν Σουνιτικό ΝΑΤΟ, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια προσπάθεια τριών ισχυρών δυνάμεων της περιοχής. Η Τουρκία, που έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, η Σαουδική Αραβία, η πιο πλούσια χώρα και η μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου, και το Πακιστάν, η μοναδική ισλαμική πυρηνική δύναμη μέχρι στιγμής, που ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα σύμφωνο που τι λέει: αν μία από τις τρεις χώρες ισχυριστεί τουλάχιστον ότι δέχεται επίθεση από τρίτη χώρα, οι άλλες δύο θα τρέξουν προς βοήθειά της, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και θα έλεγα ότι για τον Ερντογάν δεν είναι τίποτα να πει, για παράδειγμα, σε ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, ότι δέχτηκε επίθεση από την Ελλάδα, και τότε αυτές οι δύο χώρες, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, μια Σαουδική Αραβία που ορίστον παρόδο έχουμε στείλει συστοιχεία πυράβλων Patriot για να την προστατεύουμε από
0: και έγινε και χρήση, χρησιμοποιήθηκαν.
1: Και έγινε και χρήση επανειλημμένα, ουσιαστικά τάσεται με το πλευρό της Τουρκίας. Και σε μια, θα έλεγα, περίοδο που πραγματικά αλλάζει ο χάρτης στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι τρεις χώρες θέλουν να αναπτύξουν, να ενισχύσουν αυτό το σύμφωνο με τη συμμετοχή και άλλων χωρών. Ήδη ο Ερντογάν χτες το βράδυ, μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα σε συνέντευξη, κάλεσε επισήμως την Αίγυπτο να μετάσχει. Θέλει να μετάσχει η Συρία, ενδεχομένως ο Λίβανος, αλλά και το Ιράκ. Αλλάζει δηλαδή αυτή η συμμαχία όλο το χάρτη, ουσιαστικά στρέφεται ενάντια στο Ισραήλ.
0: Αυτή είναι
1: ο δηλωμένος στόχος. Το Ισραήλ δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ισχυρή δύναμη, απλά και μόνο βλέπουμε ότι συν το χρόνο, στον Οκτώβριο που έχει εκλογές στο Ισραήλ, διαφαίνεται ήδη και λόγω της αντιπαράθεσης ανοιχτής πια του Νετανιάχου με τον πρόεδρο Τραμπ, μια αλλαγή κυβερνητική. Φαίνεται ότι το αντίπαλο στρατόπεδο υπό τον στρατηγό Άιζενκοτ, το κόμμα το καινούριο που έχει φτιάξει, θα είναι μάλλον η νέα κυβερνόσα παράταξη στο Ισραήλ. Είναι ένας στρατηγός ο οποίος ξέρει τι σημαίνει πόλεμος. Είναι πιο μετριοπαθής φυσικά από την άκρα δεξιά που στοιχίζεται γύρω από τον Νετανιάχου. Και μένει να δούμε εάν και τότε το Ισραήλ, ενδεχομένως και υπό την πίεση του Προέδρου Τραμπ, που όπως είπαμε ενισχύει τη συμφωνία της Μέκκας, ενδεχομένως να αρχίσει να φλερτάρει και αυτό με μια ευρύτερη, ίσως διαφορετική συμμαχία. Κάτι που θα έλεγα, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, ενδεχομένως θα αφήσει να αιωρείται η χώρα μας, η οποία έχει ρίξει, έχει βάλει όλα της τα χαρτιά στη συνεργασία με το Ισραήλ, και δεν αποκλείεται κάποια ευρύτερη γεωπολιτική αναδιάταξη να μας πετάξει στα αζήτητα. Αυτή είναι η κίνδυνη, και γι' αυτό νομίζω και το είναι το πρωτοκύριο άρθρο της Ναυτιμπορικής σήμερα στο site μας, ότι η συμφωνία της Μέκκα θα κάνει την Τουρκία πολύ πιο επιθετική απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι σαφές αυτό. Η Τουρκία δεν γνωρίζει όρια, ο Ερντογάν δεν γνωρίζει όρια και θα αξιοποιήσει αυτήν τη νέα γεωπολιτική αναδιάταξη στην Μέση Ανατολή και τους ισχυρούς συμμάχους πια που διαθέτει για να προβάλλει τις νεοοθωμανικές απαράδεκτες προκλητικές διεκδικήσεις του και κατά της Ελλάδας και κατά της Κύπρου.
0: Ξέρεις τι βλέπω, Μιχάλη? Εγώ βλέπω βηματάκι την Τουρκία, χωρίς να πέσει το φεκιά, κάνει απέρδει αυτό που θέλει. Λίγο. Η Ελλάδα περιορίζεται σε δηλώσεις και βλέπεις S-400 θέλει και F-35. Δεν συμμετέχει πουθενά στην Ουκρανία. Εμείς θέλουμε εξοπλισμό. Στέλνουμε όπλα, μας πιέζουν. Τώρα διάβαζα στο Πολίτικο προημερών ότι πιέζουν την Ελλάδα να στείλει Patriot στην Ουκρανία, αλλά ο Ερντογάν κερδίζει.
1: Ναι, δυστυχώς η λογική του δεδομένου συμμάχου, η ιστορία έχει δείξει ότι ποτέ δεν έχει αποτελέσει ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στο ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο. Και όταν, ας πούμε, η χώρα μας αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κάνει ό,τι θέλουν οι δυτικοί συνατοικοί μας σύμμαχοι, χωρίς να προβάλλει ζητήματα, δηλαδή σήμερα, για παράδειγμα, εγώ θα περίμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών, πέρα από αυτή τη χλιαρή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αυτή είναι η γνώμη μου τουλάχιστον, αντίδραση για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, να υπάρχει μια σαφής παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς το ΝΑΤΟ, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είναι αυτά που γίνεται εδώ, παραβιάζουν ανοιχτά, όχι μόνο το δίκαιο της θάλασσας, που δεν το αναγνωρίζει βέβαια η Τουρκία, αλλά παραβιάζουν ανοιχτά ελληνικό έδαφος, υφαλοκρηπίδα. Κυριαρχικά δικαιώματα δηλαδή. Όταν λένε θαλάσσια πάρκα ανάμεσα στη Λίμνο και στη Σαμοθράκη, σημαίνει πρακτικά ότι εκεί η υφαλοκρηπίδα η ελληνική, που είναι κυριαρχικό δικαίωμα και είναι εθνικό έδαφος, παραβιάζεται από την Τουρκία και εμείς βγάζουμε μια ανακοίνωση και περιμένουμε να δω τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά πιο σημαντικές, πιο σκληρές παρεμβάσεις και όχι μόνο ανακοινώσεις
0: παγκεστές που είδαμε. Διάβαζα και εγώ την απάντηση της Αθήνας και μιλάει για τα εθνικά πάρκα ότι κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών για ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα. Και αυτά δεν έλεγε και με το τουρκο-ολυμπικό μνημόνιο. Και τι έγινε?
1: Νομίζω ότι έχουμε μπλακεί σε μια λογική των ήρεμων νερών με κάθε μέσο και αυτό πραγματικά θα έλεγα ότι δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά εμείς εδώ που κάνουμε διακοπές στη Βόρεια Εύβοια καθημερινά πλέον τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες πολύ συχνών παρεμβάσεων από ελληνικά, προφανώς μαχητικά αεροσκάφη προς το Αιγαίο. Φαίνεται ότι στο Αιγαίο γίνονται διάφορα επεισόδια, διάφορες εναέριες εισαγωγικά αντιπαραθέσεις και η κατάσταση θα συνεχιστεί. Η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει και δεν είναι θέμα πια του Ερντογάν, είναι θέμα της Τουρκίας ως μεγάλης περιφερειακής δύναμης. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει 3.000 αμυντικές βιομηχανίες και είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο εξαγωγής drone. Το 60% των drone που εξάγονται είναι τουρκικής κατασκευής.
0: Και τώρα που το λες αυτό, ναι, ολοκλήρωσε και θα σε ρωτήσω.
1: Ναι, και τώρα με τη συμφωνία της Μέκας και με τα χρήματα πια της Σαουδικής Αραβίας, είναι πολύ πιθανό ακριβώς αυτές οι αμυντικές βιομηχανίες της Τουρκίας να ενισχυθούν, να επεκταθούν και να γίνει η Τουρκία πρώτη περιφερειακή αμυντική βιομηχανία στην περιοχή τουλάχιστον της Μέσης Ανατολής και της Ευρασίας. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπάρχουν και άλλα συμφέροντα στη μέση. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Τουρκία ενισχύεται και όσο ενισχύεται η Τουρκία είναι αυτό που λέει το γνωστό ελληνικό ρητό, δώσε θάρρος στο χωριάτι και θα ανέβει στο κρεβάτι.
0: Στο μεταξύ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός το ότι εμείς δεν απευθυνόμαστε πουθενά, ούτε στον ΟΗΕ, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που διαβάζουμε είναι ότι η Ιταλία κάνει δουλειές εκεί. Και όχι μόνο η Ιταλία, για να μην πω για τα Eurofighter, αλλά είναι νομίζω η Bayraktar με τη Leonardo, αν δεν κάνω λάθος, εκεί με τα ντρόν και τα λοιπά, που μπαίνει από το παράθυρο η Τουρκία πάλι στην Ευρώπη, με έναν τρόπο.
1: Καταρχήν να πούμε ότι χθες...
0: Γιατί συγγνώμη για να το πω και αυτό, να το πείσω, για να το τοποθετηθείς γενικότερα, να το βάλω και αυτό. Σε λίγο θα αγοράζουμε ντρόν από το γαμπρό του Ερντογάν.
1: Φυσικά, γιατί στο μεταξύ χθες ο Ερντογάν στη συνέντευξη στην τηλεοπτική που έδωσε στο Αλ Τζαζίρα και βάζοντας σήμερα τις αγγλόφωνες τουρκικές εφημερίδες, είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει να ενταχθούμε πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πια, λέει, γίνει μεγάλη περιφερειακή δύναμη και ίσα ίσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Ερντογάν, αυτό ισχυρίζεται τουλάχιστον, μας παρακαλάει να την θωρακίσουμε αμυντικά. Πώς, όπως είπες, με προγράμματα εξαγωγής drone προς τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, επίσης με αμυντικές συμφωνίες, η Bayraktar, η εταιρεία που παράγει τα διαβόητα τουρκικά ντρόουν και ανήκει στον γαμπρό του Ερντογάν και στον αδελφό του, είναι αυτή που έχει κάνει συνεργασία με την Leonardo, την Ιταλική. Έχει αγοράσει επίσης την Viaggio Airspace, μια άλλη Ιταλική εφημερίδα που παράγει κινητήρες για αεροσκάφη. Ήδη το αεροσκάφος, το μαχητικό, μάλιστα όπως λέει η Τουρκία, έκτης γενιάς, το Καν, είναι έτοιμο και μέχρι τα Χριστούγεννα θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο, και ήδη η Σαουδική Αραβία φέρεται τουλάχιστον με βάση τους Τούρκους ότι έχει ζητήσει να αγοράσει 40 καν. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στο πλαίσιο αυτό επίσης η Ευρώπη τι κάνει, έχει βάλει την Τουρκία όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ των πιθανών εταίρων για να πάρουν φτηνά δάνεια από το λεγόμενο πρόγραμμα SAFE για τον εξοπλισμό τους, για τον εξοπλισμό της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και όσο αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, εντάξει, οι σχέσεις με την Ευρώπη είναι παραδοσιακές, αλλά η Τουρκία όμως καμία σχέση, μόνο επεκτατικές βλέψεις ιστορικά είχε προς την Ευρώπη και αυτό δεν έχει αλλάξει.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ που βγήκες στο σταθμό και από τις διακοπές σου. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή μέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ο Μιχάλης Ψήλος ήταν διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής, πρώην Γενικός Διευθυντής του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου. Αυτά γίνονται. Και τι, ακούστε τώρα, απάντηση σοβαρής κυβέρνησης. Λοιπόν, για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, κάνει λόγο για ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να παράγει όνομα αποτελέσματα. Το Υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι οι τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβέρνησης, αφορούν θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Σύμφωνα με την ελληνική θέση, στο μέτρο που οι περιοχές αυτές καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, η μονομερής θέσπιση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών από την Τουρκία είναι παράνομη, καθώς όπως υπογραμμίζει η Αθήνα, κανένα κράτος δεν μπορεί να δημιουργεί μονομερώς τέτοιες ζώνες σε περιοχές που βρίσκονται εκτός της εθνικής δικαιοδοσίας. Μπράβο. Αυτό να το πω εγώ με τον Μιχάλη Ψήλο. Να πάρουμε τον νόμο και αυτό και να εξηγήσουμε. Αυτό κάνει η κυβέρνηση δηλαδή. Ό,τι κάνουμε οι δημοσιογράφοι, πήραμε τον νόμο και λέμε, α, αυτό είναι παράνομο. Μετά, ωραία, τη διαπίστωση την έχουμε εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Παιδιά, την έχουμε τη διαπίστωση, μπράβο μας. Παράνομο. Και σύμφωνα με το νόμο τάδε και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, παρακάτω. Τι γίνεται παρακάτω? Τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Στο τέλος, με τα ήρεμα νερά θα φτάσουμε να μην έχουμε νερά. Και είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Και όποτε έπαθε ζημιά η χώρα, είναι με αυτές τις κυβερνήσεις. Όχι με σοσιαλιστικές και προοδευτικές κυβερνήσεις. Όποτε έπαθε ζημιά η χώρα, πλην του Σιμίτη, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Με τα έννοια, λέω. Ευχαριστώ την Αμερική και τα λοιπά. Ούτε θα συγκρίνουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου με το Σισμίκ ή στη βοήθεια που έδωσε στον Καραμαλή με το Βυθίσατε το χώρα, που ήταν συνεννοημένη, ζήτησε ο Καραμαλής βοήθεια και του την έδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, λέγοντας Βυθίσατε το χώρα και έδειξαν ότι όλη η Ελλάδα είναι ενωμένη. Πλην του Σιμίτη, οι δεξιές κυβερνήσεις, που και ο Σιμίτης δεξιός ήταν, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος τόσες χώρες ήταν, με τα ίμια. Έτσι. Λοιπόν, έτσι γίνονται αυτά. Κάνει δουλίτσες η Τουρκία και ξέρει ότι η Ελλάδα υποχωρεί. Όταν ξέρει ότι είσαι χριστιανός και θα γυρίσεις στο άλλο μάγουλο, θα στο δώσει το χαστούκι. Και όχι μόνο θα στο δώσει, θα περιμένει να γυρίσει στο μάγουλο. Αυτό κάνει η Τουρκία. Και εμείς τι κάνουμε? Δηλώσεις. Και μου αρέσει που γράφουν φιλοκυβερνητικά μέτρα, φιλοκυβερνητικά site, σκληρή απάντηση της Αθήνας. Ποια είναι σκληρή απάντηση? Μια διαπίστωση έκανα, δεν παράνομα. Αυτό το κάνω και εγώ και Τι έγινε δηλαδή, ναι, παίρνεις τον νόμο, λες αυτό και αυτό και αυτό, είναι παράνομο αυτό που κάνει. Και λοιπόν τι, τι κάνεις παραπάνω από μια διαπίστωση, από ένα σχόλιο. Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Για το θέμα έχει δήλωση η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αρένα Δούρου. Τελειωμόδεν έχουν οι τουρκικές προκλήσεις στο πλαίσιο της συστηματικής προώθησης του παράνομου αναθεωρητικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, που αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα της τουρκικής επιθετικότητας σε βάρος της Ελλάδας, την ώρα που συνεχίζονται από τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας και οι παραβιάσεις του FIR Αθηνών, η Τουρκία με αποφάσεις Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο νέων θαλάσσιων πάρκων σε νοτιοανατολικό και βόρειο Αιγαίο, με το πρώτο να αποκλεί ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και το δεύτερο να εκτείνεται μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Υπουργείου, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτή την απουσία εθνικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, που εξακολουθεί να επαναπάβεται στα δίθεν ήρεμα νερά του Αιγαίου, μαρτυρούν οι ανακοινώσεις ευχολόγια, όπως η απάντηση που έσπευσε να εκδώσει το Υπουργείο και οι οποίες δεν προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Γιατί πώς άραγε εννοεί η κυβέρνηση την προστασία τους, όταν η πράξη παραδείγματος χάρη απεμπολεί κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, επιτρέποντας στην Τουρκία την προκλητική και παράνομη αποτροπή της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στην Κάσο? Βλέπετε, είναι τα πράγματα συγκεκριμένα και πάμε και πάλι να το πούμε, να το ξαναπούμε, να το ξαναπούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας. Είναι πολύ λίγα τα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Θα πάει στη Θεσσαλονίκη,

τόσο το καλύτερο. Η Ρούλα λέει για τις φωτιές, καταρχάς δύο μηνύματα στέλνει, σχολιάζει, καλημέρα σας, καλή δύναμη, ωραίο το τραγούδι, μα δεν υπήρχε θάλασσα θα είχαμε καεί όλη χρονιά τώρα. Γι' αυτό όλοι θέλουν διακαώς τη θάλασσα, λέει η Ρούλα. Λευτέρη, αυτό να το δω λίγο στο δελτίο που λες για αυτό το επεισόδιο μεταξύ Στορνάρα και Βαρουφάκη. Να το δω λίγο στο δελτίο και θα το πούμε μετά. Η Κατερίνα, και αν απαντήσει η Τουρκία στον Πρωθυπουργό μας, δεν είναι ώρα να μιλάμε για διεθνές δίκαιο. Τι θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός? Τι να απαντήσει, γιατί θα κάτσει νομίζω να ασχοληθεί ο Ερντογάν με το Μητσοτάκη? Έχεις την εντύπωση αυτή? Ούτε καν ασχολείται με το Μητσοτάκη. Θα συζητήσει με την Αμερική, με τη Σαουδική Αραβία, με τον ένα, με τον άλλο, με αυτούς που κρίνει, γιατί ο άλλος από εδώ τι να του κάνει ο άλλος από εδώ? Τι να πει δηλαδή ο άλλος? Έκανε τίποτε? Δηλαδή κάνει μια δήλωση ότι είναι παράνομο. Του είπε, αν τολμήσεις μεγάλε, ετοιμάσου. Πήγε στην Αμερική, σήκωσαν το τηλέφωνο, έστειλαν διαβήματα, ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται? Η Μαρία λέει μπράβο, και ο Περικλής, και να κλείσουμε με το μήνυμα του Περικλή. Καλημέρα. Τι λες για τη συμφωνία αυτή για το 2030? Ναι, αυτό που λέγαμε. Βεβαίως, σε λίγο θα αγοράζουμε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή έτσι θα φαίνεται, αλλά επί της ουσίας θα αγοράζουμε ντρόουν από το γαμπρό του Ερντογάν. Νομίζετε ότι ενδιαφέρεται πολύ ο κ. Μητσοτάκης? Όσο ενδιαφέρθηκε και ο Σιμίτης για τα ΕΜΑ, τόσο θα ενδιαφερθεί και ο κ. Μητσοτάκης. Να γιατί λέμε, ο Εύρος, το Καστελόριζο, η Ψέρυμος, η Κάλυμνος, ότι είναι διπλωματία και εξωτερική πολιτική. Αλλά πείτε μου, τι παραπάνω από τη διαπίστωση έκανε αυτή η κυβέρνηση? Διαπίστωσε την παρανομία της Τουρκίας. Του φύγαν τα τσίσα του Ερντογάν. Πάμε δελτίο ειδήσεων με τη Μαρτίνα Σπύρου. Έτσι μουσικά θα φτάσουμε αυτά τα 3 λεπτά που απομένουν στο δελτίο ειδήσεων.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη Σαλαμίνα αντιμέτωπη με τον βαρύ απολογισμό της φωνικής φωτιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και εκτάσεις. Στο Θριάσιο νοσηλεύονται 5 εγκαυματίες με τους 3 να φέρουν σοβαρά εγκαύματα χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους. Μία γυναίκα είχε εγκαύματα στο 25% του σώματός της. Η εικόνα από το μέτωπο στα Περιστέρια είναι καλύτερη καθώς δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τουλάχιστον 20 από τα περίπου 50 σπίτια στον οικισμό Περιστέρια υπέστησαν καταστροφές από τη φωτιά. Παράλληλα, εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τις παράκτιες περιοχές διαθαλάσσης σε επιχείρηση του λιμενικού που ολοκληρώθηκε με 593 απεγκλωβισμούς. Η τραγωδία που εκτελήχθηκε στη Σαλαμίνα προστίθεται στον βαρύ απολογισμό μιας ακόμη αντιπυρικής περίοδου που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη φωνική πυρκαγιά που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς. Η Κομουνδούρου ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας και ζητά διαφορετική προσέγγιση και ολιστικό σχεδιασμό. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε με εξαγγελίες πολιτικής αυταρέσκειας πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο και με τραγωδίες που δεν θα μπορούμε να εμποδίσουμε, σημειώνει η Κομουνδούρου. Το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτής Στίβου στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής στο Άλμα Επικοντό για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση μετά τη Ρώμη το 2024. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον Σουηδό κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντο Ντουμπλάντης και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση. Δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα και δεν έχω βάλει όριο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μανόλο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της στα ελληνοτουρκικά εξαπολύει η επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου με αφορμή την ανακοίνωση της Τουρκίας για 2 νέα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Καστελόριζο. Η Ρένα Δούρου κάνει λόγο για κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εδώ και 7 χρόνια δεν έχει διαμορφώσει συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Παράλληλα χαρακτηρίζει την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώσεις ευχολόγια και σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Μεγάλα προβλήματα στις υποδομές άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Μάνη ανήμερα του 15 Αυγούστου. Τα νερά κατέκλυσαν δρόμους και οικισμούς, παρασύροντας φερτά υλικά και προκαλώντας ζημίες σε σημεία του οδικού δικτύου, ενώ 10 άτομα χρειάστηκαν να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Το φαινόμενο επηρέασε την ευρύτερη περιοχή της Μάνης, με προβλήματα να καταγράφονται τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική πλευρά. Εχμές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου από τις αρμόδιες αρχές. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι η επιδημιολογική εικόνα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια, τον έγκαιρο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κουνουποκτονίας στην Αττική. Διεθνής επικαιρότητα. Σταθεροποιείται η κατάσταση στο φυσικό πάρκο High Fens του Βελγίου, όπου μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά. Η φωτιά που έχει κάψει περίπου 30.000 στρέμματα δεν κινείται πλέον προς τα γερμανικά σύνορα, καθώς η βροχή, η εξασθένηση των ανέμων και η υψηλή υγρασία βοηθούν τις πυρασβαστικές δυνάμεις. Ωστόσο, περίπου 30 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή της Μονσάου. Μία εβδομάδα μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, με τις ελπίδες για επιζώντες να έχουν πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί. Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στη Δυτική Κολομβία, με σχεδόν 300 νεκρούς και τουλάχιστον 140 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 27.000 σπίτια έχουν καταστραφεί, ενώ τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στην 8η θέση του συνολικού πίνακα μεταλλείων ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στον 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η ελληνική αποστολή κατέκτησε συνολικά 5 μετάλλια, 3 στην κολύμβηση και 2 στην καλλιτεχνική κολύμβηση. 2 χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο τεχνικό και το ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, ενώ χρυσός ήταν και ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Δευτέρα με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρεια στα ανατολικά με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Λευτέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για τα ενίκια, πόσο δύσκολο είναι να βρει κάποιος σήμερα διαμέρισμα με το Airbnb και όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα τα συζητήσουμε με τον Θοδωρή Καριώτη, εκπρόσωπο Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Ναι, είστε καλά. Κύριε Καριώτη, πραγματικά κάθε μέρα που περνά και χειρότερα γίνονται τα πράγματα αναφορικά με τα ενοικιά. Θα μου πεις είναι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα. Είναι θέμα και ούτε νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα λέγοντας θα σου δώσω πίσω ένα ενίκιο ή δύο μέσα στον χρόνο και εφόσον πληρείς τις προϋποθέσεις. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, ο νόμος προσφοράς και ζήτησης δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι μια νεροποντή ή δεν είναι μια πυρκαγιά. Είναι διαδικασίες οικονομικές οι οποίες κατευθύνονται από συγκεκριμένες πολιτικές. Η προσφορά και η ζήτηση διαμορφώνονται μέσα από συγκεκριμένα μέτρα. Όταν η κυβέρνηση το μόνο που κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι να επιδοτεί την κερδοσκοπία, να επιδοτεί την απόσυρση των κατοικιών από την αγορά για κερδοσκοπικούς λόγους, για τουριστική χρήση, για επενδυτική χρήση και να επιδοτεί μονομερώς την ζήτηση κατοικίας μέσα από προγράμματα όπως το σπίτι μου, φυσικά και δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή. Έχουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Το βλέπουμε και στο πακέτο των μέτρων που ετοιμάζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να το παρουσιάσει στη ΔΕΘ ως το αυτό που τελικά θα λύσει το πρόβλημα, αλλά όπως και όλα τα προηγούμενα πακέτα, το μόνο που θα κάνει είναι να το επιδεινώσει.
0: Κατά συνέπεια, πρέπει να ληφθούν μέτρα, γιατί ακούμε και την κυβέρνηση λέει ότι με το Airbnb, με τις πολυκατοικίες, με όλο αυτό, πώς τα βλέπω τώρα αυτά. Μπορεί, εάν δεν υπάρχουν ακίνητα, αν δεν δίνονται δάνεια, εάν δεν γίνουν βήματα ή κάποιος μπορεί να νομίζει ότι έχει ένα κατάστημα ή ότι έχει ένα διαμέρισμα και νομίζει ότι από εκεί θα βγάζει τα έξοδά του, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα και επειδή είναι και η εποχή τέτοια και με τους φοιτητές, με όλα αυτά, δεν γίνεται τώρα 40 τετραγωνικά μέτρα 650 ευρώ.
1: Κοιτάξτε, για να λυθεί η δρυμύτερη στεγαστική κρίση της Ευρώπης, αυτή που βιώνουμε στην Ελλάδα, δεν χρειάζονται απλά μέτρα. Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή, μια στροφή, αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή πορείας. Θα πρέπει σαν κοινωνία να αποφασίσουμε αν η κατοικία είναι κάτι στο οποίο διάφοροι δρόντες σε διαφορετικά επίπεδα από νοικοκυριά μέχρι τεράστιες πολυεθνικές εταιρείες θα χρησιμοποιούν για να εξάγουν κέρδος ή αν η κατοικία είναι ένας κοινωνικός πόρος που με κάποιο τρόπο πρέπει να εξασφαλιστεί ο καλύτερος διαμοιρασμός της. Στο διατάφτα τώρα, τα μέτρα που εμείς προτείνουμε ως Ένωση Ενοικιαστών και Ενοικιαστριών έχουν δύο κατά βάση πυλώνες. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο, όπως έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, να συγκρατηθούν οι τιμές, η άνοδος των ενοικίων. Με ένα σύστημα πλαφών ενοικίων. Υπάρχουν 2, 3, 4 διαφορετικά μοντέλα που εφαρμόζονται στις 16 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία. Ένα μοντέλο που έχει δοκιμαστεί στην Ολλανδία πρόσφατα είναι το μοντέλο της βαθμολόγησης των σπιτιών. Δηλαδή τα νεόκτητα σπίτια ή αυτά που έχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση κτλ. Μπορούν να είναι στην ελεύθερη αγορά, αλλά με μια βαθμολόγηση που λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα υπόλοιπα σπίτια θα μπουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες στις οποίες δεν μπορούν να περνάνε πάνω κάποιο όριο στα ενίκια. Αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ εύκολο να εφαρμοστεί. Το σύστημα πάνω στο οποίο θα πατήσει υπάρχει ήδη εκεί, είναι το σύστημα των αντικειμενικών αξιών και με το MIDA, το καινούργιο σύστημα που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, στο οποίο κάθε ακίνητο έχει το φάκελό του και ξέρουμε ακριβώς πότε έχει ανακαινιστεί, πότε έχει ενοικιαστεί, με ποιους, τι καθεστώς διοκτησίας έχει. Με αυτό το σύστημα θα μπορούσαμε κάλλιστα να εφαρμόσουμε έλεγχο στα ενίκια αύριο. Αν δεν το εφαρμόζουμε είναι γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα τα οποία δεν θέλουν να αλλάξει κατάσταση ακριβώς επειδή επωφελούνται από αυτήν την κατάσταση. Ο δεύτερος πυλώνας τώρα είναι να υπάρξει σοβαρή και γενναιόδορη επένδυση δημόσια στην κοινωνική κατοικία. Και όχι η μη μέτρα σαν αυτά που μας φέρνει η κυβέρνηση, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι απλά ένα real estate μεταμφιεσμένο σε κοινωνική πολιτική. Όπως είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής. Mm. Τι είναι η κοινωνική αντιπαροχή? Δίνουν σε ιδιώτες δημόσια γη με πενιχρά ανταλλάγματα. Το 30% θα πρέπει να γίνει, λέει, η κοινωνική κατοικία. Αλλά αυτή η κοινωνική κατοικία είναι μέσα σε πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο που να ορίζει τι σημαίνει οικονομική προσιτότητα και ποιος θα διαχειρίζεται αυτό το στόκ ακινήτων και με ποιους όρους. Αυτή λοιπόν η πολιτική, που παρουσιάζεται ως κοινωνική πολιτική, είναι μια μεταβίβαση δημόσιου πλούτου σε ιδιωτικά συμφέροντα για άλλη μια φορά, χωρίς καμία εξασφάλιση για την υπόλοιπη κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κύριε Καριώτη, να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα χρήσιμα μας είπατε. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Εμείς ευχαριστούμε στη διάθεσή σας πάντα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή μέρα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Αντώνης μας λέει την ώρα που ο Ερντογάν τριγάει τους καρπούς της διπλωματικής του ικανότητας και θωρακίζει τη χώρα του και την κυριαρχία του στην περιοχή. Στο μικροσκόπιο της Αθήνας σε επαφές Φιντάν Λιβύη, ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι πάλι παρούσα στο απόγειο της ισχύως της, προσθέτοντας ότι αυτό το γνωρίζουν οι φίλοι μας και πρέπει να το θυμούνται και όσοι μας επιβουλεύονται. Πόση ξεφτύλα αντέχει ακόμη αυτή η χώρα. Μα συγγνώμη λίγο, ξεχνάς το Γεραπετρίτη που έκανε την υπόκληση στον Ερντογάν, λες και δεν ξέρω εγώ ποιος ήταν. Αν τον αντιμετωπίζουν έτσι, τότε πώς? Δηλαδή, ο Ερντογάν τι λέει? Ότι εσείς είστε μια χώρα, η Κωνσταντινούπολη έχει περισσότερο πληθυσμό, είστε μια μικρή χώρα. Εδώ λέει στην Ευρώπη, σε ολόκληρη την Ευρώπη, ότι εγώ μπορώ να προστατεύσω εσάς, όλη την Ευρώπη. Αυτό πιστεύει και για την Ελλάδα. Αυτό που λένε οι Τούρκοι δίκαια μοιρασιά. Ενώ είναι 80 αυτοί, ο 20 εμείς. Και ότι αν συμβεί κάτι, θα είστε κάτω από τις δικές μου φτερούγες. Λένε ευθέως ότι εγώ είμαι το αφεντικό στην περιοχή, να το πω έτσι. Αυτό λένε οι Τούρκοι. Εμείς τι λέμε? Κάνουμε διαπιστώσεις. Είναι, λέει, παράνομο αυτό. Γιατί δεν το ξέρει ο Ερντογάν? Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών περίμενε να του πει ότι είναι παράνομο αυτό που κάνει. Και τι κάνεις εσύ? Πώς το αποτρέπεις αυτό? Καταρχάς, τι κινήσεις κάνεις για να μην γίνει αυτό το παράνομο? Να σκεφτεί ότι δεν θα το κάνω γιατί θα έχω πρόβλημα. Και έρχεσαι πάλι εκ των υστέρων. Ναι, αλλά εκ των υστέρων ξέρω και εγώ τους αριθμούς του Τζόκερ, παιδιά. Εκ των υστέρων ξέρω και εγώ τον πρώτο αριθμό του Λαχείου. Πώς θα το κάνεις? Η πολιτική τι είναι? Είναι να βλέπει. Να βλέπει μπροστά. Και όχι μόνο να βλέπει μπροστά, να έχει και τις λύσεις και τα εναλλακτικά, τη σενάρια. Αυτή είναι η πολιτική. Πρέπει να έχεις διορατικότητα. Αν δεν έχεις διορατικότητα, δηλαδή βγήκε ο Μητσοτάκης και λέει σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2030 και καμαρώνει. Υπάρχει πουθενά πρωθυπουργός σε καμιά άλλη χώρα που να λέει σχεδιάζω για 3 χρόνια? Λέει το σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας είναι 3 χρόνια. Πότε θα ξανακάνει εκλογές ο Μητσοτάκης? Αυτό είναι, αυτό λέγεται, αυτό, έτσι λειτουργούν οι πρωθυπουργοί σε άλλα κράτη. Λοιπόν, η Ελένη λέει καλημέρα σας, έχω να κάνω μια καταγγελία, μένω στην Κύπρο και η ελληνική πρεσβεία μου έκλεισε ραντεβού για διαβατήριο μετά από 6 μήνες. Αυτό να το ψάξω, δεν το ξέρω, αλλά γιατί χρειάζεσαι διαβατήριο για να έρθεις στην Αθήνα, στην Ελλάδα? Δεν το ξέρω όμως, να το δω, Ελένη, και θα σου πω. Η Μαρία, επιτέλους μαθαίνουμε να μιλάμε σωστά. Μπράβο στον κύριο. Τώρα εννοείς για τον Καριώτη ή για τον Ψηλό? Για ποιον από τους δύο εννοείς? Αλλά πραγματικά βλέπουμε μια χώρα, μια κυβέρνηση που πραγματικά σε εκπλήσει. Δεν μπορείς να δεχτείς αυτή την εξωτερική πολιτική, γιατί δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική. Δεν υπάρχει, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Την άλλη φορά είχε πάει ο Μητσοτάκης στην Ψέρυμο και είπε ο Ερντογάν δεν πήρε άδεια για να πάει. Δεν μου ζήτησε, λέει, την άδεια για να πάει. Τι πράγματα είναι αυτά? στην Ψέρυμο. Και τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση για την Ψέρυμο, που συγκέντρωσαν χρήματα ελληνοαμερικάνοι για να κάνουν ανακαίνιση ένα σχολείο. Περιμένουν από εκεί να κάνουν κάτι. Μετά από 40 χρόνια πήγε ένας παντάρος γιατρός και έκαναν πάρτι. Τι κάνεις εσύ για την Ψέρυμο? Τι κάνεις για το Καστελόριζο? 23 Αυγούστου θα υπάρχει εκδήλωση στο Καστελόριζο. Για ένα να δούμε πού θα είναι η ελληνική κυβέρνηση. Για να δούμε πού θα είναι η ελληνική κυβέρνηση. Να σας πω πού θα είναι. Πουθενά. Δείτε τώρα. Η οργή που έχει συσσωρευτεί στον κτηνοτροφικό κόσμο, λόγω των απολειών βέβαια, έτσι, από την ευλογιά των εγωπροβάτων, το πρωί της Κυριακής χθες, στην καρδιά του παραδοσιακού τρανού χορού στη Σαμαρίνα, εκεί πήγε ο θυμός. Μετέτρεψε για λίγη ώρα τη μεγάλη γιορτή του χωριού σε πεδίο έντονης πολιτικής διαμαρτυρίας. Πρωταγωνιστής του επεισοδίου ήταν κτηνοτρόφος, εκεί της περιοχής βέβαια ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υποστεί σοβαρές απώλειες στο κοπάδι του από τη ζωονόσο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, όταν είδε κυβερνητικά στελέχη να βρίσκονται εκεί στην εκδήλωση, λογικό ήταν να αντιδράσει. Αντέδρασε εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει ο ίδιος και άλλοι άνθρωποι της παραγωγής. Όταν είδε λοιπόν τα κυβερνητικά στελέχη εκεί στον τρανό χώρο, ξέσπασε. Ο κτηνοστρόφος τράφηκε προς τα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα του ζήτησε να μην συμμετάσχουν στο χώρο. Εκεί στο σημείο βρίσκονταν ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκυλέκας, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Αλεξάνδρας Ντούκου. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε και για να αποφευθούν τα χειρότερα, εν πάση περιπτώσει, τα κυβερνητικά στελέχη σηκώθηκαν και έφυγαν. Απομακρύνθηκαν από το χώρο. Μετά την αποχώρηση των κυβερνητικών στελεχών, εκτονώθηκε η κατάσταση και ο ιστορικός τρανός χώρος της Σαμαρίνας συνεχίστηκε κανονικά χωρίς νέο επεισόδιο. Αλλά βλέπετε ότι πραγματικά αυτή η κυβέρνηση με περίσσιο θράσος πηγαίνουν πού να επισκεφτούν ποιους? Τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες. Ποιους να επισκεφτούν αυτοί οι άνθρωποι όταν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει? Να πάνε πού τα κυβερνητικά στελέχη και πού να μην αντιμετωπιστούν έτσι? Δηλαδή ευθύνεται ο άνθρωπος που είχε χάσει το κοπάδι του, που είχε χάσει το βιός του, που θα αναγκαστεί να φύγει από την πατρίδα του, από τον τόπο του, για να ζήσει την οικογένειά του, και πηγαίνουν εκεί τι να κάνουν στην εκδήλωση δηλαδή? Και το ίδιο θα συμβαίνει παντού. Και ξέρετε, όσοι πηγαίνουν διακοπές, βρίσκονται πάση περιπτώσει το καλοκαίρι, το 15 Αύγουστο, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σε εκδηλώσεις, μεταφέρουν αυτό το κλίμα στον κύριο Μητσοτάκη. Και εδρώνεται αυτή του. Εδρώνεται αυτή του. Ξέρετε ότι πολλοί πλέον σοβαρά σκέφτονται πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης και από μέσα. Το ξέρετε αυτό? Υπάρχει αυτό. Συζητούν δηλαδή, μα θέλεις μέσω του Σαμαρά, μα με άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν γίνεται άλλο. Το βλέπουν ήδη. Όχι μόνο γιατί δεν θα ξανακλέβουν ποτέ. Γιατί άλλο το 41%, άλλο το 20% ή το 25%. Και σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά του λένε του Σαμαρά, έβγες μπροστά ή ψάχνουν να βρουν άλλους να κάνουν μια ανατροπή, κάτι. Προσπαθούν να αφήσει την Προεδρία. Ή να μην πάει στις εκλογές ο Μητσοτάκης το κόμμα, που δεν θα συμβεί μάλλον. Αυτός θα το πάει στις εκλογές. Αλλά βλέπουν τι γίνεται. Ότι εδώ μιλάμε μόνο για επικοινωνία, κάτι που το έχει πει και ο ίδιος. Μόνο αυτό τον ενδιαφέρει. Είναι δυνατόν να έχουν καεί τόσες εκτάσεις και να βγαίνουν και να λένε ότι θα μπορούσε να έχει καεί περισσότερη έκταση, περισσότερα στρέμματα, άρα τι καλά που τα κάναμε? Είναι απάντηση αυτή? Είναι δικαιολογία αυτή? Δηλαδή και σε ένα παιδάκι 5 ετών να το πεις, θα σου πει τι είναι αυτά που λες. Και όμως το κάνει η κυβέρνηση. Και πραγματικά, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Μας περνάει για ανθρώπους μειωμένης αντίληψης. Για ανόητους μας περνάει δηλαδή και μας τα λέει αυτά και θέλει να τα πιστέψουμε. Ειλικρινά τώρα, Μπορεί κάποιος να πιστέψει όλα αυτά ή για την εξωτερική πολιτική ή για την οικονομία. Θα πάει στη ΔΕΘ να δώσει τι θα δώσει. Αλλά αν πει κάποιος, αν τολμήσει κάποιος να πει ότι ξέρετε παιδιά υπάρχει και αυτός ο δρόμος και αυτά τα λεφτά μπορούν να αξιοποιηθούν εκεί. Όχι. Όποιος πει κάτι θα βάλει φόρους. Γιατί εσύ τι κάνεις κύριε Μητσοτάκη, το βάζεις φόρους. Τι κάνει ο ίδιος δηλαδή. Δηλαδή γιατί όλοι οι άλλοι έχουν ακοστολόγητο πρόγραμμα και λένε ό,τι να είναι ενώ εκείνος τα κάνει σωστά. Και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι η φτώχεια του είναι η κανονικότητα. Όχι ο πλουτισμός, ο ξαφνικός πλουτισμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει να το αναφέρουμε, δεν πρέπει να το σχολιάζουμε, δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά. Μόνο η φτώχεια. Αυτό είναι κάτι που είναι η κανονικότητα που πρέπει να αποδεχτούμε και ότι δεν μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Γιατί αυτό λέει ο κ. Μητσοτάκης. Και όταν υπάρχουν 10 κόμματα από την άλλη πλευρά, παραμένει πρώτος. Και ενώ βλέπουν ότι δεν γίνεται, ο καθένας μόνος του, αντί να πάνε σε μια συνεννόηση, έχουμε τον εγωισμό, τα μικροκομματικά μας εκεί τα αυτά. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να συμπληρωθεί ένα λευκό χαρτί με 10 προτάσεις από προοδευτικά κόμματα, προοδευτικούς ανθρώπους και προσωπικότητες και να γίνει ένα τέτοιο μέτωπο. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει? Γιατί δεν θέλουν να γίνει. Δηλαδή να ανεχτούμε ξανά το Μητσοτάκη. Είναι καλύτερο? Τι είναι προτιμότερο? Γιατί έχουμε μάθει ότι η πολιτική είναι και προσφορά. Δεν είναι καριέρα. Δεν είναι σταδιοδρομία. Δεν είναι κάτι δηλαδή που... Είναι προσφορά η πολιτική. Εάν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει δρόμος για να μην υποφέρει ο ελληνικός λαός, γιατί δεν τον ακολουθείς? Να τα λέμε όλα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Διάλειμμα, Βαγγέλη, διάλειμμα.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Και 5. Στο κόκκινο.
2: Arriba, muchachos!

0: Η Μαρία, άρε Τζίμι, αθάνατε. Αυτό λένε σίγουρο πολλοί. Εκείνοι που θέλουν να φύγει επιτέλους, χαθήκανε ακόμη και αυτοί οι ίδιοι της παράνομης πλέον, έτσι πρέπει να λέγεται, παράταξης της νέας τρομοκρατίας, γιατί αυτό μόνο δημοκρατία που δεν λέγεται, λέει στο... Λοιπόν, να φύγουν, οκ. Okay. Μακάρι, αύριο γίνεται. Ο Κώστας, έχω λέει καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε ένα Κώστα. Έχω μια αισιόδοξη αίσθηση ότι σε λίγο όλα τα μέλη της συμμορίας θα κυκλοφορούν τείχο-τείχο. Αρκεί να μην προλάβουν να την κοπανίσουν από τη χώρα, λυπηρόμενα, αλλά αυτή θα είναι η απάντηση στους πολιτικούς αλήτες που βασανίζουν την χώρα. Και η Θάλια. Η Θάλια στέλνει μια φωτογραφία, λέει το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι οι τιμές θα κινηθούν σε εντονότερα ανωδική τροχιά με ρυθμό πληθωρισμού στην περιοχή του 3,7% το 2026, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της τιμής των ενεργειακών αγαθών. Για πάμε να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Βούλγαρη, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, από πού να το
1: και
0: πάρουμε...
1: Και να πούμε, να δώσω μια απάντηση στην ακροάτριά μας.
0: Παρακαλώ.
1: Να πούμε ότι ήδη αυτή τη στιγμή κινείται πάνω από το 3,7% πληθωρισμός, αφού σας πω ότι τον προηγούμενο μήνα ήταν στο 5,4, τον προηγούμενο μήνα ήταν στο 4,5, αυτό το μήνα είναι στο 3,4.
0: Τα στενά του ορμούς μάλλον φταίνε.
1: Δεν νομίζω να φταίνε μόνο τα στενά του ορμούς.
0: Δεν νομίζω να είναι αυτό. Α, έχει ευθύνη η κυβέρνηση για αυτά.
1: Εδώ βλέπουμε και βεβαίως.
0: Και
1: βεβαίως υπάρχει ευθύνη, γιατί τη στιγμή την οποία η αγορά κινείται όχι ως ελεύθερη αγορά, αλλά ως ασίδωτη αγορά, ανεξέλεκτη, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Βλέπουμε τα πρωί τα τρόφιμα πόσο έχουν αυξηθεί, είτε αυτά είναι τυροκομικά, γαλακτοκομικά, αλλαντικά. Ακόμα και το χοιρινό και το κοτόπουλο, σύμφωνα με την Ερστάτ, όχι τα δικά μας στοιχεία. Σύμφωνα με την Ερστάτ, έχει ανέβει περίπου στο 2,5 με 3,5% το κοτόπουλο και το χοιρινό. Δεν συζητάω για το κατσίκι και το μοσχάρι και το αρνί, που ναι, είναι πάνω από 12,5% το αρνί και το κατσίκι και πάνω από 14% το μοσχάρι.
0: Στο μεταξύ βλέπουμε και κάποιους, καλά, 6 στους 10 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Δεν έχουν πάει διακοπές, δεν θα πάνε, και είναι και η δεύτερη χρονιά μάλιστα που δεν πάνε.
1: Ακριβώς.
0: Διακοπές. Και κάποιοι και τρίτη. Και αυτοί που φεύγουν πάνε 3-4 μέρες είτε σε φιλικά σπίτια. Εν πάση περιπτώσει, και αυτοί που μπορούν να βρουν ένα κατάλημα στα δικά τους μέτρα. Βλέπουμε όμως ότι ο μεγάλος ανταγωνισμός της εστίασης είναι το σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε ότι ο κόσμος, ακόμη και αν πάει να κάνει 3-4 μέρες διακοπές, 5 έστω, και να δει μια άλλη περιοχή, να κάνει κάποια μπάνια, λίγο να ξεφύγει, να δει άλλες παραστάσεις, να δει κάτι διαφορετικό, δεν πηγαίνει για φαγητό, δεν έχει χρήματα να πάει. Ούτε οι λογαριασμοί που γίνονταν στο παρελθόν γίνονται. Και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει κάτι από εκεί για να του βγει πιο φθηνό.
1: Κύριε Βούλγαρη, αυτό το οποίο έχουμε δει και έχουμε πληροφορίες αδιαπιστωμένες από όλα τα παρακτήματά μας στην Ελλάδα, από τα 59 παρακτήματα τα οποία έχουμε, είναι ότι τα σούπερ μάρκετ φέτος όχι κάνουν χρυσές δουλειές, έχουν βουλιάξει. Να σας πω μόνο, όχι σε τουριστικές
0: τιμές. Παρά τις ακριβές τιμές, αυτό ήθελα να πω, ότι παρά τις ακριβές τιμές, ο κόσμος τι να κάνει, προκειμένου να πάει να κάνει δύο μπάνια, σου λέει θα πάω να πάρω 5 κονσέρβες, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
1: Να πούμε, να είμαστε συγκρατημένοι σε αυτά τα οποία θα πούμε, κύριε Βουλγάρη. Να πούμε ότι μια τετραμελή οικογένεια για να φάει μεσημέρι βράδυ σε ένα εστιατόριο θέλει περίπου, το λέω πολύ, πολύ σφιγμένα, περίπου στα 150 ευρώ. Μεσημέρι βράδυ. Με ένα φαΐ. Εάν πάει λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και αγοράσει δύο πακέτα μακαρόνια και ένα κιλό κιμά και λίγο τυρί, σάλτσα, ντομάτα και λάδι, δεν θα πληρώσει παραπάνω από 30 με 40 ευρώ. Οπότε και θα φάει μεσημέρι βράδυ. Οπότε ένα κιλό μακαρόνια ενώ μια τραμελή οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν υπάρχουν τα χρήματα από τους καταναλωτές, από τους εργαζόμενους, λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης που έχουμε. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι φτάσαμε πλέον στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης, έτσι ως χώρα. Αυτό το οποίο λοιπόν δεν υπάρχουν τα χρήματα είναι η ανάγκη που κάνει τον Έλληνα να φύγει έστω τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, να αλλάξει παραστάσεις κάνοντας μια όχι αιματηρή οικονομία. Θέλει τουλάχιστον τέσσερις μισθούς, θα έλεγα ενδιάμεσους μισθούς, προκειμένου να πάει αυτές τις τέσσερις διανυκτερεύσεις σε μια περιοχή, και δεν μιλάω για τα πολύ κοσμοπολίτικα νησιά, μιλάω για την νησιωτική Ελλάδα, την υπόλοιπη, η οποία έχει λιγότερα προσιτές τιμές σε σχέση με τις υπόλοιπες, με τα υπόλοιπα νησιά.
0: Ωστόσο, περιμένουμε νέο κύμα.
1: Συμβαίνει όμως και στην υπηρετική Ελλάδα. Να σας πω ότι, για παράδειγμα, σε περιοχές όπως είναι ο νομός Καβάλας, που έχει πάρα πολλά τουριστικά θέρετρα, ή όπως είναι περιοχές ή στην Πελοπόννησο, στην Πολύπαθη, μετά από αυτό που έγινε στη Μάνη, στη Λακωνία, στην Καλαμάτα, ένα κατάλημα για να βρει να μείνει, ή φανταστείτε ότι απέχει πάρα πολύ από την νησιωτική Ελλάδα. Έχουν φτάσει οι τιμές και εκεί και στα Airbnb στα ύψη, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, για να κάνει διακοπές. Και όπως είπατε, όχι 2, 3, 4 και 5 χρόνια έχουν να πάνε διακοπές. Εκείνο το οποίο μασώνει, κύριε Βούλγαρη, είναι η δεύτερη κατοικία η οποία έχουμε, ή η πατρογονική κατοικία ή η εξοχική κατοικία. Είτε κοντά στα αστικά κέντρα είναι, είτε πιο μακριά. Βεβαίως, να θυμίσουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια οι καταναλωτές πήγαιναν στην πατρογονική τους κατοικία που ζούσαν οι γονείς τους εκεί και επέστρεφαν φορτωμένα τα αμάξια, ήταν έτοιμα να κλατάρουν στον δρόμο. Γιατί τώρα πρέπει να πάνε τη βοήθεια στους γονείς, γιατί δεν έχουν οι γονείς για να ζήσουν. Δεν τους φτάνουν τα χρήματα, περιμένουν τα παιδιά να πάνε να δώσουν τη βοήθεια. Τη βοήθεια από χρήματα που δεν έχουν.
0: Στο μεταξύ, ούτε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, μάλλον χειρότερα, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις. Και τώρα όσοι αρχίσουν πάλι να μπαίνουν στους ρυθμούς Σεπτεμβρίου, δουλειάς και τα λοιπά, σχολεία, όλα αυτά, θα υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Θα αυξηθούν τα πράγματα. Λησμονούμε σε πολλές περιπτώσεις, κύριε Βούλγαρη, τις ανελαστικές δαπάνες, οι οποίες, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Είναι τα φροντιστήρια τα οποία πρέπει να προετοιμαστούν είτε για τις πανελλαδικές εξετάσεις οι φίλοι μαθητές, είτε για τη μελέτη στην σχολική ηλικία, τα οποία είναι και σύν τις δραστηριότητες των παιδιών, τα οποία είναι ένα πολύ σημαντικό κόστος το μήνα για το κάθε νοικοκυριό, για την κάθε οικογένεια. Και ιδίως όταν έχει δύο παιδιά που χρειάζεται να δώσει φροντιστήριο ξένων γλωσσών για δύο παιδιά και για μία γλώσσα, δεν συζητά για δύο γλώσσες που είναι υποχρεωτικές πλέον. Φαντάζεστε, ή φροντιστήριο, είτε για κάποια μαθήματα, όχι για όλα, για κάποια μαθήματα, είτε στο δημοτικό για να πάει στη μελέτη, γιατί οι γονείς, όχι δεν θέλουν να τα διαβάσουν τα παιδιά, δεν προλαβαίνουν, βρίσκονται από το πρωί μέχρι το βράδυ στους δρόμους αναζητώντας δουλειά ή κάνοντας δύο και τρεις δουλειές προκειμένου να τα βγάλουν πέρα.
0: Και μεγαλώνουν τα παιδιά πέρα, με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους θείους. Και βέβαια αυτό είναι θέμα, τώρα ανοίγεται και το κεφάλαιο του δημογραφικού με αυτό, έτσι, γιατί πραγματικά πώς να ζήσει ο άλλος μία οικογένεια και όταν δεν έχει καμία βοήθεια από το κράτος.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό βλέπετε ότι έχει ερημώσει όλη η ύπαιδρο. Δεν συζητάω. Υπάρχουν χωριά που εγώ τα έχω ονομάσει χωριά φαντάσματα. Ναι. Το μόνο που διακρίνει το χωριό είναι τα σπίτια που έχουν μείνει με ερμητικά κλειστά τις πόρτες και τα παράθυρα, και το μόνο που χαρακτηρίζει το χωριό είναι το βράδυ οι κολόνες του δημοσίου που είναι φωτισμένες, ηλεκτροφωτισμένες.
0: Μα χωριά που κάποτε είχαν δημοτικό και γυμνάσιο πλέον δεν είναι ούτε 20 κάτοικοι.
1: Δεν υπάρχουν τώρα πλέον. Πρέπει να κάνουν να μαζευτούν 3, 4, 5 χωριά προκειμένου να πάνε στο κεφαλοχώρι για να πάνε στο δημοτικό. Δεν σας λέω για γυμνάσιο. Για το δημοτικό ή για τον ήπιο μιλάω. Δεν σας μιλάω για το γυμνάσιο. Και προσέξτε, για να πάνε, εάν και εφόσον πάρουν τα κτέλη ή τα ταξί, τα χρήματα από το Υπουργείο Παιδείας για τις μετακινήσεις τους, για τις μετακινήσεις των παιδιών.
0: Κύριε Αυτόπουλε, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν θα βγάλει λαγό από το καπέλο, αλλά σίγουρα θα υποσχεθεί τις υποσχέσεις του πάλι για τους μικρομεσαίους, για τον πρωτογενή τομέα, για όλο αυτό τον κόσμο.
1: Για τους εργαζόμενους.
0: Για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους. Και αναρωτιέμαι πραγματικά για τις τιμές. Δεν λέει κάτι στη ΔΕΘ.
1: Αλλά αυτό είναι το σημαντικό.
0: Για πείτε το λίγο. Δηλαδή, έχετε ακούσει εσείς, επειδή ασχολείστε τώρα, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα αυτά τα πράγματα. Ναι, έχετε ακούσει ποτέ τον Πρωθυπουργό να πει ότι θα κάνω έλεγχο ή εκείνο ή το άλλο ή κάποιες θυγατρικές? Γιατί ως τώρα αυτό που ξέρουμε είναι ότι γίνεται ένα παιχνίδι με τις θυγατρικές, γίνεται μία οίκη δηλαδή. Εάν δεν πάει απευθείας, ναι, αν δεν πάει δηλαδή απευθείας στο σούπερ μάρκετ στον παραγωγό, πηγαίνει η θυγατρική του οίκη, υπάρχει μία άλλη θυγατρική που του νοικιάζει το κτίριο και εμφανίζει έξοδα, αλλά τελικά είναι ο ίδιος. Εδώ δεν ακούμε κάτι από τον Πρωθυπουργό.
1: Και να πούμε, κύριε Βούλγαρη, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει δεν έχουν παρά να δούνε, που το βλέπουν οι ακροατές μας που βρίσκονται στην περιφέρεια, ότι τα προϊόντα, ιδίως αυτά που βρίσκονται σήμερα σε αυτονία στη χώρα μας, να αναφέρω τα ροδάκινα, να αναφέρω τα νεκταρίνια, να αναφέρω τα βερίκοκα, να αναφέρω τις βανίλιες, τα δαμάσκινα, τα οποία τα με νεκταρίνια και ροδάκινα τα αγοράζουν οι έμποροι στα 30 με 35 λεπτά το πολύ, και εμείς τα συναντάμε στα οπωροπολία ακόμα και στα σούπερ μάρκετ από 1,60, 1,70 έως και 3 ευρώ. Mm. Δηλαδή από 30 λεπτά στο μανάβικο 3 ευρώ. Εάν αυτό δεν είναι σχροκέρδια, πέστε μου τότε τι είναι, πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Το ένα. Το δεύτερο, αυτό το οποίο μας είπαν σήμερα που μιλάμε στην Πέλα, που επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πέλας, μου είπαν και έχω στείλει εκεί πέρα τους υπεύθυνους του παρατήματός μας, του Εργατικού Κέντρου Έδεσας Αρμοπίας, προκειμένου να τα διαπιστώσει και να τα δει και ο ίδιος, οι βανίλιες, τα δαμάσκηνα, είναι όλα στα δέντρα. Δεν έχει κοπεί ούτε μία. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Και ρωτάω εγώ, πώς στους πάγκους της Λαϊκής, στα μανάβικα, στα σούπερ μάρκετ, συναντάμε αυτές τις βανίλιες? Προφανώς γιατί είναι από το εξωτερικό, γιατί είναι εισαγωγής, γιατί το κέρδος για τους εμπόρους είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Και χωρίς να ξέρουμε και τι φυτοφάρμακα έχουν αυτά τα προϊόντα. Έτσι. Δεν είναι, δηλαδή, γίνονται εισαγωγές, αλλά δεν ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς, γιατί αυτά είναι σχήμα, έτσι, δεν είναι συσκευασμένα που να αναγράφεται, να αναγράφουν και τα συστατικά τους κτλ. Είναι σχήμα. Αλλά λέω εγώ, γιατί δεν αγοράζουν οι έμποροι τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα τα οποία παράγει η ελληνική γη? Το ίδιο συμβαίνει και με τα σταφύλια αυτή την εποχή. Το ίδιο συμβαίνει, δεν θέλω να πω, για τα σίκα που τα συναντήσαμε σε Κυκλαδονήσεις στα 29 ευρώ και 6 λεπτά σε μανάβικο. Στα σούπερ μάρκετ έχουν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε περίπου στα 8,70, 8 ευρώ και 70 λεπτά. Πια τα σίκα. Αν είναι δυνατόν.
0: Τώρα λέει ο Βαγγέλης εδώ ότι είχε χθες συζήτηση με εργαζόμενους στο Σκλαβενίτη και Κρητικό, Μασούτη. Είναι, λέει, τουλάχιστον 20%, υπάρχει 20% πτώση. Αν ισχύει αυτό, τότε ακόμα χειρότερα.
1: Έτσι. Πτώση σε τι?
0: Πτώση προφανώς σε κόσμο, δεν το διευκρινίζει, ότι έχουν 20% πτώση. Αλλά αν ισχύει αυτό, ότι δεν πάνε ούτε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν αυτό το 1 κιλό μακαρόνια, τότε ακόμα χειρότερα.
1: Κύριε Βουλγαρή, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε τους καλοκαιρινούς μήνες ο τζίρο στα σούπερ μάρκετ, όποια ανακοινώσει τον τζίρο τον οποίο έχει κάνει, θα είναι αυξημένο κατά 20% σε σχέση με πέρσι. Mm. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε, ιδίως από την περιφέρεια, ναι, ο κόσμος μπορεί να μην είναι πολύ στα αστικά κέντρα, ιδίως στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όμως ο κόσμος ο οποίος έχει μετακινηθεί, είτε όπως είπαμε πριν στην πατρογονική του κατοικία, είτε σε νησιωτική Ελλάδα, είτε και ο τουρισμός, τα σούπερ μάρκετ δουλειάζουν. Μου λένε οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, και όχι μόνο στα νησιά.
0: Το λένε συνδικαλιστές και από την εστίαση, ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής πια είναι το σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς. Μα η εστίαση κλαίνει και δύο στα νησιά, κλαίνει οι εστάτες. Δεν έχουν έσοδα. Δεν βγάζουν ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ. Ο κόσμος πηγαίνει για 3-4 διανυκτερεύσεις να κάνει. Και αυτό το οποίο κάνει, αντί να φύγει από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, μαγειρεύει στο κατάλημα που πηγαίνει. Για να φάει οικογένεια. Και το μεσημέρι και το βράδυ και το πρωί βεβαίως. Είτε να πάρει μια τυρόπιτα από τα τοπία, από τα ζαχαροπλαστεία, από αυτά τα οποία υπάρχουν. Δεν βγαίνουν πλέον έξω για να φάνε. Άντε να βγουν έξω από τα 4 βράδια που θα πάνε, να πάρουν στα παιδιά ένα παγωτό ή να πιούν ένα καφέ ή να πάρουν ένα σουβλάκι. Ναι. Μέχρι εκεί. Όχι να κάτσουν στο εστιατόριο να παραγγείλουν, στην ταβέρνα να παραγγείλουν 4 μερίδες φαΐ.
0: Και βέβαια θα δούμε τι θα γίνει και από Σεπτέμβριο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Περιμένουμε το Σεπτέμβριο βεβαίως στην Εθνική Συμφωνία με τη μείωση της
0: τιμής. Καλά. Εντάξει. Δηλαδή, αντί να ελέγξει το κράτος, αντί να βάλει όρους στο κράτος, τι κάνει, λέει, έχω κάνει συμφωνία κύριων και έχει και ένα site. Το οποίο τι κάνει με αυτό το site, βλέπουμε, λέει, τις τιμές που είναι τώρα. Ωραία, και άμα τις δω δηλαδή τις τιμές και ενημερωθώ, τι σημαίνει?
1: Όχι, θα τα πω εγώ αλλιώς. Αφού λοιπόν το λέτε αυτό και να συμφωνήσω 100% μαζί σας και το site είναι του Υπουργείου, γιατί αφήνει το site αυτό ασίδωτα τις αλυσίδες να κάνουν ό,τι θέλουν? Και για παράδειγμα, τι εννοώ, κύριε Βουλγαρή? Παράδειγμα, ένα πακέτο μακαρόνια σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Η μονή συσκευασία των 500 γραμμαρίων έχει 77 λεπτά. Mm-hmm. Η οικονομική, η οικογενειακή συσκευασία των 4 πακέτων έχει 3,40. Εάν κάνετε τον πολλαπλασιασμό 77 λεπτά επί 4, μας κάνει 3 ευρώ και 8 λεπτά. Η οικονομική συσκευασία οικογενειακή έχει 3,40. Αυτό γιατί το επιτρέπει το Υπουργείο Ανάπτυξη?
0: Μα αφού θα βλέπω εγώ τις τιμές που είναι, που θα είναι έτσι κι αλλιώς ακριβές, δεν μου εξηγούν γιατί κάνει τόσο, μου εξηγούν πόσο κάνει μόνο. Μου λένε πόσο κάνει. Και το βλέπω. Ωραία, τι θα κάνω εγώ? Θα πάρω το αυτοκίνητο και θα πηγαίνω γύρω-γύρω στα σούπερ μάρκετ να παίρνω ένα προϊόν από κάθε σούπερ μάρκετ, γιατί από τα ίδια ακριβά προϊόντα θα επιλέξω το λιγότερο ακριβό και όχι το φτηνό?
1: Που ξέρετε ότι γιατί την έχουμε παρακολουθήσει και την παρακολουθούμε καθημερινά και αυτή τη σελίδα, να πούμε ότι οι πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες που έχουμε στη χώρα μας έχουν σχεδόν καθημερινά τις ίδιες τιμές χωρίς να διαφέρει ούτε ένα λεπτό από αλυσίδα σε αλυσίδα.
0: Γιατί να διαφέρει, συνεννοούνται μεταξύ τους και τελειώνει η ιστορία, αφού δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί να μην γίνει το ολιγοπόλιο.
1: Υπάρχουν και περιφερειακές αλυσίδες που είναι στην Κρήτη, για παράδειγμα. Καλά, δεν μπορεί να φύγει κάποιος από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Λάρισα, από την Πάτρα για να πάει στην Κρήτη να ψωνίσει κάτι που θα βρει φτηνότερο. Ή υπάρχουν οι τοπικές αλυσίδες, αυτές που έχουν οι αλυσίδες, οι πανελλαδικές εμβέλειες που έχουν τα προϊόντα στο 80-90% τα prime level, τα ιδιωτικής ετικέτας. Τα οποία αυτά είναι μοναδικές. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η κάθε αλυσίδα έχει τις δικές της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όταν γυρίσετε από τις διακοπές να τα ξαναπούμε. Θα κάνουμε συμφωνία κυρίως στον αέρα να τα ξαναπούμε.
1: Εδώ είμαστε. Να είστε
0: έγινε
1: καλά.
0: Κύριε Ραυτόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Και επειδή είπε κάτι πριν ο κύριος Ραυτόπουλος ότι ερημώνουν τα χωριά, να σας πω λοιπόν το εξής. Έχουν κλείσει τα σχολεία. Έχουν κλείσει τα ταχυδρομεία. Τα υποκαταστήματα. Έτσι, τα κέντρα υγείας. Για να δείτε τώρα πώς συγκεντρώνουν τον κόσμο στις πόλεις. Μετά λοιπόν το μαζικό κλείσιμο των σχολείων, των ταχυδρομικών υποκαταστημάτων, των κέντρων υγείας, τι κάνει η κυβέρνηση και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα που το πληρώσαμε για να μας παίρνει τα σπίτια, προχωρούν τώρα σε ένα άλλο βήμα. Το βήμα της οικονομικής ασφυξίας της περιφέρειας και την πλήρη κατάργηση των φυσικών τραπεζικών καταστημάτων αλλά και των μηχανημάτων ATM. Έχετε δει κάπου που εκεί στο ξεκούδουνο, δίπλα σε ένα περίπτερο, δίπλα σε μια εκκλησία, πάνω σε ένα δρόμο υπάρχει ένα ATM. Στην περιφέρεια πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Τα ξυλώνουν και αυτά. Και τι κάνουν οι αθεόφοβοι, τι κάνουν, πείτε μου τι κάνουν. Τι τις καρφίστηκαν. Αντί να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη για την απομόνωση των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, τι κάνουν? Κάνουν τραπεζοϋπάλληλους, τους καφετζίδες και τους παντοπόλες. Ναι. Αυτό κάνουν. Ακούστε τι κάνουν. Δυνατότητα που δίνουν. Ο καταστηματάρχης, εφόσον υπάρχει βέβαια και αυτός, έτσι, στο χωριό. Μπορεί να είναι σε κανένα διπλανό χωριό ή στο κεφαλοχώρι, δεν ξέρω πού. Ο καφετζής λοιπόν, ο μπακάλης, θα χρεώνει την κάρτα του πελάτη μέσω του POS. Στη συνέχεια θα του δίνει το αντίστοιχο ποσό σε χαρτονομίσματα από το δικό του ταμείο. Ακούστε τι έχουν σκαρπιστεί οι άνθρωποι, τι θα κάνουν. Τραπεζοϋπάλληλο τον καφετζή. Αν τώρα ο έμπορος δεν έχει μετρητά ο άνθρωπος, θα μπορεί να λέει όχι στο συνταξιούχο. Ή ξέρω εγώ πόσο είναι η συνταξή σου, 500 ευρώ, 300, εκεί στον ΟΓΑ, ξέρω εγώ αυτό. Όχι, 100 έχω σήμερα να σου δώσω. Έλα να σου δώσω άλλα 100. Δεν έχω, δεν ήρθε ο προμηθευτής και πλήρωσα τα αναψυκτικά, δεν έχω τώρα, ή τα παγωτά. Δεν έχω τώρα αυτή την ώρα που ήρθες. Έλα αργότερα, έλα αύριο. Έτσι, πρόσβαση του πολίτη στο ίδιο του το χρήμα μετατρέπεται από κατοχυρωμένο δικαίωμα σε ζήτημα τύχης και καλής θέλησης. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Έτσι τελειώνει η κυβέρνηση την περιφέρεια. Διανοήστε τώρα αυτό που λέω, για κάντε το εικόνα. Να πηγαίνει ο συνταξιούχος με την κάρτα στον καταστηματάρχη, στον μπακάλι, στον καφετζή. Αν έχει μεγάλο το χωριό, μπορεί να έχει κανένα φούρνο, αν και εκεί ζυμώνουν ή αγοράζουν από το κεφαλοχώρι για κάνα 2-3 μέρες. Να χρεώνει την κάρτα του πελάτη μέσω POS και να δίνει το ποσό από το δικό του ταμείο. Και αν δεν έχει. Και ο Αντώνης λέει, μιλώντας για ακρίβεια και εισοδήματα της πλάκας, συντάξεις του ΟΓΑ ούτε 500 ευρώ, γνωρίζεις γιατί δεν το ακούω ποτέ από πουθενά, πώς υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με τα 216 ευρώ του ΚΕΑ και έχουν να πάνε διακοπές από το 12. Και το έχουμε κάνει θέμα, Αντώνη, και θα το ξανακάνουμε πάλι. Αλλά και αυτό με την περιφέρεια, φοβερό, έτσι. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Δεν νοιάζεται

συντάξεις του. Αυτά θα τα κανονίσουν εκεί με τις τράπεζες, δεν ξέρω. Αφού τραπεζοϊπάλληλος ήταν ο καφετζής, ξέρω εγώ, κάπως θα γίνει. Μην βρεθεί να πληρώσει και φόρο ο καφετζής, γιατί βλέπετε τι γίνεται με το, με τα χαρτζιλίκια και με αυτά, με το Άιρις, έτσι. Στέλνεις δηλαδή, δίνεις χαρτζιλίκι και μπορεί να μπλέξεις με την εφορία. Δηλαδή ο παππούς, η γιαγιά που μπορεί, ο θείος, ο νονός, η νονά που μπορεί να βάλουν κάτι, ας πούμε, στο βαφτιστήρι, γιατί μπορεί να σπουδάζει κάπου, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Μπορεί να βρεθούν και μπλεγμένοι με την εφορία. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Και τι λέει ο Μητσοτάκης? Δώστε μου μια τρίτη θητεία να ολοκληρώσω το έργο. Μα ποιο έργο? Δεν έχει μείνει και τίποτα, αδερφέ μου. Τι να κάνεις, να σβήσεις την Ελλάδα από το χάρτη? Δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο να κάνεις. Όλα τα άλλα τα έχεις κάνει. Πόσο πιο κάτω να πάμε? Στον πάτο είμαστε πια. Λοιπόν, από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλιαρη, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα να έχετε. Θα τα πούμε αύριο μετά τις 10 το πρωί, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Γεια σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η επόμενη ημέρα στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής από τη φωνική πυρκαγιά που κόστησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και μεγάλες εκτάσεις. 5 εγκαυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Θριάσιο, οι 3 με σοβαρά εγκάβματα, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους. Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα στο μέτωπο των Περιστεριών, όπου δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, παραμένουν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες και επιχειρώντας να αποτρέψουν πιθανές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τουλάχιστον 20 από τα περίπου 50 σπίτια του οικισμού υπέστησαν ζημίες ή καταστράφηκαν. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τις παράκτιες περιοχές διαθαλάσσης, με το λιμενικό να ολοκληρώνει επιχείρηση συνολικά 593 απεγκλωβισμών. Με αφορμή την τραγωδία, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, ζητώντας διαφορετική προσέγγιση και ολιστικό σχεδιασμό. Η Κομουνδούρου προειδοποιεί ότι χωρίς αλλαγές η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται αντιμετωπή με εξαγγελίες πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο και τραγωδίες που δεν θα μπορούν να αποτραπούν. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου του Μπέρμιχαμ, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του 2024 στη Ρώμη. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μεγάλη μάχη με τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντο Ντουμπλάντης και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στη δεύτερη θέση. «Δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα και δεν έχω βάλει όριο», δήλωσε ο Μανόλο. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά ασκεί η επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, με αφορμή την ανακοίνωση της Τουρκίας για δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Η Ρένα Δούρου μιλά για κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εδώ και 7 χρόνια δεν έχει χαράξει συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώσεις ευχολόγια, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών Δημήτρης Καρίδης. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου στους Φούρνους. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να ενισχυθεί ο Σύλλογος Φίλων και Υποστηρικτών Καρκινοπαθών νομού Σάμου. Εχμές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την αντιμετώπιση του ιού Δυτικού Νείλου από τις αρμόδιες αρχές. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι η επιδημιολογική εικόνα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια, τον έγκυρο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κουνουποκτονίας στην Αττική. Διεθνής επικαιρότητα. Νέο κύκλο οξείας αντιπαράθεσης και επικίνδυνης ρητορικής έντασης προκαλούν οι τελευταίες δηλώσεις της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν σε απάντηση στην πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίσει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού, Αμίρ Χατάμι, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού Προέδρου, προειδοποιώντας ότι οι υπερασπιστές του Ιράν θα τους σπάσουν τα πόδια. Παράλληλα, ανακοίνωσε οικονομικές ανταμοιβές για Ιρανούς που θα σκοτώσουν ή θα εχμαλωτήσουν Αμερικανούς στρατιώτες. Σταθεροποιείται η κατάσταση στο φυσικό πάρκο High Fence του Βελγίου, όπου μένεται μεγάλη δασική πυρκαγιά. Η φωτιά που έχει κάψει περίπου 30.000 στρέμματα δεν κινείται πλέον προς τα γερμανικά σύνορα, καθώς η βροχή, η εξασθένιση των ανέμων και η υψηλή υγρασία βοηθούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, περίπου 30 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή της Μονσάου. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στην 8η θέση του συνολικού πίνακα μεταλλείων ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η ελληνική αποστολή κατέκτησε συνολικά 5 μετάλλια, 3 στην κολύμβηση και 2 στην καλλιτεχνική κολύμβηση. 2 χρυσά μετάλλια κατέκτησαν αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο τεχνικό και το ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, ενώ χρυσός ήταν και ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 2 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα.
1: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρειες στα ανατολικά με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Διονύση Ελευθεράτου.

Καλό μας μεσημέρι. Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο, Διονύσης Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Άλλη μία εκπομπή υπό τον τίτλο «Με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό», στην ώρα που τούτη την περίοδο σας κρατά παρέα, δηλαδή 12 με 2 τις καθημερινές και όχι 8-10 το πρωί. Αυτά θα επανέλθουν από Σεπτέμβρη, καθώς αν ακόμη βρισκόμαστε στο θερινό πρόγραμμα με τις αναγκαίες τροποποιήσεις. Σιγά σιγά φεύγει και ο Αύγουστος, μάλλον υπερβολικό είναι το φεύγει, απλώς περάσαμε τα μέσα του. Και όταν μιλάμε για τις πυρκαγιές, μιλάμε για κάτι που να πάρει ευχή, ξέρεις ότι θα το ζήσουμε εντονότατα, ξέρεις ότι θα υπάρξουν καταστροφές, ξέρεις ότι μπορεί να χαθούν ζωές, όπως δυστυχώς χάθηκαν στη Σαλαμίνα. Όταν μιλάμε για καταστροφές, εννοούμε τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και εκείνες περιουσιών. Και όλα τούτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια μοιάζουν με νομοτέλεια. Δηλαδή, ξέρουμε ότι θα συμβούν, ξέρουμε ποιες δικαιολογίες θα ακούσουμε, επειδή η πρόληψη δεν ήταν αυτή που έπρεπε, και ξέρουμε επίσης και πόσες δικαιολογίες επίσης θα ακούσουμε, γιατί και οι μηχανισμοί αντιμετώπισης των πυρκαγιών, για λόγους που ούκο λίγες φορές έχουμε συζητήσει, δεν είναι στην ετοιμότητα που θα έπρεπε. Και μην αρχίσουμε πάλι να τα εξηγούμε. Πρόσφατη άλλωστε είναι η συζήτηση που κάναμε με τον πρόεδρο των εποχικών πυροσβεστών και μας τα είπε χαρτί και καλαμάρι. Και όλα αυτά, ξέρετε, αφορούν μερικές πτυχές του θέματος, αυτά που συζητήσαμε, από τα πεπαλαιωμένα οχήματα μέχρι. Από εκεί και πέρα, πολλά μπορεί κάποιος να ανιχνεύσει στην επικαιρότητα. Ας με επιτραπεί να πάρω τη σκυτάλη από αυτό που σχολίασε, αυτό το θέμα που σχολίασε λίγο πριν κλείσει την εκπομπή του ο Γιώργος Βούλγαρης. Δηλαδή αυτή την ανεκδίγητη απόφαση που δεν είναι τρολάρισμα. Δηλαδή όντως, αν διαβάσετε τα αναλυτικά ρεπορτάζ, θα δείτε ότι δόθηκαν και απαντήσεις, ερωτήσεις βουλευτών. Όντως είναι σχέδιο, δεν ξέρω αν θα το υλοποιήσω ή αν θα κάνουν πίσω. Δηλαδή, να καταργηθούν τα ATM στην περιφέρεια και αυτοί που δικαιούνται χρήματα, λες και δεν είναι δικά τους, λες και δεν είναι χρήματα στους λογαριασμούς ή αυτά που μπαίνουν στους λογαριασμούς, ας πούμε οι συντάξεις των συνταξιούχων, να πηγαίνουν στον Παντοπόλη, στον καφετζή, αδιανόητα πράγματα. Δεν θα σταθώ τόσο, ίσως το κάνουμε αύριο γιατί αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, δεν θα σταθώ τόσο στα πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή, πώς, τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν έχει ρευστό ο επαγγελματίας, που καλείται να γίνει κατά συνθήκη τραπεζοϊπάλληλος, ούτε εφόσον, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, θα τίθεται και το όριο των 50 ευρώ, τι θα γίνει με κάποιον που έχει να πάρει σύνταξη, ας πούμε, 600 ευρώ. Θα πάει τόσες φορές στον Παντοπόλη, λοιπόν, μία μέρα να πάρει ένα πενηντάρικο, την άλλη πενηντάρικο, αν ξέρω εγώ είναι 500 σύνταξή του, πάει 10 φορές και θα έχει χρήματα και τις 10. Θα σταθώ όχι τόσο στα πρακτικά, αλλά θέλω να σταθώ σε όλο αυτό το τοπίο της μούχλας, στο οποίο τελικά απολύγουν όλες οι συνιστώσεις μιας εποχής που κατά τα άλλα είναι high tech, με τεχνητή νοημοσύνη πάνω από το κεφάλι μας, δίπλα μας, όχι πως δεν υπάρχουν και θετικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλες πλευρές, όπως η κίνδυνη απώλειας θέσεων εργασίας και η έλεγχη κτλ. Αλλά πάση περιπτώσει, σε μια εποχή που υποτίθεται πως αποθεώνει το μοντέρνο, την αυτοματοποίηση, την ταχύτητα, ξαναγυρίζουμε σε εποχές που στην ελληνική επαρχία, ας μιλήσουμε για αυτήν, διότι αυτή πρόκειται να πληγεί, θα θυμίσουν πολύ παλιά πράγματα.
Ποιες εποχές εννοώ, γιατί ξεκίνησα να μιλάω για τις εποχές. Εννοώ τις εποχές κατά τις οποίες όλοι για να βοηθήσουν έκαναν μία ακόμη δουλειά. Ήταν εποχές αναλφαβητισμού και αγραμματοσύνης, εκτεταμένης, και κάποιος που ήταν εγγράμματος πήγαινε στη γιαγιά ή στον παππού για να διαβάσει το γράμμα που είχε στείλει ο γιος από τη Γερμανία που ήταν μετανάστης, γιατί δεν ήξερε γράμματα. Δηλαδή, ο εγγράμματος γινότανε κατά συνθήκη, όχι ακριβώς γραμματοκομιστής, αλλά ο άνθρωπος που διάβαζε το γράμμα, που το απήγγειλε, αν θέλετε. Εκείνος που θα πήγαινε στην Αθήνα μιας ιστώσεως για κάποιο λόγο ήταν εκείνος που θα μετέφερε όσο μπορούσε, δηλαδή, ειδικά αν πήγαινε με το κτέλ, δεν ήταν και απεριόριστες οι μεταφορικές δυνατότητες, στους συγγενείς διαφόρων συγχωριανών, τα αυγά, τα φρούτα, τα λαχανικά κτλ. Μέσα σε κοφίνια. Μπορούσε κάποια κυρία που δεν ήταν ακριβώς μαμή να γίνει και κατά συνθήκη μαμή, αν δεν ήταν εύκαιρη η κυρά μας η μαμή, για να θυμηθώ και την γνωστή ταινία με τη Βασιλιάδου. Και όλα αυτά, ενώ μοιάζουν με νοσταλγικά υπολείμματα στη μνήμη μας αλλοτινών εποχών, και μάλιστα στους νεότερους θυμίζουν κάποιες κινηματογραφικές ταινίες, γιατί αυτά δεν τα έζησαν, ξαφνικά ο μεταμοντέρνος νεοφιλελευθερισμός, ο οποίος αφήνει τις τράπεζες να το κάνουν αυτό, σου λέει, εντάξει, θα βρεθεί κάποιος να βοηθήσει, ρε παιδί μου. Προσέξτε το συμβολισμό του. Είναι πραγματικά απίστευτος. Α, οι τράπεζες, γιατί να μην το κάνουν. Έτσι κι αλλιώς με τις προμήθειες, μια χαρά κέρδη έχουν. Και αφού έχουν μια χαρά κέρδη, σιγά μην ασχοληθούν, και σιγά μην ασχοληθεί και η κυβέρνηση, με τις ανάγκες του κοινωνικού συλλόγου. Συνόλου, συγγνώμη. Το οποίο στην περιφέρεια, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αντιμετωπίζει το φάσμα της εγκατάλειψης, και δεν είναι φράση κλισέ, έπειτα ειδικά από το κλείσιμο και τον ΕΛΤΑ. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, βλέπω, στέλνετε μηνυματάκια γι' αυτό, η Αθήνα γράφει Capital Control στα χωριά. Αγορά μόνο με τραπεζικές κάρτες. Λιγότεροι υπάλληλοι στις τράπεζες και ανεργία. Μα έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα υποκαταστήματα, αγαπητή Αθήνα, δεν λειτουργούν. Εδώ και τα ATM πάνε να τελειώσουν. Και μάλιστα θυμόμαστε πως το κλείσιμο των υποκαταστημάτων είχε φέρει, και δικαιολογημένα είχε φέρει, είχε προκαλέσει διαμαρτυρίες, διότι πολλοί κόσμος που μέχρι τότε εξυπηρετεί το πηγαίνοντας στα υποκαταστήματα, με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων μπορούσε να εξυπηρετηθεί μόνο μέσω του συστήματος βίας. Για παράδειγμα, εάν εσύ έπαιρνες τη σύνταξή σου ή εν πάση περιπτώσει ό,τι είχες λαμβάνει από μια συγκεκριμένη τράπεζα και εκείνη έκλεινε το υποκατάστημά της, εσύ έπρεπε να πληρώσεις την προμήθεια που συνεπαγόταν η χρησιμοποίηση του συστήματος του διατραπεζικού. Και δεν ήσουν μόνο εσύ, ήταν και ο διπλανός και ο παραδιπλανός και ο ένας και ο άλλος, να τα λεφτά στις τράπεζες. Τώρα όμως πάνε να κλείσουν και τα ATM. Λοιπόν, καλημέρα Διονύση, γραφήση Αθήνα, γράφω τη διπλωματική μου πάνω στην οικονομία των πλατφορμών. Καλή συνέχεια. Πολλές ευχές και στη Μαρία που μας στέλνει πάντα θερμές ευχές. Καλημέρα Διονύση, καλή βδομάδα. Ερώτηση. Αν επιτρέπετε, σε ποια πόλη της Ιταλίας έμαθες να χειρίζεσαι άπτες ανταταλικά? Ευχαριστώ Στέφανος από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Πρώτον, μην πες με τον πόνο μου, γιατί όπως είπα προσφάτως, τα ιταλικά που κάποτε τα μιλούσα όντως άπτεστα, κοντεύω να τα ξεχάσω, διότι το έχουμε πει και άλλοτε, δεν είναι σαν το ποδήλατο η γλώσσα. Αν δεν τη μιλάς, την ξεχνάς. Έβγαλε ιταλική σχολή στην Αθήνα. Και αν δεν περνούσα στο πανεπιστήμιο στην Αθήνα, θα σπούδαζα πολιτικές επιστήμες στην Ιταλία, είχα γίνει ήδη δεκτός. Λοιπόν, σου έλυσα λοιπόν την απορία. Καλό μεσημέρι στην Δανάη, στην Ηρώ, στον Γιάννη, στον Νικήτα και στη Ζωή. Λοιπόν, καλό μεσημέρι επίσης στη Βασιλική, περιμένω τις μουσικές σου. Λοιπόν, okay. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε, να επισπεύσω λίγο την θεματολογία της εκπομπής σας στην τον πίνακα περιεχομένων εν ολίγης, που δεν είναι και πολύ μακρύς, θα σας τον ανακοινώσω νωρίτερα.
έτσι όπως έβλεπα την Αθήνα, όχι εντελώς άδεια, το ξαναλέω, μια πόλη 6 εκατομμυρίων δεν αδειάζει ολοκληρωτικά. Κάποτε είπαμε, έπαιρνες την παρέα σου τέτοιες μέρες από 13-14 Αυγούστου μέχρι και 17 Αυγούστου, μπορούσες να πάρεις την παρέα σου και να παίξεις μπάλα στην Πατησίων. Τώρα δεν υφίσταται αυτή η δυνατότητα, δεν έχει αδειάσει εντελώς η πόλη, είναι και πολλοί κόσμος που δεν έχει και τις οικονομικές δυνατότητες να φύγει, τουλάχιστον να φύγει για πολύ από το κλεινό νάστι, αλλά μια ελάφρυνση αισθητή τη διαπιστώνεις. Εγώ τουλάχιστον τη διαπίστωσα φέτος, γιατί έπειτα από αρκετά χρόνια ήμουν στα μέσα του Αυγούστου στην Αθήνα. Οπότε μου ήρθε στο νου εκείνο το κομμάτι, εκείνο το τραγούδι που ερμήνευε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με το στίχο «Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι». Εντελώς άδεια δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει πλησιάζει την κατάσταση, το φαινόμενο των ημερών. Το τραγούδι έχει τίτλο «Βράδυ Σαββάτου». Να θυμίσουμε πως και η στίχη είναι του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τη μουσική την είχε συνθέσει ο Χρήστος Κυριαζής. Άντε λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό.

0: Καλημέρα στην Μπέση, η οποία κάνει καλαμπούρι και ορθώς, αφού με καλέσατε να μιλήσω για τα ιταλικά μου, μου στέλνει μήνυμα σε ιταλικά, μπορώ να σε τιμά να κάρω. Γιατί Διονύση, Διονύζιο. Λοιπόν, να την κάνουμε τη δουλειά ολοκληρωμένη, η Μπέση μου, μπορώ να σε τιμά να τούτη, σέπρε κουί κοντέ. Όπερ με θερμινευόμενο, καλή εβδομάδα αγαπητέ Διονύση, καλή εβδομάδα σε όλους. Πάντα εδώ μαζί σου. Ευχαριστώ Μπέση μου. Λοιπόν, ευχαριστώ και για την πρόσκληση σε εξάσκηση των Ιταλικών μου, αν και εν πάση περιπτώσει τα τόσο απλά ακόμα δεν τα έχω ξεχάσει. Ακόμη. Προϊόντος του χρόνου ουδής γνωρίζει. Τραγουδάρα γράφει ο Λάμπρος, τον οποίο χαιρετάμε και εμείς για το τραγούδι που ερμήνευσε λίγο νωρίτερα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Για το θέμα της επικείμενης κατάργησης των ATM στην επαρχία, ο Βασίλης διατυπώνει μια γνώμη. Πιστεύω ότι προετοιμάζουν το έδαφος για το ψηφιακό ευρώ, γράφει. Οι οικονομικές και ευρύτερες γνώσεις μου δεν με βοηθούν να έχω αυτομάτως άποψη από αυτού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ποιες σκοπιμότητες μπορεί να εξυπηρετεί πέραν του να απαλλαγούν οι τράπεζες από το όχι μεγάλο βρε αδελφέ σε τελική ανάλυση κόστος της διατήρησης μηχανημάτων στην επαρχία, είναι κάτι που πιθανότατα θα μας απασχολήσει στο εγγύς μέλλον. Δεν θα μας απασχολήσει μόνο αν αρθεί αυτή η ρύθμιση, δεν υλοποιηθεί δηλαδή, που θα ήταν και το καλύτερο. Τώρα τι θα συζητήσουμε. Λίγο μετά το διάλειμμα μας θα τιμήσουμε την ιστορία. 17 Αυγούστου σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να μην θυμηθούμε τον μπλόκο της Κοκκινιάς σαν σήμερα, 17 Αυγούστου του 1944. Θα μιλήσουμε με την πολύ γνωστή σε όλους και όλες σας ιστορικό Βασιλική Λάζου για εκείνο το έγκλημα των Ναζί και των ντόπιων συνεργατών τους. Ξέρετε, η ιστορία είναι σημαδεμένη σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή, αν τα λέγαμε χθες, θα μιλούσαμε για τη σφαγή στο κομμένο της Άρτας. Έτσι, πάλι από τους Ναζί, που ήταν σαν χθες, 16 του Αυγούστου το 1943, και είχε ως αποτέλεσμα την θανάτωση 317 αμάχων. Είναι αδύνατον να περιδιαβεί το ημερολόγιο, ή σχεδόν αδύνατο, για να μην είμαι απόλυτος και κατηγορηματικός, και να βρεις μία μέρα πλήρως απαλλαγμένη από τέτοια φόρτιση. Και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε, και επειδή η ιστορία, όπως πολύ σωστά λένε οι ιστορικοί, και αυτό δεν είναι κλισέ, δεν είναι για να τιμάμε το παρελθόν, είναι για να φωτίζουμε καλύτερα το παρόν, και όχι μόνο το παρόν, αλλά και να προετοιμαζόμαστε για το μέλλον, λαμβάνοντας τα μέτρα μας σε όλους τους τομείς, τον ιδεολογικό, τον πολιτικό, θα ασχοληθούμε με αυτό. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τη Μέση Ανατολή. Η σημερινή μέρα είναι κατά κάποιο τρόπο ορόσημο, διότι σήμερα εκπνέει εκεχηρία την οποία είχαν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν. Είδαμε τι έγινε και κυρίως τι δεν έγινε, ή μάλλον όχι, και αυτά που έγιναν ήταν πολύ σημαντικά, αν θελήσουμε να είμαστε σχολαστικοί και ακριβείς. Δεν είναι μόνο αυτά που δεν έγιναν, υπό την έννοια ότι κάποιες προσδοκίες που ενδεχομένως είχαν οι πλέον αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά το καταλάγιασμα της κατάστασης δεν δικαιώθηκαν, ή τουλάχιστον δεν δικαιώθηκαν στο βαθμό στον οποίο εκείνοι θα έλπιζαν. Θα συζητήσουμε λοιπόν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, πρωτίστως στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, με τον πολύ γνωστό επίσης σε όλους και όλες σας καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κύριο Σωτήρη Ρούσο. Πάμε τώρα στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
1: Στο κόκκινο.
2: Το
1: καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Δεν είναι μυστικό πως το συγκεκριμένο τραγούδι που το ερμήνευσε με συγκλονιστικό τρόπο, φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι σε αυτό, η Βίκη Μοσχολιού, ήταν μια αναφορά στο μπλόκο της Κοκκινιάς. Το τραγούδι, να θυμίσουμε, έχει τίτλο «Νίνη και Αΐ», περιλαμβάνεται στον ομότιτλο δίσκο, στο ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε προς τα τέλη του 1974, Δεκέμβρης του 1974 ήταν, φορτισμένες μέρες, μέρες του δημοψηφίσματος για το πολιτιακό, του δημοψηφίσματος με την έκβαση του οποίου τερματίστηκε η μοναρχία στην Ελλάδα. Η μουσική βεβαίως ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου, είναι του Σταύρου Ξαρχάκου, δεν χρειάζεται ιστορικός χρόνος γιατί τα τραγούδια παραμένουν, κυρίως αυτά τα τραγούδια, και η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Πάμε λοιπόν νοερός στα χαράματα της 17ης Αυγούστου 1944 στην Κοκκινιά. Τι ακριβώς έγινε, γιατί έγινε αυτό που έγινε, πώς έγινε, χρειαζόμαστε όλα αυτά, για όλα αυτά, χρειαζόμαστε τη συνδρομή ιστορικού και έχουμε την πολύ γνωστή σε όλους και όλες σας ιστορικό Βασιλική Λάζου, συγγραφέα, πανεπιστημιακό. Η Βασιλική έχει ασχοληθεί διεξοδικά, έχει μελετήσει ενδελεχώς την περίοδο 1939-1949 και έχει γράψει, οπότε δεν έχουμε παρά να ζητήσουμε τα φώτα της. Βασιλική, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Διονύση, σε σένα, τις ακροάτριες, τους ακροατές μας. Από φράδα ημέρα σήμερα. Είναι
0: από φράδα ημέρα.
1: Αλλά ημέρα του, όπως και χθες και κάθε μέρα.
0: Ναι, χθες ήταν το κομμένο, αυτό έλεγα
1: χθες
0: πραγματικά.
1: Χθες ήταν το κομμένο, ναι. Είναι ο ματωμένος Αύγουστος του 1944. Mm-hmm. Να αρχίσουμε με την Κοκκινιά. Ήταν χαράματα Παρασκευής, 17 Αυγούστου 1944 και πριν ακόμα χαράματα. Οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους, οι Γερμανοτσολιάδες όπως τους έλεγε ο λαός, τα τάγματα ασφαλείας, οι Μπουραντάδες, το μηχανοκίνητο τάγμα της αστυνομίας με τον Μπουραντά. Και οι
0: ήταν ο αστυνομικός διευθυντής Νίκος Μπουραντάς.
1: Ο αστυνομικός διευθυντής, το μηχανοκίνητο
0: το
1: τάγμα
0: μηχανοκίνητο,
1: με το τάγκ της αστυνομίας και τα τάγματα ασφαλείας, τάγματα ασφαλείτες, οι Εύζωνοι, οι Γερμανοτσολιάδες, τους έλεγε ο λαός, έχουν κυκλώσει την συνοικία, την εργατική συνοικία της Κοκκινιάς. Μια συνοικία η οποία είχε πρωτοστατήσει, ήταν οργανωμένη μαζικά, προσφυγική γειτονιά, οργανωμένη μαζικά στο ΕΑΜΕΛΑΣ, είχε πρωτοστατήσει με απεργίες, με διαδηλώσεις, είχε συμμετέχει την αντίσταση μέσα στην Αθήνα για τη ματέωση της επιστράτευσης.
0: Επιστράτευσης βέβαια. Μεγάλο επίτευγμα εκείνο της ιαμικής αντίστασης.
1: Από τις μεγαλύτερες αντιστασιακές πράξεις, το Μάρτιο του 1943, η Κοκκινιά λοιπόν και οι κάτοικοι της, οργανωμένοι στο ΕΑΜ, είχαν πρωτοστατήσει λοιπόν στην αντίσταση και είχαν αντισταθεί και ένοπλα λίγους μήνες πριν, το Μάρτιο του 1944, με την τριήμερη μάχη της Κοκκινιάς, όταν οι ομάδες, οι τοπικές του ΕΑΜΕΛΑΣ με τη συνδρομή των οργανωμένων κατοίκων είχαν αποθήσει τους Γερμανούς και τους ταγματοασφαλίτες που είχαν επιχειρήσει να εισβάλλουν στη συνοικία. Ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη, θα έλεγα, μέσα στον αστικό ιστό του ΕΛΑΣ και των κατοίκων. Βέβαια πηγαίνει μαζί αυτό ο ένοπλος λαός αλλά και οι κάτοικοι. Έτσι λοιπόν από τότε, από το Μάρτιο του 1944, είχαν να πατήσουν Γερμανοί και ταγματοασφαλίτες στην Κοκκινιά, κυκλώνουν την συνοικία και καλούν με χωνιά όλο τον κόσμο, τους άντρες από 14 μέχρι 60 χρονών, να μαζευτούν στην πλατεία της Οσίας Ξένης. Όποιον έβρισκαν στο σπίτι του, λένε, έλεγαν, με τα χωνιά θα τον εκτελούσαν επιτόπου. Έτσι λοιπόν μαζεύεται από το πρωί από τα χαράματα και, ο κόσμος στην πλατεία και στους χειροδρόμους, περίπου 20 με 25.000 λένε οι πηγές, μαζεύονται εκεί στην πλατεία της Οσίας Ξένης και τους βάζουν να καθίσουν κατάγαμα. Και το ίδιο σκηνικό που είχε επαναληφθεί και στα άλλα μπλόκα της Αθήνας το καλοκαίρι του 1944 επαναλαμβάνεται και στην Κοκκινιά. Οι προδότες, άλλοι με την κουκούλα και άλλοι χωρίς μάσκα, Mm-hmm. Απροκάλυπτα δηλαδή. Περνούν ανάμεσα στον καθισμένο κόσμο τώρα, είπαμε 20 με 25.000, και υποδεικνύουν, δείχνουν με το χέρι αυτούς που είναι αγωνιστές και στελέχοι της αντίστασης, του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, της ΟΠΛΑ, και όποιον δείχνουν με το χέρι, τον σηκώνουν, τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στη μάντρα, παρακείμενη μάντρα, και τον εκτελούν. Μέχρι βέβαια να τον πάνε εκεί, τον χτυπούν με υποκόπανους, είναι πολλές οι μαρτυρίες, άλλους τους βγάζουν τα μάτια, τους ξεσκίζουν τις σάρκες. Έτσι λοιπόν τους βασανίζουν απάνθρωπα για να προδώσουν, για να προδώσουν κι άλλους. 72 τους εκτελούν στη μάντρα της Οσίας Ξένης, 42 στη μάντρα στα Αρμένικα, 40 στο Σκιστό, και πολλούς τους ρίχνουν βεντίδι και τους καίνε, πολλοί από αυτοί μισοζώνενοι, έτσι αναφέρεται στις μαρτυρίες, και καίνε και σπίτια στα Αρμένικα. Συνολικά, για να δώσουμε έτσι μια τάξη μεγέθους, σε όλο τον μπλόκο οι σκοτωμένοι είναι πάνω από 200 και γύρω στα 100 καμένα σπίτια. Δεν σταματάει εδώ. Το απόγευμα οι Γερμανοί, από αυτούς που είναι συγκεντρωμένους, διαλέγουν περίπου 8.000, τους βάζουν κατά φάλακα και ξεκινά, τους οδηγούν στο στρατόπεδο στις φυλακές του Χαϊδαρίου, και από εκεί περίπου 1.800 τους οδηγούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Γερμανία. Κάποιοι από αυτούς δεν γυρνάνε ποτέ. Και αν θέλετε να πούμε λίγο, το μπλόκο της Κοκκινιάς είναι ένα από τα μπλόκα αυτού του ματωμένου Αυγούστου του 1944 στην Αθήνα και τον Πειραιά. Το πρώτο γίνεται στην Καλογρέζα, το Μάρτιο του 1944, μετά στο Περιστέρι, μετά το μεγαλύτερο μπλόκο που γίνεται στο Δουργούτι, στο σημερινό Νέο Κόσμο, στο Κατσιπόδι, στη Δάφνη και στο Φάρο, είναι περιοχή της Νέας Λίμνης. Το πιο γνωστό μπλόκο είναι αυτό της Κοκκινιάς, για το οποίο μιλάμε σήμερα. Ένα μπλόκο που πρέπει και να συστήσω στις ακροάτριες και στους ακροατές να δούνε πραγματικά μια συγκλονιστική ταινία του Άδωνη Κύρου με το όνομα «Μπλόκο».
0: Αν θυμάμαι καλά, πρωταγωνιστούσαν ο Κώστας Καζάκος, ο Μάνος Κατράκης, ο Γιάννης Φέρτης, η Λαδικού, η Καλογεροπούλου.
1: Του 64 ταινία. Και είναι, αποτυπώνει τον μπλόκο της Κοκκινιάς και συνεχίσουν τα μπλόκα στα 28 Αυγούστου στο Κουκάκι και στη Λεωφόρο Συγκρού, στα Παλαιά Σφαγεία όπως ονομαζόταν τότε. Και το τελευταίο μπλόκο, δύο εβδομάδες πριν την απελευθέρωση, στον Παρουτάδικο, στο Εγάλιο.
0: Στο Εγάλιο.
1: Ο σκοπός των μπλόκων είναι αφενός να τρομοκρατηθεί ακόμα περισσότερο ο πληθυσμός της Αθήνας, να σπάσουν οι οργανώσεις της αιαμικής αντίστασης, και οι κομμουνιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της αιαμικής αντίστασης εν ώψη της απελευθέρωσης. Ήξεραν.
0: Αυτό ακριβώς με προλαβαίνεις, Βασιλική. Ήθελα να σε ρωτήσω εάν αυτό το πύκνωμα των μπλόκων και αυτών των συγκεκριμένων εγκλημάτων τους συγκεκριμένους μήνες του 1944 οφειλόταν σε αμιγώς εγχώριου σχεδιασμού, δηλαδή σχεδιασμούς που έκαναν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους για τα ΕΔΟ, ή έδειχνε και έναν εκνευρισμό από την πορεία που είχε πάρει πλέον ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά. Και ως γνωστόν, το θηρί όταν στριμώχνεται γίνεται πολύ πολύ πιο άγριο.
1: Ισχύει αυτό που λες. Εγώ δεν θα τον έλεγα εκνευρισμό, θα τον έλεγα φόβο. Γιατί οι Γερμανοί
0: πολύ πιο σωστό, ναι.
1: Θέλουν να υποχωρούν. Υποχωρούν ουσιαστικά, εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Και δεν θέλουν, φυσικά, θέλουν να εξασφαλίσουν τα νότα τους έτσι ώστε να μην τους χτυπήσουν οι αντάρτες κατά τη διάρκεια της υποχώρησης. Να μην έχουν δηλαδή οργανωμένες δυνάμεις, ένοπλες δυνάμεις, είτε μέσα στις πόλεις και πολύ περισσότερο στην Ήπεθρο, το ΕΑΜ Ελλάς, που είναι, έχει φτάσει, είναι ο αντάρτικος στρατός που φτάνει τους 80 χιλιάδες άντρες, κατ' άλλους 100.000 μαζί με τον εφεδρικό ΕΛΑΣ ακόμα περισσότερο, δεν θέλουν να τους χτυπήσει. Άρα τι κάνουν, τρομοκρατούν τον πληθυσμό. Αυτή είναι η πλευρά των Γερμανών, οι οποίοι, να πω και κάτι άλλο για τους Γερμανούς, ακόμα περισσότερο, θέλουν δουλικό εργατικό δυναμικό για τα ναζιστικά εργοστάσια. Ναι. Οι Γερμανοί πολεμούν στα μέτωπα του πολέμου, είναι στρατιώτες, θέλουν κάποιον να δουλέψει πίσω στα εργοστάσια.
0: Και έχει ματαιωθεί επιστράτευση.
1: Έχει ματαιωθεί.
0: Επομένως πρέπει να πάρουν κάποιους τμηματικά, ας πούμε.
1: Εργάτες. Και αυτό, αυτό το σκοπό εξυπηρετούν επίσης τα μπλόκα. Γι' αυτό είναι 8.000 που συλλαμβάνουν, εκ των οποίων οι 1.800 στέλνονται στη Γερμανία εργάτες στο εργοστάσιο. Να δουλέψουν στα ναζιστικά εργοστάσια, στην παραγωγή των πυρομαχικών, των συνθετικών καυσίμων και ούτω καθεξής. Μαζί με το άλλο δουλικό εργατικό δυναμικό που είναι οι Εβραίοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης, τα στρατόπεδα εργασίας που βρίσκονται δίπλα στα μεγάλα ναζιστικά, μεγάλα πολεμικά εργοστάσια των Ναζί. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, αφορά την εγχώρια, θα έλεγα, κατάσταση, το μετά της απελευθέρωσης. Καθώς είναι φανερό ότι οι Γερμανοί υποχωρούν, υπάρχουν σκέψεις προφανώς το τι θα γίνει μετά την απελευθέρωση. Και εδώ είναι τα τάγματα ασφαλείας, τα οποία συγκροτούνται από την κυβέρνηση, την τελευταία δοσύλλογη κυβέρνηση του Ιάννη Γάλλη, τον Απρίλιο του 1943, και ουσιαστικά όλο το 1944 σπέρνουν τον τρόμο στις συνοικίες της Αθήνας αλλά και εκτός Αθηνών, συμμετέχοντας με τους Γερμανούς, είναι οργανικά ενταγμένα σώματα στη Wehrmacht, στο γερμανικό στρατό, και από κοινού διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της αντίστασης, προκειμένου να εξοικονομηθεί πολύτιμο, σε εισαγωγικά, γερμανικό αίμα. Και είναι οι Γερμανοί εντέχνως υποδαβλίζουν τις ενδοελληνικές, να το πούμε έτσι, αντιθέσεις, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς, κάτι το οποίο φυσικά εξυπηρετεί είναι να μην σκέφτονται όλος αυτός ο παλαιός αστικός κόσμος, αυτός που συνεργάστηκε με τους κατακτητές, αλλά και αυτός που δεν συνεργάστηκε, που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή και είναι στο πλευρό, ας πούμε, των Βρετανών, σκέφτονται τι θα γίνει μετά. Αν πώς θα εμποδίσουν το ΕΑΜ να λάβει την εξουσία, όχι ένοπλα. Κάτι τέτοιο το είχε ξεκαθαρίσει το ΕΜΑΛΑΣ. Δεν επιθυμούσε ένοπλη βίαιη κατάληψη της εξουσίας, αλλά εξουσία μέσω κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Και σκέφτονται πώς θα το εμποδίσουν, πώς θα μειώσουν τη δύναμή τους, τη δύναμή του και βιολογικά, από ό,τι φαίνεται, εκτελώντας και οργανωτικά και πολιτικά φυσικά.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, Βασιλική, διότι μας δίνουν με σαφήνεια να καταλάβουμε ότι δεν ήταν αυτό που εγώ είπα εκνευρισμός, δεν ήταν δηλαδή η αντανακλαστική αντίδραση ενός θηρίου που βλέπει ότι χάνει και λέει θα πάρω όσους μπορώ περισσότερους, θα καταστρέψω και θα σκοτώσω προτού εκπνεύσω κι εγώ. Υπήρχε στρατηγική. Δηλαδή,
1: και υπήρχε στρατηγική και είναι φόβος. Γιατί
0: αυτό ακριβώς. Δηλαδή,
1: και αυτό απαντά και για τη δύναμη της αντίστασης. Γιατί
0: ναι.
1: Οι κατακτητές έχουν στη χώρα, οι Γερμανοί έχουν 7 μεραρχίες, ας πούμε, στη χώρα. Σημαίνει ότι η αντίσταση.
0: Σου λέει θα μας τυπήσουν όπως αποχωρούμε. Ναι, βεβαίως.
1: Είναι υπολογίσιμη δύναμη. Και φυσικά η αντίσταση έχει θεριέψει και αντίσταση μέσα στις πόλεις. Υπάρχει ο ΕΛΑΣ της Αθήνας, ο οποίος ναι μεν έχει ελαφρύ οπλισμό, αναγκαστικά έχει ελαφρύ οπλισμό, όμως από την άλλη μεριά έχει οργανωμένες δυνάμεις προς το τέλος της κατοχής, όλο ένα και περισσότερο, και είναι όλος αυτός ο λαός, έτσι, άντρες και γυναίκες, νέοι και νέες, που είναι οργανωμένοι στο ΕΜΕΛΑΣ. Όλος αυτός ο λαός που κινητοποιείται με απεργίες, με διαδηλώσεις, και τον βλέπουμε και μετά στην απελευθέρωση και μετά σε ό,τι ακολουθεί, αυτός ο λαός που είναι οργανωμένος. Αυτόν λοιπόν τον λαό θέλουν να τον τρομοκρατήσουν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν μία όσο το δυνατόν ανέμακτη υποχώρηση από τη χώρα. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν αρρωγούς, τα τάγματα ασφαλείας. Τα τάγματα ασφαλείας είναι Γερμανοί. Και θέλω να αναφερθώ εδώ στον αρχηγό, τον διοικητή του πρώτου τάγματος Ευζώνων Αθηνών. Τάγματα ασφαλείας είναι αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι το συλλογικά. Τον Ιωάννη τον Πλιτζανόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος δικάστηκε από ειδικό δικαστήριο των συλλόγων το 1947 και αθώθηκε. Έτσι. Και ο ανιψιός του διορίστηκε από τη Χούντα ως κατοχικός δήμαρχος της Κοκκινιάς. Σκεφτείτε λοιπόν, με τόσους εκτελεσμένους τη μάντρα της Κοκκινιάς, με τόσο νοπή ακόμα τη μνήμη, γιατί το έχουν περάσει ουσιαστικά λίγο πάνω 25 χρόνια, έτσι ούτε μια γενιά ουσιαστικά, να είναι ο διορισμένος δήμαρχος από τη Χούντα, να είναι αυτοί οι τερματασφαλίτες και αυτοί ακριβώς πάλι να βρίσκονται στα πράγματα και στην εξουσία. Έτσι.
0: Θυμήθηκα τώρα πως ο δικτάτορας Παπαδόπουλος είχε τοποθετήσει για 2 χρόνια, προφανώς ήταν αργομυστία, διότι ο διοριστής δεν είχε και ιδέα από οικονομικά, είχε τοποθετήσει όμως επί 2 χρόνια, κάπου ανάμεσα στο 69 και το 71, 1969-1971, ως διοικητή, στη θέση του διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας, τον αρχηγό του στα τάγματα ασφαλείας Πελοποννήσου, τον Κουρκουλάκο, τον Νικόλα Κουρκουλάκο. Επομένως, θα λέγε κανείς...
1: Έπαιρνε συντάξεις από το κράτος.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Οι τάγματα ασφαλείας έπαιρναν συντάξεις από το κράτος. Μιλάμε για την πλήρη διαστροφή. Διαστροφή,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: ξέρω.
1: Να πούμε ότι ναι, αυτοί που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές επιβραβεύτηκαν από το Μεταμβλιακό κράτος και αυτοί οι οποίοι πολέμησαν τους κατακτητές διώχθηκαν με φυλακές, εξορίες, με, ουσιαστικά με στέρηση όχι μόνο των πολιτικών δικαιωμάτων αλλά και με αποκλεισμό, με πολύπλευρο αποκλεισμό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό φυσικά, από οτιδήποτε. Δηλαδή δεν μπορούσαν παραδείγματος χάρη να διοριστούν στο δημόσιο, δεν μπορούσαν να σπουδάσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους.
0: Σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορούσαν να βγάλουν άδεια οδήγησης.
1: Τα πάντα, δηλαδή ένας αποκλεισμός και μία διαστροφή ακριβώς αυτού που έπρεπε ουσιαστικά να γίνει. Είναι όλα αυτά θα λέγαμε, γιατί θα μου επιτρέψεις Διονύση να πω ότι η ημερομηνία του μπλόκου της Κοκκινιάς είναι μια συμβολική ημερομηνία και γι' αυτό επιλέχθηκε η ημερομηνία αυτή το 1982 για να ξεκινήσει τη Βουλή, τη τότε Βουλή με κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, κυβέρνηση Πασόκ, το 1982, η συζήτηση για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Είναι η μέρα αυτή, 17 Αυγούστου, ξεκινά τη Βουλή η συζήτηση. Μια συζήτηση η οποία για πρώτη φορά θέτει, ουσιαστικά για πρώτη φορά υπάρχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία επιτρέπει την αναγνώριση με νόμο της εθνικής αντίστασης, μια πράξη συμβολική και ουσιαστική η οποία σημαίνει την επανένταξη στον εθνικό ιστό όλων εκείνων που είχαν θεωρηθεί κακώς, φυσικά, και είπαμε η διαστροφή της πραγματικότητας ως προδότες, συμμορήτες της πατρίδας. Ουσιαστικά επαναντάσσονται και να σημειώσουμε, γιατί στο κόκκινο μιλάμε, ότι είχε ψηφίσει τότε η κυβερνητική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, και καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε αρχηγό τον Ευάγγελο Φέροφ, με την εξαίρεση του Παναγιώτη Κανελόπουλου.
0: Πολύ καλά κάνεις και το θυμίζεις. Θυμόμαστε λυσσασμένες αντιδράσεις εκ μέρους αρκετών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτή άλλωστε ήταν και η επίσημη γραμμή. Εδώ θυμόμαστε φοβερές και τρομερές αντιδράσεις, επειδή ένας αντιστασιακός, παλιός αντιστασιακός, όπως ήταν ο Σκουλαρίκης, είχε αναλάβει στην πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ναι, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όχι Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης ήταν ο Σκουλαρίκης. Εν κατακλείδη, νομίζω, Βασιλική, ότι πέρα από όλα τα άλλα, τον μπλόκο της Κοκκινιάς στην εξέλιξή του περικλεί όλα τα δραματικά που η σημειολογία της εθνικής αντίστασης αλλά και της θηριωδίας του ναζισμού και των συνεργατών των Ναζί έχει αναδείξει. Δηλαδή, είχε κουκουλοφόρους, είχε 38 ονόματα, τον Μπουραντά, τον Μπλιτζανόπουλο. Με τον Μπλιτζανόπουλο αναφέρθηκες στον κατοπινό δήμαρχο Κοκκινιά, συγγενή του. Μου έχει μείνει ένα ερωτηματικό, το οποίο προφανώς δεν έχει απαντηθεί. Δεν ξέρω αν κάποιοι που θα κοιτάξουν σε αρχαία ίσως το απαντήσουν. Μπορεί και να είναι σύμπτωση, μπορεί και να μην είναι όμως. Το 1984 διέπραξε, να πάμε δύο χρόνια έπειτα από την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, 1984 διέπραξε ένα φρικτό έγκλημα ένας καπετάνιος ενός επιβατικού πλοίου. Ήταν Μάρτιος του 1984, όταν αποφάσισε να ρίξει 11 σωμαλούς, 11 δυστυχισμένους ανθρώπους που είχαν μπει κρυφά στο καράβι, αντί να τους αποβιβάσει στο πρώτο λιμάνι που θα πιάνε, τους έριξε στη θάλασσα. Και μάλιστα σε ένα σημείο που ήξερε ότι ήταν γεμάτη η θαλάσσια περιοχή εκεί από καρχαρίες.

0: αναρωτιέμαι, ξέρετε, πώς ευεργετήθηκαν αυτοί που είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς, που πλούτησαν στην κατοχή, που έλαβαν δημόσιες θέσεις και αξιώματα. Άντε. Και αντίθετα, πόσο αδικήθηκαν αυτοί που είχαν τα παιδιά των μακρονησιωτών, τα παιδιά όσων πέρασαν, είδαν τους γονείς τους να περνάνε χρόνια και χρόνια σε φυλακές και σε εξορίες και να αποκλείονται από την οικονομική και κοινωνική ζωή. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ναι, μεν δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά οι πορείες των ανθρώπων και των συγγενών τους, των απογόνων τους, ήταν πολύ διαφορετικές και η ιστορία επηρέασε τις πορείες αυτές. Έτσι, για να είμαστε και ξεκάθαροι. Και θα ήθελα κάτι, ξέχασα κάτι να αναφέρω, να αναφερθώ στις γυναίκες της Κοκκινιάς, οι οποίες και αυτές οι οργανωμένες ακολούθησαν την ίδια τύχη με τους άνδρες. Να αναφερθώ σε εκείνες τις μάνες, τις αδερφές, οι οποίες βλέποντας τους άνδρες να στέκονται με τις ώρες κάτω από τον καυτό αυγουστιάτικο ήλιο, γονατισμένοι στην πλατεία της Οσίας Ξένης, ήταν γύρω-γύρω και αγωνιούσαν, που ούρλιαζαν κάθε φορά που σήκωνε κάποιος από τους προδότες τον δικό τους άνθρωπο. Να αναφερθώ σε εκείνες τις γυναίκες οι οποίες κατόρθωσαν στη συνέχεια να αναστήσουν τις οικογένειες, να τις κρατήσουν δυνατές. Έτσι, γιατί πρέπει να αναφερόμαστε και στις γυναίκες, όχι μόνο στις οργανωμένες, αλλά και σε εκείνες που έδειξαν την αλληλεγγύη και βοηθούσαν με όποιο τρόπο μπορούσαν τον αγώνα, αλλά και που στήριξαν στη συνέχεια τις οικογένειες, όντας και ίδιες θύματα.
1: Έχουμε σχεδόν τελειώσει, Βασίλη. Πάντως, ακούγοντάς να θυμίζεις πόσο ωραία πέρασαν και πόσο τιμήθηκαν οι συνεργάτες των Ναζί στη μεταπολεμική Ελλάδα, μου ήρθε στο νου μία από τις ελάχιστες εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Η εκτέλεση του Γιώργου Πούλου, έτσι, του ιδρυτή, ναι, του Εθελοντικού Σώματος Κρυαυγής. Και σκεφτόμουν πως ο ίδιος ίσως στο τέλος της ζωής του, προς το τέλος της ζωής του, να μην ήταν εντελώς βέβαιος για το πόσο καλά θα περνούσαν οι άλλοι και πόσο θα τους αξιοποιούσε το μετεμφυλιακό ελληνικό κράτος. Αλλά αν όχι ο ίδιος, πάντως κάποιοι συγγενείς του, φίλοι του, δεν μπορεί παρά να σκέφτονται, ρε παιδί μου, πως ήταν ένας πολύ άτυχος άνθρωπος, από τους ελάχιστα άτυχους. Όλοι οι άλλοι τιμήθηκαν, αξιοποιήθηκαν. Τι να κάνω, τα έχει αυτά η ιστορία.
0: Είναι αυτές οι εξαιρέσεις που επιβεβαίωσαν τον κανόνα. Βέβαια, Διονύση, εδώ να το πούμε, γιατί τα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα στο κεφάλι μας, ότι είναι στο πλαίσιο της κατοχής, της ναζιστικής και φασιστικής κατοχής της χώρας μας που συμβαίνουν όλα αυτά. Οι δοσύλλογοι δεν είναι άσχετοι, δεν είναι κάτι άσχετο με την κατοχική πραγματικότητα. Δηλαδή είναι αυτό το πλαίσιο της κατοχής που τα επιτρέπει αυτά. Έτσι, δηλαδή εντάσσονται, γι' αυτό λένε ότι είναι οργανικά ενταγμένοι στη Βέρμαχτ, οργανικά ενταγμένοι στο ναζιστικό σύστημα διοίκησης, και είναι αυτό το πρώτο και το υπεύθυνο. Αυτά είναι τα δεινά του φασισμού και του ναζισμού. Δεν είναι οι ενδοελληνικές, θα το πω πάλι, αντιθέσεις οι οποίες τα προξενούν αυτά. Είναι πρώτα, είναι το πλαίσιο της ναζιστικής κατοχής, και όλα τα άλλα μέσα σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούνται, να το πω έτσι, οι δυνάμεις εκείνες, αυτά που έλεγε ο Γλινός, ως, και εμένα μου αρέσει να το λέω αυτό και θέλω, γιατί αυτό ήταν πραγματικά, τα ιδιωτελή καθάρματα.
1: Βασιλική Λάζο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούμε δελτίο ειδήσεων από τη Μαριτίνα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής μας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.

0: Με τη ζέστη δεν ξεχνώ τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η ώρα είναι μία. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Φωτιά ξέσπασε στην Αργυθέα Κοροπαίου σε χαμηλή βλάστηση. Στους κατοίκους της περιοχής εστάλει μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 17 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο έκδηλος πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Η επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής από τη φωνική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους και προκάλεσε σοβαρές ζημίες σε κατοικίες και σε εκτάσεις. 5 εγκαυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Θριάσιο, οι 3 με σοβαρά εγκαύματα, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους. Καλύτερη είναι πλέον η εικόνα στο μέτωπο των Περιστεριών, όπου δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τουλάχιστον 20 από τα περίπου 50 σπίτια του οικισμού υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Με αφορμή την τραγωδία, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, ζητώντας διαφορετική προσέγγιση και ολιστικό σχεδιασμό. Η Κουμουνδούρου προειδοποιεί ότι χωρίς αλλαγές η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται αντιμέτωπη με εξαγγελίες πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο και τραγωδίες που δεν θα μπορούν να αποτραπούν. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά και η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με αφορμή την ανακοίνωση της Τουρκίας για τη δημιουργία 2 νέων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Η Ρένα Δούρου μιλά για κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εδώ και 7 χρόνια δεν έχει χαράξει συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώσεις ευχολόγιας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται αταλάντευτα τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Τόνισε ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκος, σχολιάζοντας την ακύρωση αδειών ιδιωτικών πανεπιστημίων μετά την απόφαση του ΣΤΕ. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχώρησε σε κακή νομοθέτηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Με το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν στάθηκε μόνο σε δική του επιτυχία, αλλά έστειλε μήνυμα για μεγαλύτερη προβολή και στήριξη όλων των Ελλήνων αθλητών. «Στενεχωριέμαι που γράφουν μόνο για εμένα και για τον Μίλτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι περίπου 60 Έλληνες αθλητές συμμετείχαν στη διοργάνωση και αξίζουν να αναδεικνύονται. Ο Μανόλο κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο άλμα επί κοντό, δίνοντας μεγάλη μάχη με τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ Μόντο Ντουμπλάντης. Με ιδιαίτερη συγκίνηση καλωσορίζουμε στην πατρίδα τα χρυσά παιδιά μας, τους αθλητές και τις αθλήτριές μας που επέστρεψαν είτε με μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος είτε όχι, αναφέρει το μεάρχης αθλητισμού και πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Κριώτου, με αφορμή τις ελληνικές συμμετοχές στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υγρού στίβου στο Παρίσι και στίβου στο Μπέρμιχαμ. Η Θεοδώρα Κριώτου παράλληλα ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι η κρατική στήριξη παραμένει κατώτερη των αναγκών και ότι οι αθλητές καλούνται να πετυχαίνουν διακρίσεις παρά τις ελλείψεις σε υποδομές και ουσιαστική στήριξη. Τραγωδία στον Ανισαρά Χερσονήσου στο Ηράκλειο με μία 81χρονη να χάνει τη ζωή της κατά την επιβίβασή της σε λεωφορείο. Η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και κατέληξε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνάει η αστυνομία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσαιών Δημήτρης Καρίδης. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι στους Φούρνους. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντιστεφάνων να ενισχυθεί ο Σύλλογος Φίλων και Υποστηρικτών Καρκινοπαθών Νομού Σάμου. Διεθνής επικαιρότητα. Νέο κύκλο οξείας αντιπαράθεσης προκαλούν οι τελευταίες δηλώσεις της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν σε απάντηση στην πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίσει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού, Αμίρ Χατάμι, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού Προέδρου, προειδοποιώντας ότι οι υπερασπιστές του Ιράν θα τους σπάσουν τα πόδια. Παράλληλα, ανακοίνωσε οικονομικές ανταμοιβές για Ιρανούς που θα σκοτώσουν ή θα εχμολοπτήσουν Αμερικανούς στρατιώτες. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στην 8η θέση του συνολικού πίνακα μεταλλίων ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η ελληνική αποστολή κατέκτησε συνολικά 5 μετάλλια, 3 στην κολύμβηση και 2 στην καλλιτεχνική κολύμβηση. 2 χρυσά μετάλλια κατέκτησε οι αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο τεχνικό και το ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, ενώ χρυσός ήταν και ο Απόστολος Χρήστος στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα με προσκύρες τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρειες στα ανατολικά με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και στους 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Διονύση Ελευθεράτου.

Ακούτε πάντα κόκκινο. Είναι εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Γιάννος Ηλιάδης έχει παραλάβει την σκυτάλη πίσω από την κονσόλα. Την έχει παραλάβει από τον Βαγγέλη Δοξαρά. Παραμένει στην επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο δηλαδή. Η Χάρα Στάγκου παραμένει στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη, κάτι λιγότερο, μέχρι τις 2. Θα είμαστε παρέα. Ο Διονύσης Ελευθεράτος να επανέλθει στα μηνύματά σας. Ή μάλλον πριν το κάνω αυτό, θα σας πω πως υπάρχει λόγος για τον οποίο ακούσαμε και δεύτερο τραγούδι από Βίκη Μοσχολιού. Ακούσαμε νωρίτερα να ερμηνεύει το Νιν και Αΐ. Τώρα ακούσαμε την περίφημη Μαρκίζα, μουσική Ισπανού, Γιάννη Ισπανού, στίχη βεβαίως Μάνου Ελευθερίου, κατά την άποψή μου από τα καλύτερα κομμάτια που έχει ερμηνεύσει η Βίκη Μοσχολιού, η οποία σαν χθες το 2005 έφυγε από τη ζωή. Επομένως, πριν ευθυγραμμιστούμε με το μουσικό σαν σήμερα της 17ης Αυγούστου, έχουμε κάποιους λογαριασμούς ακόμη με το μουσικό σαν σήμερα της 16ης Αυγούστου. Αλλά πάω τώρα στα μηνύματά σας και θα επανέλθουμε σε αυτό. Θα βρούμε χρόνο να ακούσουμε τραγούδια μέχρι τον επόμενο προσκεκλημένος μας, λίγο μετά τις 1.30 θα τον ακούσουμε, και θα είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, κύριος Σωτήρης Ρούσος. Μαζί του θα κουβεντιάσουμε για τα της ΜΕΗ Ανατολής. Κατερίνα, διαρωτάτε, τι είναι αυτό που φταίει και αριστερά δεν διεκδικεί τα πεπραγμένα της, αλλά και δεν αναδεικνύει τα εγκλήματα των άλλων? Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα, κατά την άποψή μου. Δεν νομίζω ότι ισχύει ολοκληρωτικά, αλλά αν εννοείς πως, για να έρθω στο δεύτερο σκέλος, για να επικεντρωθώ στο δεύτερο σκέλος του σχολείου που κάνεις, αγαπητή Κατερίνα, αν εννοείς πως δεν δίνονται ιδέουσες ή όσο επίμονα πρέπει απαντήσεις στην προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορίας, εν μέρη ναι, θα συμφωνήσω. Αλλά αυτό, ξέρεις, πολλές φορές έχει να κάνει με το πολιτικό μερδούλι μεροφάει, με το τι κάνουμε τώρα εδώ, ποια θέματα αναδεικνύει επικαιρότητα, με πολλά. Στο βαθμό που ισχύει αυτό που λες, δεν θεωρώ ότι ισχύει πλήρως, αλλά στο βαθμό που ισχύει, αυτό που ανέφερα το αναφέρω ως εξήγηση, όχι ως δικαιολογία, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα... πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Καλημέρα στην Νατάσα. Οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει, αλλά τα παιδιά ό,τι βλέπω και ακούνε αυτά κάνουν. Βλέπε πλεύρης και ιός. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η Βασίλη Κυλάζου. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Έχουμε άλλωστε παραδείγματα απογόνων που ακολούθησαν τελώς διαφορετικούς δρόμους, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο σε σχέση με προγόνους τους. Απλώς λέω, εάν ο Πλιτζανόπουλος που διέπραξε ως πλοίαρχος το έγκλημα το 1984 έχει συγγένεια με τον Ιωάννη Πλιτζανόπουλο, κάποια συγγένεια, τον αρχηγό των ταγμάτων ασφαλείας, τον συνταγματάρχη Ιωάννη Πλιτζανόπουλο, προφανώς έχουμε μία υιοθέτηση των κωδίκων και του πολιτισμικού στίγματος που ο προηγούμενος έφερε. Δεν είναι αναπόφευκτο, έτσι, δεν πέφτει πάντα το μήλο κάτω από τη μηλιά, αλλά πολλές φορές πέφτει. Απλώς παραμένει ανεξερεύνητο το αν όντως έχουν συγγένεια. Πολύ περίεργος είμαι γι' αυτό. Όπως ανέφερε προσκεκλημένος ο Διονύση, τη ρίση του Ρινού περί ιδιωτολών καθαρμάτων, σκέφτομαι ότι ταιριάζει απόλυτα εδώ το βιβλίο Επισκοπού Πλουτισμού της Ελισάβετ Χρονοπούλου, που θεωρώ εξαιρετικό συμπλήρωμα λογοτεχνικό και ιστορικό, το δοσύλλογο του Μενέλα Χαραλαμπίδη, γράφει ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Η Βάγκη τι μας ρωτά, το όνομα της ιστορικού με την οποία μιλήσαμε, η Βασιλική Ηλάζου, έχει δικευθεί στην περίοδο 1939-1949, μπορεί να τρέξει κανείς στο διαδίκτυο σε κείμενά της. Λοιπόν, καλημέρα στην Τίνα, ό,τι έρχεται από YouTube θα το τσεκάρω λίγο αργότερα. Λοιπόν, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού έφυγε σαν χθες το 2005, ήταν η Βίκη Μοσχολιού, και μια μεγάλη κυρία της Soul έφυγε επίσης σαν χθες το 2005.
2018. Ήταν η Αρίθα Φράγκλιν. Εμείς θα ακούσουμε το Think, ένα τραγούδι το οποίο ακουγόταν και στην πασίγνωστη ταινία Blues Brothers, που για κάποιο λόγο εδώ στην Ελλάδα προβλήθηκε υπό τον τίτλο «Οι ατσίδες με τα μπλε». Ήταν η ταινία του 1980, μιας και θυμηθήκαμε την ημέρα που μας άφησε χρόνους η Αρίθα, είπαμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Για κάποιο λόγο μου καρφώθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι στο νου, και εδώ που τα λέμε, ο George Michael λίστεψε ολοφάνερα το ρεφρέν, μιας και μιλούσαμε και τις προηγούμενες μέρες για κλοπές ή εν πάση περιπτώσει τυχαίες ομοιότητες στη μουσική. Λίστεψε το ρεφρέν στο δικό του κομμάτι Freedom. Εμείς ακούμε τώρα το Thing της Aretha Franklin.

Έτσι. Έτσι λοιπόν, στη μνήμη της Αρίθα, που μας άφησε χρόνους σαν χθες, το 2018, είπαμε, είμαστε ακόμη ευθυγραμμισμένοι με το χθεσινό μουσικό σαν σήμερα. Χθες δεν τα είπαμε. Επομένως, αφού ο Γιάννης Πετρίδης ούτως ή άλλως πριν γίνει τροποποίηση προγράμματος με είχε βοηθήσει στην εξέβρεση και ταξινόμηση των συγκεκριμένων κομματιών, να είναι εδώ έτοιμα για να τα παίξουμε, είπα να μην πάνε χαμένα, άλλωστε πρόκειται για πολύ ωραία κομμάτια. Λοιπόν, ακούσαμε δύο τραγούδια από Βίκη Μοσχολιού. Ακούσαμε ένα, θα ακούσουμε κατόπιν και δεύτερο από Αρίθα Φράγκλιν, αλλά να θυμηθούμε πως και ένας κύριος έφυγε σαν χθες 16 Αυγούστου. Ήταν 1977 και θυμάμαι 16 χρονών ήμουν τότε, περπατούσα στην Πατησίων, μάλλον καταλάβατε ποιος είναι, αλλά δεν το καταλάβατε, σας λέω πως είναι ο Elvis Presley, και δεν μπορούσα να καταλάβω. Εκείνη την εποχή βεβαίως δεν υπήρχαν κινητά, δεν μπορούσες να δεις τις ειδήσεις εν ρηπεί οφθαλμού, σερφάροντας στο κινητό σου. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί 2-3 δισκάδικα στην Πατησίων, τότε τα δισκοπολία στους κεντρικούς δρόμους ήταν άφθονα και υπήρχαν και πολλά στις συνοικίες. Είχαν στις προθήκες δίσκους του Elvis Presley. Είχαν προλάβει, είχε γνωστοποιηθεί ο θάνατος του Presley και είχαν προλάβει να βάλουν δίσκους διάφορους τιμής ένεκεν, αλλά βεβαίως πρωτίστως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, για λόγους εμπορικούς. 16 Φεβρουαρίου 1977 ήταν όταν έφυγε ο Elvis Presley. Εμείς ως πρώτο κομμάτι λέω να ακούσουμε το In The Ghetto. Το ακούμε τώρα.

Είπαμε, για να αποδώσουμε δικαιοσύνη, για να είμαστε ίσοι απέναντι σε όλα τα τιμόμενα πρόσωπα, πρέπει να επισπεύσουμε. Ακούσαμε δύο τραγούδια του Τιμοσχολιού, έφυγε σαν χθες το 2005. Θα ακούσουμε τώρα δεύτερο από Αρίθα Φράγκλιν, είναι το εμβληματικό, θα έλεγε κανείς, με την έννοια πως είναι τα πλέον γνωστά της, το Respect, για να προλάβουμε να ακούσουμε πριν το διάλειμμα και ένα ακόμη από Elvis. Αρίθα, Respect, με Respect για την προσφορά της στη μουσική, απεριόριστο σεβασμό, έτσι. Λοιπόν, Αρίθα, πάμε.

Λοιπόν, και για να προλάβουμε και δεύτερο κομμάτι από Elvis, που επαναλαμβάνω έφυγε σαν χθες 16 Αυγούστου 1977, πάμε ολοταχώς αυτού.

0: το κόκκινο.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Βλέπω εδώ μηνύματα από δύο ακροάτριες και έναν ακροατή. Στην ουσία με παρακινείται να δω το ενδεχόμενο. Προφανώς αν ήταν να το δω θα το έβλεπα μόνος μου. Χρειάζεται συνεννόηση με το σταθμό. Μήπως λέτε μεταφερόταν η εκπομπή από το Σαββατοκύριακο 8 με 10 στις καθημερινές, περίπου τέτοια ώρα. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι κάτι που ακόμη και αν το ενστερνιζόμουν και το είχα αποφασίσει ότι το ήθελα, προφανώς έπρεπε να συζητηθεί με το σταθμό. Σας καλώ όμως να σκεφτείτε το εξής, πως αν τούτη εκπομπή διατηρεί τη φυσιογνωμία που έχει τα Σαββατοκύριακα, λίγο πιο περιοδικίστικη, ραδιοφωνικά περιοδικίστικη, ας μου επιτραπεί η έκφραση, νομίζω με καταλαβαίνετε, φυσιογνωμία, είναι γιατί βρισκόμαστε στα μέσα του Αυγούστου. Σε κανονικές περιόδους, με την επικαιρότητα να ζέει, να τρέχει, νομίζετε πως οι καθημερινές θα είχαμε τόσο πολύ χρόνο για μουσική, για μουσικά quiz, για σχόλια, για αναδρομές, για κινηματογράφο. Για σκεφτείτε το, έτσι, πριν αποφασίσετε να με παρακινήσετε και άλλο. Λοιπόν, θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο για τα της Μέσης Ανατολής, αλλά τώρα επιτέλους θα ευθυγραμμιστούμε με το μουσικό σαν σήμερα, το σημερινό, της 17ης Αυγούστου. Ήταν 17 Αυγούστου του μακρινού 1973, όταν κυκλοφορούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο μια μπαλάντα του Rolling Stones, που τρεις μέρες αργότερα κυκλοφόρησε στον υπόλοιπο κόσμο, μια μπαλάντα που το πόσο δημοφιλής θα γινόταν δεν ξέρω αν ο Τζάγκερ, ο Ρίτσαρτς και οι υπόλοιποι, τότε κιθαρίστας ήταν ακόμη ο Μικ Τέιλορ, το υποψιάζονταν. Εσείς ίσως υποψιαστήκατε ποια είναι η μπαλάντα που κυκλοφόρησε, των Stones, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1973, αν όχι, ακούτε τώρα.

0: Λοιπόν, πολλές ευχές στο Ζαφύρι, αντεύχομαι στον Ζαφύρι, στον Αντώνη, ευχαριστώ Αντώνη για το σχόλιο, στην Αρετή και στον Μάκη. Λοιπόν, το πασίγνωστο τραγούδι των Rolling Stones, επαναλαμβάνω, κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1973, 17 Αυγούστου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι, στον υπόλοιπο κόσμο τρεις μέρες αργότερα. Αλήθεια, τι γινόταν Αύγουστο του 1973, εδώ στην Ελλάδα το δικτατορικό καθεστώς, με Παπαδόπουλο ακόμη, δεν τον είχε ανατρέψει ο Ιαννίδης, ετοιμαζόταν για τη λεγόμενη φιλελευθερωποίηση, από φθινόπωρο θα έδινε τα ενία στον Μαρκεζίνη. Διεθνώς τι είχαμε, πολλά και διάφορα είχαμε, στη Μέση Ανατολή δεν ξέρω τι γινόταν, δεν ξέρω αν από τον Αύγουστο οι Αιγύπτιοι ετοίμαζαν την επίθεση που απέληξε στο Ισραήλ, δηλαδή που απέληξε στον πόλεμο του Γιον Κιπούρ, αλλά εμείς θα έρθουμε στα τωρινά της Μέσης Ανατολής. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων στον Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Εν Λόγω Πανεπιστήμιο, για τα της περιοχής, αρχίζοντας από το τέλος της εκεχηρίας των 60 ημερών. Σήμερα είναι το τέλος. Ήδη δηλαδή, τώρα που μιλάμε, λογικά έχει τελειώσει και τυπικά η εκεχηρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Γνωστά αυτά που έγιναν, γνωστά αυτά που δεν έγιναν και τώρα τι. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει πολλοί κόσμος που περίμενε διαφορετικά πράγματα και στο σκέλος όσων έγιναν και στο σκέλος όσων δεν έγιναν κατά τη διάρκεια αυτών των 60 ημερών. Αλλά να δούμε τώρα πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι η θέση των δύο πλευρών, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα είμαστε και πολύ διαφορετικά. Δηλαδή δεν βλέπω κάποιον τρόπο να αρθεί αυτή η κατάσταση που υπάρχει με κάτι ρηξικέλευτο, κάτι που θα αλλάξει όλη τις ισορροπίες και εν πάση περιπτώσει θα είναι μια σπουδαία ιδέα που θα καλύπτει, αν θέλετε, τις επιθυμίες τις επιδιώξεις των δύο πλευρών. Ούτε δεν βλέπω επίσης και μία, δεν έχει ακουστεί τουλάχιστον, κάποιο άλλο ειρηνευτικό σχέδιο εκτός από αυτήν τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για την κατανομή των θαλασσίων οδών, χωρίς βέβαια με δύο ερωτηματικά που αφορεί, το ένα είναι χωρίς, αυτό δεν έγινε με την συνένεση των ΗΠΑ, τουλάχιστον με την επίσημη συνένεση των ΗΠΑ, και δεύτερον δεν έγινε πάλι με την επίσημη συνένεση, δεν ξέρουμε αν υπάρχει συνένεση, των κρατών του κόλπου. Συνεπώς εδώ δεν έχουμε κάτι καινούριο. Το καινούριο είναι ότι κάποιοι αξιωματούχοι του Ιράν, ιδιαίτερα ο Ρετζαΐ που έχει αναλάβει τώρα ένα πολύ πιο ανοιχτό ρόλο στρατιωτικού επικεφαλής του Ιράν, είναι ότι ξαναβάζει με έντονο τρόπο το Ιράν το ζήτημα του Λιβάνου και βάζει για πρώτη φορά, θα έλεγα, στις δηλώσεις του Ρετζαΐ τουλάχιστον, και το ζήτημα της Παλαιστίνης και της Γάζας. Δηλαδή το να το εννοώ όχι επίλυση, αλλά σταμάτημα των επιθέσεων στο Λίβανο και στη Γάζα. Άρα έχουμε μια, αν θέλετε, μια αύξηση των ετοιμάτων του Ιράν που περιλαμβάνουν πια και τη Γάζα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι διαπραγματευτικό χαρτί, πώς θέλετε πέστε το, απλά δηλαδή,
0: ναι, να βάλεις στο τραπέζι 10 για να συμφωνηθούν τα 6.
1: Ναι. Πολλά αιτήματα για να μπορούμε να κάνουμε άλλες υποχωρήσεις. Αλλά δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ακούμε ότι από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι άλλο. Υπάρχει μια έντονη πίεση του Ισραήλ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι φανερό αυτό, που και προς την αρχική κυβέρνηση Τραμπ όσον αφορά και το Λίβανο και τη Γάζα και βεβαίως το Ιράν. Δηλαδή να μην θέλουν μια συμφωνία με το Ιράν η οποία θα αφορά μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, που νομίζω ότι πια είναι μια εύκολη συμφωνία. Η δυσκολία έχει επέλθει από την ένταξη και τυπικά, αν θέλετε, και επίσημα λόγω του μνημονίου του ζητήματος των στενών του ορμούς και τους Αμερικανούς. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι τώρα πια είμαστε σε πιο πολύπλοκες συζητήσεις, γιατί υπάρχει και το ζήτημα του Ορμούζ.
0: Το οποίο δεν υπήρχε πριν την επίθεση των Αμερικανών.
1: Προφανώς όχι. Εγώ θα έλεγα ότι αν ρωτούσαμε ένα χρόνο πριν τους Ιρανούς εάν με ειρηνικό τρόπο ή με τρόπο διπλωματίας θα μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι τέτοιο στα στενά του Ορμούζ, θα μας λέγανε ότι είμαστε θεωρητικά.
0: Εφάνταστοι τουλάχιστον.
1: Ναι. Δηλαδή ότι δεν ήταν δυνατόν χωρίς κρίση να τεθεί αυτό το ζήτημα από το Ιράν. Mm-hmm. Εκεί είμαστε τώρα και εκεί θα είμαστε. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι που να κάνει να υπάρξει μια αλλαγή. Προφανώς πιέζουν όλοι, διότι δεν είναι ανοιχτά τα τροπούς και να λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Υπάρχει απίεση, γιατί το ντίζελ έχει ανέβει στην Αθήνα πάνω από 20, κοντά στα 20 ευρώ, συγγνώμη. Ναι. Η βενζίνη ακόμα περισσότερο. Θέλω να πω ότι αυτή η πίεση, και έχουμε τώρα καλοκαιρινούς μήνες, εάν ας πούμε πάμε στους πιο χειμερινούς μήνες,
0: που θα χρειάζεται θέρμανση, ναι.
1: Ακριβώς, και σε χώρες οι οποίες είναι πιο εκτεθειμένες στο κρύο, αυτά τα πράγματα και θα αυξηθούν πολύ, αυξάνονται ήδη τα μεταφορικά, γενικώς οι μετακινήσεις. Είναι δηλαδή μια κατάσταση που δεν ξέρω αν οι δυτικές οικονομίες, γενικότερα η παγκόσμια οικονομία, μπορεί να τα αντέξει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και δεν βλέπω ότι, περίμενα προσπάθειες από πλευράς, ας το πούμε έτσι, του παγκόσμου εμπορίου για εναλλακτικές, αλλά δεν βλέπω κάποιες. Δηλαδή δεν βλέπω κάποια εναλλακτική η οποία να είναι, να δίνει έναν αέρα ώστε να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου.
0: Είχατε πει παλιότερα πως ειδικά στην εποχή μας ο καπιταλισμός έχει πολλές εναλλακτικές.
1: Έχει, ναι, αλλά
0: ακόμη δεν αναδύονται.
1: Ξέρετε γιατί. Ένας λόγος είναι ότι η Σαουδική Αραβία, που ήταν το μεγάλο όπλο του παγκόσμιου καπιταλισμού όσον αφορά τις τιμές του πετρελαίου, δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να βοηθήσει την κατάσταση. Δεν έχει δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή της, διότι δεν έχει θετικά την παραγωγή της. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο αυτό συνήθως περνούσε σε μεγάλο ποσοστό, περνούσε από την από το Περσικό κόλπο. Εάν αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχει και αγωγός που πηγαίνει προς την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά ακόμα και αυτός ο αγωγός δεν μπορεί να μεταφέρει την ίδια ποσότητα πετρελαίου. Δηλαδή είναι πρακτικό το ζήτημα. Ακόμα και αν ήθελε η Σαουδική Αραβία να διπλασιάσει, ξέρω εγώ, την παραγωγή της, λέω εγώ τώρα, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορεί να το διοχετεύσει το πετρελαίο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πέρα από το γεγονότος του πολέμου, του Χούθη και όλα αυτά που δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους και στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή μόνο ο Περσικός.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν ούτως εχόντων των πραγμάτων μπορεί να πει κανείς ότι μάλλον πάμε για μια συνέχιση της κατάστασης, την οποία δεν ξέρω αν μπορεί να την περιγράψει ένας όρος που στη δημόσια σφαίρα είχε απασχολήσει πολύ την Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα σε σχέση με την Τουρκία. Ειρηνοπόλεμος, λεγόταν σαρκαστικά. Δηλαδή,
1: κάπως έτσι. Κάπως έτσι, δηλαδή δεν πρόκειται για ειρήνη, δεν πρόκειται για πόλεμο, με την έννοια του συνολικού πολέμου, αλλά υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχουν επιθέσεις σε κατέρωθεν. Και βεβαίως βαίνουμε προς δύο πολιτικά γεγονότα τα οποία πιθανόν να αλλάξουν τις καταστάσεις, γιατί για μένα δεν πρόκειται να αλλάξουν πάρα πολύ τις καταστάσεις, δηλαδή όσον αφορά το Ιράν, που είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι εκλογές στο Ισραήλ. Θεωρώ ότι οι εκλογές στο Ισραήλ, όποιος και να έρθει στην εξουσία, δεν πρόκειται να αλλάξουν στο παραμικρό την πολιτική του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.
0: Παλαιστινιακό.
1: Πιθανόν, με μια μικρή πιθανότητα, να αλλάξουν λίγο τη στάση των Ισραηλινών αρχών απέναντι στους βίαιους επίκους, μάλιστα, τους υπερορθόδοξους που χτυπούν και τους Παλαιστίνιους.
0: Κόβουν ρεύμα, κόβουν νερό, κάνουν διάφορα.
1: Σκοτώνουν, κόβουν ρεύμα, τραυματίζουν, προπυλακίζουν, τρομοκρατούν. Αυτό ίσως θα έλεγα υπάρξει μια μεγαλύτερη προσπάθεια να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα, όχι να σταματήσουν. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Ούτε να φτάνει Μπένετ, ούτε ο νέος ηγέτης που αναδεικνύεται στην κεντροδεξιά είναι άνθρωποι που θα σταματήσουν κάτι τέτοιο. Και η πολιτική στην Γάζα δεν πρέπει να σταματήσει. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτή τη στιγμή με το σημερινό πολιτικό συσχετισμό στο Ισραήλ να λύσει την ανάγκη οποιαδήποτε πολιτική. Θα γίνει πιθανότατα, δεν θα έχουμε, εάν αλλάξει το, με το σκηνικό, δεν θα έχουμε αυτούς τους... αυτές τις βάρβαρες δηλώσεις και του Μπεν Γκβίρ και ιστοριών τέτοιων. Αλλά επί της ουσίας όχι, δεν θα έχουμε. Τώρα, για τις εκλογές των Αμερικανικές, εκεί θα έχει πολύ μεγάλη σημασία εάν οι γερουσιαστές και το Δημοκρατικό Κόμμα καταλάβει την πλειοψηφία και στη Γερουσία και στη Βουλή των Κοινοτήτων. Και ποιοι θα είναι αυτοί οι γερουσιαστές που θα βγουν, γιατί υπάρχουν και οι γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμμα, οι οποίοι είναι διαπρίσιοι υποστηρικτές του Ισραήλ και των πολιτικών του.
0: Απλώς όσοι επιμένουν στην παραδοσιακά φιλοϊσραηλινή γραμμή του Δημοκρατικού Κόμματος, όταν είναι υποψήφοι, μαυρίζονται, έτσι. Είναι ο κανόνας.
1: Δεν έχουν πάει καλά μέχρι τώρα.
0: Ναι, δεν έχουν πάει καλά. Μίσιγκαν, Κολοράντο, Καλιφόρνια. Δηλαδή είναι φανερό πως η κοινωνική και εκλογική βάση των Δημοκρατικών.
1: Στην καλύτερη περίπτωση είναι αδιάφοροι.
0: Στην καλύτερη περίπτωση, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι κοιτάζουν το κοινωνικό πρόγραμμα. Το κοινωνικό και πολιτικό πρόγραμμα του υποψηφίου.
0: Τι θα γίνει με τη στέγη, τι θα γίνει με την ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Και στη χειρότερη περίπτωση για τους φιλοϊσραηλινούς είναι ότι είναι και σφόδρα οι Ισραηλοί. Θεωρούν δηλαδή ότι όχι οι Ισραηλοί με την έννοια εναντίον του κράτους του Ισραήλ, αλλά ότι θεωρούν ότι.
0: Ναι, ούτε αντισημίτες είναι ούτε τίποτα.
1: Είναι απλό για τους Αμερικανούς, για τη μεγάλη πλειονότητα αυτών που ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ότι είναι εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Είναι ότι θεωρούν ότι το κράτος ούτε εναντίον των πολιτικών Νετανιάχου στους Παλαιστίνιους. Είναι ότι υπάρχει αίσθηση στην Αμερική πια ότι το Ισραήλ τραβάει την Αμερική σε πολέμους οι οποίοι δεν είναι δικοί της.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν Αμερικανό, ο οποίος έχει την αίσθηση ότι η χώρα του, και ξωστά την έχει, ότι η χώρα του είναι υπερδύναμη, δεν το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Αλλά η χώρα του θα πρέπει να θέτει.
0: Και όχι μόνο το Ισραήλ τραβάει τις ΗΠΑ, αλλά αναγκάζει και τις ΗΠΑ να ξοδεύονται.
1: Ναι, μα αυτό εννοώ τραβάει τις ΗΠΑ. Όταν, ας πούμε, λέει ο άλλος ότι δαπανήθηκαν 40 δις πάνω κάτω για τον πόλεμο στο Ιράν. Και το ακούει κάποιος που είναι στη Μινεζότα και με πάση περιπτώσει περιμένει ένα επίδομα ή οτιδήποτε άλλο ή περιμένει κάποιο βοήθημα για τη στέγη ή κάτι άλλο από το κράτος. Να στρωθεί ένας δρόμος, ξέρω εγώ, γιατί οι υποδομές τους είναι χάλια. Θα πρέπει να σκέφτεται ότι γιατί να το κάνουμε αυτό, ποιος μας κάνει αυτό, μας τραβάει το Ισραήλ. Άρα ένας υποψήφιος που λέει το Ισραήλ είναι έτσι και έτσι, δεν του δημιουργεί κάποια, θα του έλεγα ότι δημιουργεί και κάποια ευχαρίστηση σε αυτό που ακούει.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βεβαίως είναι αδιάφοροι απέναντι στην Άραβο-Ισραηλινή διαμάχη και το Ισραήλ. Και σου λέει δεν με ενδιαφέρει εμένα το Ισραήλ, εμένα με ενδιαφέρει τι μου λέει αυτός για τις κοινωνίες.
0: Και σε μια μερίδα της βάσης των δημοκρατικών, κυρίως νεολαίας, φαίνεται ότι υπάρχει μια πιο βαθιά απέχθεια.
1: Πιο βαθιά, πιο ιδεολογική θα λέγαμε.
0: Πιο ιδεολογική, που έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα, με το apartheid, με όλα αυτά.
1: Ναι, ακριβώς. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια διαφοροποίηση αυτό, ναι.
0: Τώρα που μας μιλάτε για την αμερικάνικη πραγματικότητα, μου ήρθε στο νου μια πολύ πρόσφατη δήλωση του Βάνς, που διαφοροποιήθηκε από τον Τραμπ. Είπε δηλαδή, ενώ ο Τραμπ, θυμάστε, έλεγε μέχρι πρότινος πως εκείνος ο οποίος δεν καταλαβαίνει ότι το θέμα της ασφάλειας και η απειλή του Ιράν είναι πολύ πιο σημαντικό από το αν θα έχουμε ακριβό πετρέλαιο μερικούς μήνες, είναι ηλίθιος. Και βγαίνει ο Βάνς και λέει, κοιτάξτε να δείτε, πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, πρέπει να πέσουν οι τιμές. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να συνεχίσουν αυτά τώρα θα μπορεί να πει κανείς ότι είναι και ένα παιχνίδι, ας πούμε, του Βάνς.
1: Οπωσδήποτε. Δεν έτσι, είναι.
0: Στην εσωτερική
1: είναι,
0: πολιτική
1: είναι,
0: σκηνή.
1: Πρόκειται για μια κυκλική κίνηση. Δηλαδή έχουμε τα εξής. Η διακυβέρνηση Τραμπ, για να το πούμε συνολικά, έχει να απαντήσει σε τρεις, ας το πούμε έτσι, σε τρία ακροατήρια. Το ένα ακροατήριο είναι η μεγάλη πλειονότητα των ψηφοφόρων τους, οι οποίοι δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι ότι η Αμερική είναι πλάκι ακόμα σε ένα πόλεμο, όχι 2 μερών να πιάσουμε το Μαδούρο να το φέρουμε, αλλά ένα πολύ πιο δύσκολο πόλεμο, πολλά λεφτά που χάνονται. Είδε στο δεύτερο ακροατήριο είναι το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική και το τρίτο ακροατήριο είναι, είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Mm-hmm. Μεγάλες επιχειρηματίες, μεγάλες εταιρείες. Άρα λοιπόν κάθε φορά που ακούμε μια δήλωση έχουμε λοιπόν τρεις ανθρώπους mm-hmm. οι οποίοι προσπαθούν με τον ένα τον άλλο τρόπο αν θέλετε να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτά τα ακροατήρια. Δηλαδή είναι ο Τραμπ προφανώς, είναι ο αντιπρόεδρος και είναι και ο Βάνσκε, είναι και ο Ρούμπιο, ο οποίος συνήθως απευθύνεται στο εβραϊκό λόμπι. Έτσι λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει μια κατάσταση όπου έχουμε ένα γύρω-γύρω όλοι, ας το πούμε έτσι, στις απόψεις, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά, τα τρία διαφορετικά ακροατήριά τους.
0: Και αναλόγως με τη συγκυρία της στιγμής. Δηλαδή, αν ο Βάνς βλέπει ότι φουντώνει η αγανάκτηση για την ακρίβεια.
1: Ναι, πρέπει να τους μαζέψουμε πάλι πίσω, λέγοντας ότι όχι, εμείς την ακρίβεια την έχουμε πρώτη προτεραιότητα και μετά έχουμε οποιονδήποτε άλλο. Μετά θα βγει ο Ρούμπιο να πει ότι η ασφάλεια των ΗΠΑ και η ασφάλεια του Ισραήλ ταυτίζονται. Και μετά θα βγει ο Τραμπ να πει κάτι άλλο, αν θέλετε και μια παραδοξολογία, όπου μετά άλλοι θα γελάνε, άλλοι θα κλαίνε, άλλοι θα προσπαθούν να καταλάβουν τι.
0: Μα γιατί το λέτε αυτό, Τραμπ παραδοξολογία, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δηλαδή, είπε μετά, προηγουμένως είπε ότι και μετά λέει θα κηρύξω τα στενά του Ορμούζ, αμερικανική επικράτεια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θα πει ο Βάνς, πει ο Ρούμπιο, θα έρθει και ο Τραμπ με μια παραδοξολογία και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουν μια σειρά από ακροατήρια.
0: Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό θα αποδειχθεί. Αυτό θα το δούμε τον Νοέμβριο.
1: Δεν το ξέρω,
0: θα
1: γίνουν... κάτι. Δεν έχω, ακριβώς. Δεν έχω υπόψη μου. Γιατί ξέρετε κάτι, εμείς εδώ στην Ευρώπη βλέπουμε τον Τραμπ και θεωρούμε ότι

0: πάει. Δηλαδή, εγώ ένας, ως αντίπαλος του θα ήμουν ένας αδύναμος αντίπαλος, γιατί δεν μπορώ να το, να το ακολουθήσω, να το, να το δουλέψω
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Άλλωστε δεν είναι και στην πολιτική ποτέ, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν είσαι στην πολιτική, πρέπει να καταλάβεις τι λέει, πού το λέει και εσύ να φαρτίσεις ανάλογα. Όχι να πεις και εσύ παραδοξολογίες, αλλά να φερθείς ανάλογα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ας πούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό το, το πια ότι στην Αμερική λέγονται πράγματα που πριν ήταν αδύνατον να υποθούν από δημοκρατικό όποιος πτέρυγας κι αν ήταν. Mm. Δηλαδή όταν βγαίνει ο Σάντερς και λέει κοιτάξτε εσείς έχετε τα λεφτά και εμείς είμαστε τον κόσμο, αυτό είναι μια απόφαση που είναι η αναλογία, όχι της παραδοξιολογίας του Τραμπ, αλλά της πια, αν θέλετε, πιο, πιο μπρουτάλα άποψης του Δημοκρατικού Κόμματος ή ενός κόμματος του λαού στην Αμερική, των λαϊκών τάξεων δηλαδή στην Αμερική. Δηλαδή θέλω να πω ότι διαμορφώνονται και άλλος τρόπος έκφρασης, ο καθένας έχει τον τρόπο του. Όμως στο ζήτημα του Ιράν, το πρόβλημα δεν είναι ο Τραμπ, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί και ο Biden είχε πρόβλημα. Δηλαδή και ο Biden δεν ξέρει τι να κάνει και δεν έκανε τίποτα. Δηλαδή μην τα ρίχνουμε όλα στον Τραμπ. Ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παγιδευμένες σε σχέση με το Ιράν. Και είναι παγιδευμένες εδώ και πολλά χρόνια, αν κανείς μελετήσει την πορεία τους, αν θέλετε ακόμα και από την Ισλαμική Επανάσταση και εδώ.
1: Ναι.
0: Από το 79 και εδώ είναι... παγιδευμένη από μια σειρά στερεοτύπων από την μια μεριά και από την άλλη μεριά από τις προτεραιότητες του Ισραήλ, τα οποία αυτά τα δύο ενώνονται και τους οδηγούν σε συνεχή αδιέξοδα σε σχέση με την πολιτική απέναντι στο Ιράν, το οποίο έχει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα κτλ. Αλλά αυτό είναι ο Τραμπ, είναι το απάβγασμα αυτής της, αν θέλετε, η κατάληξη αυτών των αντιφάσεων των Αμερικανικών. Απλά γίνονται και... πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονα, γιατί έχουμε μια πολεμική επιχείρηση που κανείς άλλος δεν την είχε καν σκεφτεί, εκτός από τον φοβερό και τρομερό, να το πούμε και αυτό. Μάλιστα είναι και πρόσφατα μου διαβάσματα ότι αυτά που λέμε τώρα για τον Τραμπ, να μην τα λέμε έτσι για πλάκα, γιατί αυτός που είχε πολύ καιρό ζητήσει την ένοπλη αναμέτρηση με το Ιράν ήταν ο Πολίτς Μπρεζίνσκι, ο οποίος θα τον έλεγε κάτι. Δεν τον έλεγε κανείς ούτε παραδοξολόγο, ούτε αγράμματο, ούτε εν πάση περιπτώσει.
1: Ο δάσκαλος του Κάρτερ στη γεωπολιτική, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, και πολλών άλλων, εν πάση περιπτώσει, ναι. Μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, εδώ το βιβλίο του Ισκακέρα εδώ στην Ελλάδα έγινε bestseller.
1: Λοιπόν, σε κάποια εκπομπή, κύριε Ρούσο, πρέπει ακριβώς να συζητήσουμε τις σχολές σκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο ευρύτερα, αλλά και τη Μέση Ανατολή.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Και πώς αυτά που βλέπουμε σήμερα έχουν προέλθει μέσα από διαδρομές, από αντιφάσεις, δηλαδή, από συγκρούσεις.
0: Μην έχουμε την αίσθηση ότι αυτά είναι.
1: Η τρέλα ενός ανθρώπου. Ένα
0: τρέλα ενός ανθρώπου η παραδοξότητα ενός ανθρώπου. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είμαστε, θα τα δούμε και πάλι. Χάρηκα που το ξαναείπαμε. Φίλες και φίλοι, εδώ ασθενώντας, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Δεν πρόλαβα να διαβάσω κανένα άλλο. Εγώ σας αφήνω. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 η ώρα το πρωί και μετά θα σας αποχαιρετήσω γιατί θα κάνω χρήση του υπολείπου της αδείας μου, της θερινής. Ακούμε τώρα δελτίο ειδήσεων από την Μαριτίνα. Καλά να είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε στην Αργυθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας. Οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικίες και αποθήκη χωρίς να προκαλέσουν καταστροφές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Η επόμενη μέρα στη Σαλαμίνα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής από τη φωνική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε 2 ανθρώπους και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κατοικίες. 5 εγκαυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Θριάσιο, οι 3 με σοβαρά εγκαύματα, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τουλάχιστον 20 από τα περίπου 50 σπίτια του οικισμού υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Με αφορμή την τραγωδία, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, ζητώντας διαφορετική προσέγγιση και ολιστικό σχεδιασμό. Η Κουμουνδούρου προειδοποιεί ότι χωρίς αλλαγές η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται αντιμέτωπη με εξαγγελίες πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο και τραγωδίες που δεν θα μπορούν να αποτραπούν. Σοβαρά προβλήματα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Μάνη μετά τη σφοδρή καταιγίδα του 15 Αυγούστου. Στην Κοκάλα καταγράφηκαν 141 χιλιοστά βροχής μέσα σε 4 ώρες, ενώ πλημμύρες και ζημιές σημειώθηκαν σε Ίτυλο, Καραβοστάση, Αλίπα και άλλες περιοχές. Η πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις και προχώρησε σε τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμούς. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά ασκεί η επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με αφορμή την ανακοίνωση της Τουρκίας για τη δημιουργία 2 θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Η Ρένα Δούρου μιλά για κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εδώ και 7 χρόνια δεν έχει χαράξει συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώσεις ευχολόγια, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο τουρισμός δεν μπορεί να βασίζεται στην εξουθένωση των εργαζομένων, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας εξοντωτικά ωράρια, απλήρωτες υπερορίες, ελλιπείς ελέγχους και εργοδοτική ευθαιρεσία στον τουριστικό κλάδο. Το κόμμα εξαπώλει επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι αφήνει την εργοδοτική ευθαιρεσία να καλπάζει ανεξέλεγκτη και ότι ολόκληρες τουριστικές περιοχές παραμένουν χωρίς επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Παράλληλα, ζητά ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, καλύτερες αμοιβές, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται αταλάντευτα τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, τόνισε ο γραμματέας οργανωτικού του κόμματος Γιάννης Μπουλέκο, σχολιάζοντας την ακύρωση 2 ιδιωτικών πανεπιστημίων μετά την απόφαση του ΣΤΕ. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχώρησε σε κακή νομοθέτηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Με το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν στάθηκε μόνο στη δική του επιτυχία, αλλά έστειλε μήνυμα για μεγαλύτερη προβολή και στήριξη όλων των Ελλήνων αθλητών. «Στεναχωριέμαι που γράφουν μόνο για εμένα και τον Μίλτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι περίπου 60 Έλληνες αθλητές συμμετείχαν στη διοργάνωση και αξίζουν να αναδεικνύονται. Ο Μανόλο κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο αλμεπικοντό, δίνοντας μεγάλη μάχη με τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, Μόντο Ντουμπλάντις. Με ιδιαίτερη συγκίνηση καλωσορίζουμε στην πατρίδα τα χρυσά παιδιά μας, τους αθλητές και τις αθλήτριές μας που επέστρεψαν είτε με μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος είτε όχι, αναφέρει το Μεάρχης Αθλητισμού και Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδόρα Κριώτου, με αφορμή τις ελληνικές συμμετοχές στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υγρού στίβου στο Παρίσι και στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Παράλληλα, Θεοδόρο Ακριώτου ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η κρατική στήριξη δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αθλητών. Οι επίσης συνεχίζουν να πετυχαίνουν διεθνείς διακρίσεις παρά τις ελλείψεις σε υποδομές και ουσιαστική στήριξη. Στα 110 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι. Τα 81 κρούσματα εμφάνισαν σοβαρά συμπτώματα που επηρέασαν το νευρικό σύστημα. Στην Αττική, εντοπίζεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ζητά ενίσχυση των μέτρων κατά πολέμησης των κουνουπιών και να κάνει λόγο για αποσπασματικές παρεμβάσεις, θέτοντας ερωτήματα για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Τραγωδία στον Ανισαρά Χερσονήσου στο Ηράκλειο, με μια 80χρονη να χάνει τη ζωή της κατά την επιβίβασή της σε λεωφορείο. Η γυναίκα έπεσε στο δόστρωμα, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και κατέληξε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Τις συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η αστυνομία. Διεθνής επικαιρότητα. Νέο κύκλο οξείας αντιπαράθεσης προκαλούν οι τελευταίες δηλώσεις της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν σε απάντηση στην πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίσει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χατάμι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού Προέδρου, προειδοποιώντας ότι οι υπερασπιστές του Ιράν θα τους σπάσουν τα πόδια. Παράλληλα, ανακοίνωσε οικονομικές ανταμοιβές για Ιρανούς που θα σκοτώσουν ή θα εχμαλωτήσουν Αμερικανούς στρατιώτες. Την τριμερή αμυντική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν χαιρέτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την σημαντικό βήμα για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πολύ χαρούμενος για την υπογραφή της συμφωνίας κοινής άμυνας της Μέκας και χαρακτήρισε την εξέλιξη μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα. Μία εβδομάδα μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τις ελπίδες για επιζώντες να έχουν πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί. Ο σεισμός που σημειώθηκε στις 10 Αυγούστου προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στη Δυτική Κολομβία με σχεδόν 300 νεκρούς και τουλάχιστον 140 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 27.000 σπίτια έχουν καταστραφεί ενώ τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια. Θλίψη στο Hollywood από τον θάνατο της ηθοποιού Hayden Panettiere. Σε ηλικία μόλις 36 ετών, η Panettiere έγινε γνωστή μέσα από τις σειρές Heroes και Nashville, ενώ είχε συμμετάσχει σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Scream. Στην 8η θέση του συνολικού πίνακα μεταλλείων ολοκλήρωσε η Ελλάδα την παρουσία της στον 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρίου Στίβου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η ελληνική αποστολή κατέκτησε συνολικά 5 μετάλλια, 3 στην κολύμβηση και 2 στην καλλιτεχνική κολύμβηση. 2 χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι αδελφές Ανά Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή στο τεχνικό και το ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, ενώ χρυσός ήταν και ο Απόστολος Χρήστος στα 100 μέτρα ύπτιο. Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Στην Ντόρτμουντ μετακομίζει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Έλληνας διεθνής φέρεται να υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τη γερμανική ομάδα και απομένει πλέον η επίσημη ανακοίνωση για να ολοκληρωθεί και τοπικά η μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ. Η συμφωνία προβλέπει 26 εκατομμύρια ευρώ για τον δικέφαλο, συν μπόνους και ποσοστό μεταπόλησης. Η διαφαινόμενη αποχώρηση του Κωνσταντέλια έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ. Οργανωμένοι οπαδοί εξέδωσαν ανακοίνωση κατά της μεταγραφής του, ενώ την Κυριακή συγκεντρώθηκαν έξω από την Τούμπα ζητώντας συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη ή εκπρόσωπο της ΠΑΕ. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την αποδοχή του σχετικού αιτήματος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.

0: Γκέδες.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
3: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε. Μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

κάτι παραζάλι. Πάει κι αυτή βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει πάλι. Ξημερώνει κι έχω

σε τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασε σκήνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Αγενικόλα,

ξεκινώ το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Εντουάρτο Γκαλεάνο, Καθρέφτες, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Σε 600 αφηγήματα που αναπτύσσονται χρονολογικά αλλά και θεματικά, ο Γκαλεάνο μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου για ζωή, για τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τον ρατσισμό, για τον επεκτατισμό και την αδιφαγία της Δύσης, για τη φύση και την καταστροφή της, για το ποδόσφαιρο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γκαλεάνο επισκέπτεται τη συμβατική ιστορία για να την καταρρύψει και ανασυνθέτει τα κομμάτια σε ένα νέο μοτίβο, αποκαλύπτοντας τον παρελθόν σε μια ριζικά διαφορετική μορφή. Μια ποιητική όσο και πολιτική επαναφύγηση της ιστορίας της ανθρωπότητας από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από εκατοντάδες ξεχασμένες και παραγνωρισμένες φωνές. Οι καλλιδοσκοπικές βινιέτες του φωτίζουν την ιστορία όπως την έγραψαν σιωπηλά, αλλά έμπρακτα οι Ελλάσσονες και οι Ιτημένοι. Ο Γκαλεάνο λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής. Μιλά εδώ για την παγκόσμια ιστορία ανάποδα, όπως ο ίδιος με έναν εξαιρετικό τρόπο παρουσιάζει. Εντουάρτο Γκαλεάνο, μια σχεδόν παγκόσμια ιστορία. Εκδόσεις Μετέχμια.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετα. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια,

0: κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: μεταξύ των οποίων το πρέμιο Καλάμο Λίμπρο Ντελάνο 2024 και πάει λέγοντας. Ο Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν ήταν ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής που έκανε ιδιαίτερα για να μπορέσει να προσποριστεί τα αναγκαία. Ο Νταβίτ Γιουκλές για πολλά χρόνια γύρισε όλη την Ισπανία για να μάθει αλλά και να αποτυπώσει τα προβλήματα ή αν θέλετε τις όποιες πληγές έντονα είχε αφήσει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Έγραψε ένα βιβλίο όπου το φανταστικό καθρεφτίζει τη σκληρότητα του πραγματικού, όπου τα πεπρωμένα μιας ολόκληρης γενιάς ελαιοπαραγωγών από τη Χάντουλα διασταυρώνονται με εκείνα τον Αλμπέρτι, Λόρκα και Ονομούνο, τον Ροδορέδα, Θαουράνο και Κέντ, τον Χέμινγκουέι, Όργουελ και Μπερνανός, του Πικάσο και του Ορτέγα, η Κασέτ, του Αθάνια και του Φράγκο, όπου το επικό και το ηθογραφικό πλέκονται και δημιουργούν μια μεγαλειώδη ταπεισερή, ποιητική και γκροτέσκα, όμορφη και παραλυματική. Νταβίτ Γιουκλές λοιπόν, η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων, 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Sebastian Fitzek Playlist. Το Playlist είναι ένα καθηλωτικό ψυχολογικό thriller με έντονα στοιχεία crime thriller και serial killer mystery. Η ιστορία ξεκινάει όταν μια 15χρονη εξαφανίζεται χωρίς ίχνος, αφήνοντας πίσω της μόνο μια μυστηριώδη λίστα τραγουδιών. Ένας άντρας που εμπλέκεται άθελά του στην υπόθεση αναγκάζεται να ακολουθήσει τα στοιχεία που κρύβονται πίσω από τη μουσική, ανακαλύπτοντας ότι κάθε τραγούδι αποτελεί μέρος ενός σκοτεινού γρίφου. Καθώς η αναζήτηση εξελίσσεται, η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη από μια απλή εξαφάνιση και η αγωνία κορυφώνεται μέσα από τις συνεχείς ανατροπές. Ο Sebastian Fitzek θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς ψυχολογικών θρίλερ. Η γραφή του χαρακτηρίζεται από καταιγιστικό ρυθμό, σύντομα κεφάλαια και διαρκή εναλλαγή οπτικών γωνιών που κρατούν τον αναγνώστη σε συνεχή εγρήγορση. Εστιάζει στην ψυχολογία των χαρακτήρων, στα παιχνίδια του ανθρώπινου νου και στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εξαπάτηση. Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις ιστορίες υψηλής έντασης με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και ανατροπές. Sebastian Fitzek, Playlist, εκδόσεις Διόπτρα.
3: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: 105 και 5.

walk the way. And I just watched you.

Έλα πες μου πού, θα σε το βράδυ. Να τους μπιστολιάζουμε παρέα στο σκοτάδι. Σε παραπαγωγή, απ' το χαμαλίκι. Ας τα όλα κούκλα μου και έλα με τον αλήτη.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 5. Και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ένας ζεστός θαλασσινός άνεμος που έρχεται από το νότο ήρθε στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, μια σωροκάδα μέσα στον χειμώνα, έτσι λίγο να μας ζεστάνει. Ο Σωρόκος, σύνθεση του Γιώργου Καζαντζή, ακούτε το κόκκινο 105 και 5 για Αθήνα Αττική και σε σύνδεση με τα κόκκινα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ μας βρίσκεται και από το διαδίκτυο. Στον ήχο σήμερα ο Γιώργος Μπαλούμης, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Και η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο, είναι δίωρη και έχει καλεσμένο τον Γιώργο Καζαντζή. Παρέα θα ξετυλίξουμε, να δούμε. Το νήμα μιας διαδρομής που εσείως κλείνει τα 40 χρόνια και δισκογραφίας, το 26. Γιώργο, χαίρετε. Γεια σου.
1: Γεια καρά.
0: Πολύ χαίρομαι και εγώ που είσαι εδώ. 40 χρόνια και αν τα έχω μετρήσει σωστά, 30 δίσκοι, κάτι...
1: Είναι 24, 25 συν άπειρες συμμετοχές.
0: Ναι. Όλοι έχουμε ή είχαμε τετράδια ονείρων και ακόμη έχουμε κάποιοι. Στα δικά σου, μέχρι που έφτανες όταν ξεκινούσες αυτό το ταξίδι στη μουσική?
1: Τα όνειρά μου ήταν αλλού, διάχυτα. Αυτό που ήθελα από πιτσιρικάς να κάνω, ήθελα να πετάξω, ήθελα να γίνω πιλότος. Και νομίζω ότι η μουσική μου δίνει αυτή την αίσθηση
0: του ταξιδιού.
1: Του ταξιδιού και του πετάγματος. Νιώθω ότι όταν δημιουργώ και αγγίξω όλο αυτό που θέλω, που έχω μέσα μου να βγάλω, νομίζω ότι πετάω.
0: Κυριολεκτικά ήθελες να πετάξεις κάποια στιγμή, σου άρεσε?
1: Κυριολεκτικά, και έχω μούρλα με το αεροπλάνο.
0: Α, έχεις.
1: Ναι, ακόμη έχω. Αλλά βέβαια με βοήθησε και ο Κώστας ο Μακεδόνας, ο οποίος είναι...
0: Είναι.
1: Φίλος εξαιρετικός και πιλότος βέβαια φτασμένος. Μου οργάνωσε μία πτήση στην Αερολέσκη Θεσσαλονίκης και εκεί είδα ότι όλο αυτό που αγαπάω νομίζω ότι δεν θα είμαι γι' αυτό ιδανικός.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι το κάνουμε εκ του ασφαλούς.
0: Είσαι παιδί της ανατολικής πόλης της Θεσσαλονίκης, γέννημα Θρέμα, ναι. Καλαμαριώτης, έτσι, ρίζες ποντιακές.
1: Μισός. Ο πατέρας μου ήταν Πόντιος, αλλά όχι από την Καλαμαριά όμως. Ο πατέρας μου ήταν πρόσφυγας,
0: ναι.
1: Στην Κατερίνη, σε ένα χωριό της Κατερίνης. Και από εκεί γνωρίστηκε με τη μάνα μου, μάνα μου ντόπια Σαλονικιά.
0: Καζαντζής, και... κάποιος Καζανάς, δηλαδή παλιά.
1: Χαλκίδης ήταν οι παππούδες.
0: Α.
1: Χαλκίδης.
0: Δεν ήταν Καζαντζίδης που έγινε Καζαντζής?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Νομίζω ότι ο τόπος, η Καλαμαριά, αυτή η κοσμοπολίτικη και μαζί προσφυγική Καλαμαριά σε έχει καθορίσει και στον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, αλλά και στη μουσική σου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και στη μουσική μου, γιατί από τα πρώτα μου βήματα, τα πρώτα μου ακούσματα ήταν παράδοση. Πολύ λύρα, πολύ και μετζέ.
0: Ναι.
1: Στις γιορτές του πατέρα μου. Και έξω βέβαια ό,τι γινότανε. Αλλά και αυτή η επαφή μου με την καθημερινότητα του απλού ανθρώπου στην Καλαμαριά, με τις δυσκολίες, με τα τσαμούρια, με τις λάσπες δηλαδή. Η Καλαμαριά, ναι, όταν έβρεχε ήταν αποκλεισμένη πόλη. Ήταν σαν να χιόνιζε σε μια πόλη και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις.
0: Όλη εκείνη η περιοχή ανατολικά.
1: Δεν υπήρχε δρόμος. Ναι. Έβρεχε, λάσπες παντού, ήμασταν αποκλεισμένοι με τρόφιμα και προμήθειες στο σπίτι. Υπήρχε μια ομορφιά βέβαια, μια αγνότητα εκεί, μια γειτονιά. Όλα αυτά έφτιαξαν το μικρό μου, το παιδικό μου μικρό κόσμο και νομίζω ότι είναι ένας πυρήνας στην ύπαρξή μου αυτό. Με φέρει, με ακολουθεί.
0: Έχει αλλάξει πολύ, όπως όλη η Ελλάδα, μετά το όργιο των αντιπαροχών και των εργολάβων. Ωστόσο νομίζω ότι αυτή η περιοχή ευρύτερα κάτι κρατάει από το παλιό ή όχι?
1: Κρατάει κάτι από το παλιό λόγω σχεδίου. Η περιοχή μου δηλαδή, που έχει αρκετό πράσινο, το Καραμπουρνάκι ας πούμε,
0: ναι,
1: λόγω σχεδίου κρατάει ακόμη. Αλλιώς και στο κέντρο της Καλαμαριάς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γενικώς, επειδή θεωρείται καλή περιοχή, είναι υπνούπολη, το λέγανε, δεν μου αρέσει ο όρος. Λέγανε ότι είναι υπνούπολη Καλαμαριά, ότι ο κόσμος αγοράζει σπίτια εκεί για κατοικίες και να... Δεν μου αρέσει ο όρος.
0: Δεν το είχα ακούσει αυτό.
1: Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τόπος κατοικίας η Καλαμαριά και με τις αντιπαροχές πραγματικά έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ.
0: Στη σημερινή μας παρέα εδώ με τον Γιώργο τον Καζαντζίδη θα ακολουθήσουμε μια χρονολογική σειρά, μια κλίμακα. Το ίδιο και στα κομμάτια, στα τραγούδια, στις συνθέσεις που ακούμε. Πάμε τώρα στον τελευταίο του δίσκου, στον Πλανόδιο. Να ακούσουμε κάτι από εκεί, να ακούσουμε την Ναταλία Λαμπαδάκη στο πανηγύρι και επιστρέφουμε.

0: Η Ναταλία Λαμπαδάκη στο πανηγύρι σε στίχους της Ναντίνας Κυριαζή από τον Πλανόδιο, ένας καινούριος κύκλος τραγουδιών του Γιώργου Καζαντζή, ο οποίος ερμηνευτικά είναι πολύ συμμετοχικός.
1: Ναι, αυτό ξεκίνησε από τα παιδιά από το μουσικό κουτί μετά την εκπομπή.
0: Παίζουν και η Μοζάικ.
1: Ναι, ναι. Από αυτούς ξεκίνησε. Είναι αλήθεια ότι έγινε η πρόταση, μου έγινε η πρόταση από τα παιδιά, με βάλαν στη μέση και μου το ζήτησαν, το θεώρησα κοπλιμέντο, το ξέχασα, μετά από λίγο επανήλθαν στη Θεσσαλονίκη και μου το είπαν και ξεκίνησα να γράφω και το γράψαμε στην Αθήνα. Βέβαια προσκάλεσα φωνές που άκουγα μέσα από τα κομμάτια, αυτό κάνω πάντα δηλαδή. Οπότε συμμετέχουν η Νατάσα Μποφίλιου, ο Λάκης ο Παπαδόπουλος, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Γιώργος ο Μεράντζας, η Ναταλία Λαμπαδάκη, Παντελής ο Θεοχαρίδης και ο Βασίλης Κουλάς με τη Σόνια τη Θεοδωρίδου σε ένα κόντρα ντουέτο. Και πραγματικά ήταν μεγάλη χαρά όλη αυτή η συνεργασία και με τα παιδιά από το μουσικό κουτί, αλλά και από τους τραγουδιστές. Ένιωσα πολύ αγάπη και πολύ αγάπη στη μουσική μου και πολύ σεβασμό από τα παιδιά.
0: Και αυτό είναι και σούπερ μπάντα τα παιδιά.
1: Ναι, είναι εξαιρετική. Εννοώ και από τους τραγουδιστές.
0: Πλανόδιος, όπως λέμε, και ένας περιπλανόμενος συνθέτης, λέω εγώ τώρα, από μουσικό τόπο σε μουσικό τόπο, που πάντα όμως υπάρχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς.
1: Ναι. Καλά το έθεσες. Έτσι νιώθω κι εγώ, περιπλανόμενος με την καλή έννοια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, έτσι νιώθω ότι δεν έχω ένα στέκι μουσικής έκφρασης.
0: Μόνιμο.
1: Ναι. Εκφράζω τον εαυτό μου. Ότι αναδύεται μέσα από την ψυχή μου, μέσα από τον πυρήνα της δημιουργικής μου ύπαρξης.
0: Λέγαμε πριν για το πόσο σε έχει επηρεάσει η κοσμοπολίτικη και μαζί η προσφυγική Καλαμαριά. Εγώ ακούω ένα συνθέτη ο οποίος είναι και κοσμοπολίτης, αλλά ταυτόχρονα και βαθιά ριζωμένος στον τόπο του, οι μουσικές του.
1: Ναι. Κοσμοπολίτης θα το έλεγα όσον αφορά τις επιρροές της εξέλιξης της μουσικής.
0: Γι' αυτό μιλάω.
1: Ναι. Εκεί σίγουρα είμαι, ενημερώνομαι, ακούω. Ευτυχώς ακούω πάρα πολύ φρέσκο πράγμα στο στούντιο. Δηλαδή ακούω πώς κινείται.
0: Μιλάς για το Πολύτροπον.
1: Ακούω. Αφού γκράζομαι τη νέα γενιά και ακούω πώς εξελίσσεται η νέα γενιά. Και έχω βέβαια να σχολιάσω, ας πούμε, και καλά στοιχεία και όχι αρνητικά, αλλά και στοιχεία τα οποία είμαι σε αναμονή.
0: Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Γυρνώντας το 1986, εκείνη η πρώτη σου εμφάνιση στην δισκογραφία.
1: Ναι.
0: Μακεδονική μουσική κίνηση.
1: Mm-hmm.
0: Κίλιας Θοδωράκης.
1: Κίλιας Θοδωράκης.
0: Ο Νίκος Θοδωράκης.
1: Ο Νίκος Θοδωράκης και ένας μουσικός, πρέπει να ήταν ο Σαράντης ο Κασάρας, νομίζω.
0: Και ο Κασάρας. Ναι. Ο σπουδαίος πιανίστας.
1: Εξαιρετικός.
0: Εκεί λοιπόν ο πρώτος σου δίσκος, υπάρχει η φωνή του Κώστα Πρατσινάκη. Το τραγούδι αυτό πήγε, πέρασε και από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι. Και βγει δεύτερο.
0: Ωραία. Τα ακούσουμε λοιπόν. Η στίχη της Σοφίας Κατζούρη.
1: Η στίχη είναι της Σοφίας Κατζούρη και είναι αυτό το οποίο επιλέγει από το Διονύση Σαββόπουλο για να βγει στο ζήτο το ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή του είχα ζητήσει του Σαββόπουλου να τα ακούσει, το άκουσε και λέω τι κάνουμε. Μου λέει θα σε βγάλω στο.
0: Πέρασε στην εκπομπή,
1: ναι,
0: δεν το θυμάμαι.
1: Βέβαια. Και μάλιστα το έπαιξε μεγάλο Σάββατο βράδυ που ο κόσμος δεν έβλεπε τίποτα άλλο εκτός από την ΕΡΤ, την εκπομπή του Διονύση, γιατί δεν υπήρχε άλλη εκπομπή τότε.
0: Ήταν μια στιγμή. Βαλσάκι, βάλς.
1: Δεν θα μπορούσα να το πούμε βάλς. Είναι εννιάρι, είναι δεκάρι, είναι πολύ. Πολύ ναι, μπορεί να είναι μονόσημος.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι βαλσάκι.
0: Τα ακούμε και επιστρέφουμε.

0: το κόκκινο.
1: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δημήτρης Ζερβουδάκης, στο πέταγμά σου μέσα από τον δίσκο του Έρωτα και του Ουρανού, μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής δίωρης εκπομπής με καλεσμένο τον Γιώργο Καζαντζή, που είναι εδώ στο στούντιο. Τον Δημήτρη, τον Ζερβουδάκη, τον γνώριζες ήδη από τη δεκαετία του 80.
1: Ναι,
0: αυτοί είχαν γράψει με τους νέους επιβάτες πάλι στην εταιρεία του Θοδωράκη και του Κίλια. Στη μακεδονική μουσική κίνηση.
1: Ναι, μακεδονική μουσική κίνηση. Γνωριζόμασταν με τον Δημήτρη. Έκανε ο Δήμος Καλαμαριάς τότε ένα φεστιβάλ του Παραθυναλός νέων συνθετών.
0: Ναι.
1: Θεσσαλονικών συνθετών, μάλλον. Και εκεί είχαμε βρεθεί. Μετά τον κάλεσα και τραγούδησε συμμετοχή στο δίσκο που έκανα.
0: Στην πνοή.
1: Στην πνοή του Ανέμου. Με τα Σεντόνια Δίκτυα και μετά δέσαμε πιο καλά.
0: Σπουδαία φωνή.
1: Εξαιρετική φωνή και εξαιρετικός δημιουργός.
0: Τραγουδοποιός. Ωραία. Ο Γιώργος Μπαλούμης είναι πάντα στα του ήχου. Ακούτε το Κόκκινο 105 και 5. Μετά τον πρώτο σου και δεύτερο δίσκο έρχεται η σειρά για τους αγώνες τραγουδιού της Καλαμάτας το 1991 τον Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Πώς αποφασίζεις και πηγαίνεις?
1: Κοίταξε, όπου...
0: Πήγες με το τραγούδι δικό σου, το
1: Σαν Καταιγίδα.
0: Σαν Καταιγίδα, ναι.
1: Ναι. Όπου ήταν ο Χατζηδάκης, εγώ ένιωθω ότι υπάρχει ένας οικείος χώρος. Γι' αυτό και έκανα πρόταση και πέρασε το Σαν Καταιγίδα. Το παίξαμε εκεί, ήταν η Ορχήστρα των Χρωμάτων και άλλη χαρά βέβαια.
0: Δεν ήταν δική σου ενορχήστρωση?
1: Δική μου ενορχήστρωση.
0: Δική σου.
1: Ναι, η ενορχήστρωση ήταν δική μου. Εκεί γνώρισα και τον Μίλτο το Λογιάδη και μάλιστα και πήρα καύσιμο για την ενορχήστρωση, γιατί μου λέει μελετούσα μέσα στο αεροπλάνο τις παρτιτούρες και επιτέλους είδα κάτι που άνοιξε το μάτι μου. Ωραία εμπειρία ήταν. Συνάντησα και τον Χατζητάκη. Πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή μου. Καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι. Έτσι τον ένιωσα πολύ πιο κοντά άνθρωπο.
0: Μιλήσατε για το κομμάτι το οποίο.
1: Όχι, δεν
0: πήρε βραβείο. Όμως δεν θεωρώ ότι πάντα ένα βραβείο είναι αυτό που τελικά είναι ο καθρέφτης.
1: Όχι, δεν πήρε βραβείο. Εντάξει, οι πικρίες αυτών των πραγμάτων στα φεστιβάλ είναι πάνε και έρχονται. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Για μένα η εμπειρία ήταν αυτή, ότι άκουσα ένα κομμάτι ενορχιστρωμένο από μένα να παίζεται από την Ορχήστρα των Χρωμάτων, συνάντησα το Χατζηδάκη. Ήταν αιώνια ζωής αυτά.
0: Και στην Κρητική Επιτροπή, νομίζω ο Κυπουργός.
1: Ήταν και ο Σαββόπουλος.
0: Και ο Σαββόπουλος.
1: Ναι. Και ο Κυπουργός δεν ήταν. Ήταν ο Γκανάς.
0: Ο Μιχάλης ο Γκανάς.
1: Ο Μιχάλης ο Γκανάς, ο οποίος μάλιστα θυμάμαι ότι με είδε στεναχωρημένο. Δεν πέρασε το κομμάτι μου τη δεύτερη μέρα. Και ήρθε γι' αυτό συγκεκριμένα και μου λέει: μην ανησυχείς. Δεν έχει καμιά σημασία που δεν πέρασε τη δεύτερη μέρα. Είναι εξαιρετικό το κομμάτι σου. Και από τότε είχαμε επικοινωνία για έναν φίλο, αλλά δυστυχώς δεν συναντηθήκαμε στο τραγούδι.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Έφυγε νωρίς και...
0: Ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο είχε, έδωσε καλά τραγούδια, πέρα από το πρώτο, το πήρε η Βουμβάκη, ήταν ο Ορφέας ο Περίδης με τον Ρομπέν, ο Ντάνης ο Τραγόπουλος, ένα εξαιρετικό τραγούδι.
1: Εξαιρετικό τραγούδι.
0: Έδωσε πράγματα.
1: Ήταν, βέβαια. Όλοι οι αγώνες, και στην Κέρκυρα, αλλά και στην Καλαμάτα. Έδωσαν εξαιρετικά τραγούδια.
0: Αυτοί που ακολούθησαν μετά από δεκαετίες δίνουνε, ενώ τα φεστιβάλ.
1: Ποιο εννοείς, της Θεσσαλονίκης?
0: Γενικότερα τα φεστιβάλ, αυτά που λέμε φεστιβάλ που φιλοξενούν, ας πούμε, ένα καλό κομμάτι τραγουδοποιίας, συνθετών.
1: Κοίταξε, οτιδήποτε δίνει βήμα σε μια νέα πρόταση είναι καλό. Το έχουμε ανάγκη.
0: Ναι.
1: Και στην Καλαμαριά επιχειρήσαμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Μετά τη συνάντηση Θεσσαλονικίων συνθετών, κάνουμε τη συνάντηση Θεσσαλονικίων καλλιτεχνών, που περιείχε και τραγουδιστές. Και ουσιαστικά θέλαμε να δώσουμε ένα βήμα για πρωτογενή πολιτισμό. Να έρχεται ο άλλος δηλαδή και να παρουσιάζει την καινούργια του δουλειά. Καλά είναι τα φεστιβάλ, αρκεί να έχουν μια τέτοια διάθεση. Να προβάλλουν τη δροσιά του πρώτου ακούσματος, που έλεγε ο Χατζηδάκης.
0: Σωστό. Τι λες να ακούσουμε, το Σαν Καταιγίδα?
1: Ναι.
0: Ελένη Μιχαλοπούλου.
1: Ρέι Μιχαλοπούλου.
0: Χατζημανόλης.
1: Μανώλης Χατζημανόλης, ο οποίος.
0: Διφωνία,
1: ήταν, ήταν πολύ τυχερός, γιατί τον πήρα μόνο για τη διφωνία. Τον είδε ο Χατζηδάκης και του έδωσε δύο τραγούδια εκεί να πει. Ναι. Αλλά και με την, από την ζωντανή ηχογράφηση της Καλαμάτας.
0: Ακριβώς. Το ακούμε.

0: Σαν καταιγίδα ζωντανά από τους πρώτους αγώνες τραγουδιού της Καλαμάτας, Σεπτέμβριος του 1991, σύνθεση τραγούδι του Γιώργου Καζαντζή. Το ακούσαμε με τις φωνές της Ελένης Μιχαλοπούλου και του Μανώλη Χατζημανώλη. Το τραγούδι αυτό το ακούσαμε ύστερα από 3-4 χρόνια στην Πνοή του Ανέμου.
1: Ναι, με άλλη οπτική.
0: Δηλαδή...
1: Άλλη οπτική, ενορχιστρωτική
0: οπτική. Το κατάλαβα,
1: οπτική,
0: ναι, ναι.
1: Το θυμάμαι αυτό πάρα πολύ καλά, γιατί είχα και εξαιρετικούς μουσικούς που συνέδραμαν, ας πούμε, στον ήχο.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας Θεοδόρου.
0: Στον Πάσο.
1: Ναι, ναι. Τον Πάσο, ο οποίος έπαιξε και διάφορα, έπαιξε και νέοι, έπαιξε και κρουστά και έτσι ομόρφινε όλο το πράγμα.
0: Τα τραγούδια που υπάρχουν λοιπόν στον δίσκο Πνοή του Ανέμου ήταν έτοιμα αρκετά χρόνια πριν ή...
1: Ναι, ήταν έτοιμα αρκετά χρόνια πριν και τα περιέφερα σε εταιρείες.
0: Τρώγανε πόρτα.
1: Τρώγανε πόρτα ή τρώγανε σιρτάρι.
0: Στα υπόψη.
1: Στα υπόψη. Δηλαδή το είχα δοκιμάσει, καταρχήν το είχα ξεκινήσει με τη Μέλινα Κανά. Ήμασταν κολλητοί.
0: Αλήθεια, αυτός ο δίσκος, ο κύκλος, ήταν προορισμένος από σένα για την φωνή της Μελίνας.
1: Ναι. Και το ξεκινήσαμε μαζί, έχω και τα demo όλα. Και κάποια στιγμή ήρθε η Μελίνα, μου φέρνει μια κασέτα και μου λέει: ένα Σοκράτης μάλα μας το ξέρεις. Λέω: κιθαρίστες, δεν γελάς τότε ο Σοκράτης.
0: Τώρα μιλάμε σας. Πριν το 94, 92, 93.
1: Εκεί γύρω.
0: Ναι, ναι.
1: Το ξέραμε όλοι σαν εξαιρετικό κιθαρίστα, ναι, ναι, που έπαιζε με τον Παπάζο.
0: Τότε όμως είχε βγάλει ήδη δύο δίσκους.
1: Ναι, αλλά.
0: Απλά ήταν, ναι, λίγο ακόμα στο περιθώριο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε...
1: Και μου βάζει πρώτα τα μεταξωτά.
0: Μάλιστα.
1: Λέω ότι αυτό είναι τραγουδάρα, λέω. Και υπήρχε και η λύρα από πίσω. Λέω, έφυγες κατευθείαν. Δεν το συζητάμε, άστο, θα δω εγώ τι θα κάνω.
0: Δηλαδή σου έφερε κασέτα, ένα demo, ναι, έναν οδηγό που τραγουδάει τα μεταξωτά. Ναι.
1: Επειδή εμείς είχαμε ήδη ξεκινήσει, ναι, κάναμε, ναι, demo, θεώρησε ότι, πας περιπτώσει, λέω, δεν το συζητάω, το κάνεις. Με τον Σοκράτη γνωριζόμασταν, αλλά όχι πολύ, ναι, κολλητοί. Μετά γίναμε, ας πούμε, και τα παιδιά μας και λοιπά, μέχρι τώρα. Και ο Σοκράτης όμως το πήρε πολύ πατριωτικά το θέμα, διότι ουσιαστικά με έκοψε το δρόμο με αυτό το δίσκο, ήταν λογικό. Και αφού εγώ έψαχνα να βρω τραγουδιστή και λοιπά, και κατέληξα στη Λιζέτα, η οποία δεν είχε κάνει τίποτα άλλο, και έκανα τα demo μου, μου φέρνει ο Δημήτρης ο Χατζόπουλος το Σοκράτη στο σπίτι να τα ακούσουμε και μου λέει δεν το συζητάμε, την επόμενη μέρα μπαίνουμε, μάλλον ο Σοκράτης μου έφερε το Δημήτρη το Χατζόπουλο,
0: ναι,
1: και την επόμενη μέρα μπήκα στο δύο με την προτροπή του.
0: Τον θεωρώ έναν Μάλαμα. Πολύ σπουδαίο δίσκο 1994, εκεί όλοι μας γνωρίσαμε την Λιζέτα Καλημέρη.
1: Ναι.
0: Τα περισσότερα τραγούδια είναι σε στίχους της Λίλης Βαρίνου.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει όμως και δικά σου, υπάρχει και ο Ρασούλης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Ήταν τότε που πρωτογνωριστήκαμε και με τον Μανώλη. Ο Μανώλης ερχόταν σπίτι, τρώγαμε και έγραφε στίχο μετά το φαγητό.
0: Άλλη σπουδαία περίπτωση.
1: Πίστευτο.
0: Πολύ σπουδαία. Για να σου πω τώρα, θα διαλέξουμε κάτι από την Πνοή του Ανέμου. Σ' ακούω. Ομότιτλο. Ό,τι γεννιέται, χρόνη της απουσίας σου, τι θέλεις. Για κάποιο άλλο αν θέλεις, έτσι.
1: Όχι, ναι, να βάλουμε το ό,τι γεννιέται.
0: Ό,τι γεννιέται.
1: Το αγαπώ πολύ αυτό. Γενικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακούμε λοιπόν το ό,τι γεννιέται και επιστρέφουμε.

0: και εδώ η στίχη της Σοφίας Κατζούρη, ότι γεννιέται από την πνοή του ανέμου. Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις ανθρώπων που είναι πολύ καθοριστικές και ορίζουν τη μετέπειτα πορεία. Άποψή μου. Η δική σου συνάντηση με τη Λιζέτα. Τι εννοώ. Μας άφησαν ένα πολύ σπουδαίο δίσκο. Συμφωνείς?
1: Ναι, απόλυτα.
0: Πώς και δεν έγινε μες τα επόμενα 30 χρόνια μέχρι σήμερα ένας νέος κύκλος για τη φωνή της? Βεβαίως βρεθήκατε ξανά μετά από 2-3 χρόνια, 4, αλλά ναι, όχι για κύκλο τραγουδιών.
1: Με το Ήταν Αέρα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, ξύνεις πληγή τώρα. Ετοιμάσαμε δίσκο με τη Λιζέτα. Πριν 3 χρόνια είχαμε ξεκινήσει, κάναμε και τα demo. Παίξαν και μουσική, εξαιρετική μουσική.
0: Δηλαδή σχεδόν ετοιμάστηκε.
1: Ήταν έτοιμος. Απλά πέτυχε πάνω στο όριο της Λιζέτας, η οποία ζήτησε τουλάχιστον για όσο χρόνο θέλει να παραιτηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ όχι απλά το σέβομαι, το ζηλεύω. Θα ήθελα και εγώ να έχω τη δύναμη να το κάνω.
0: Και φτάνοντας στο τέλος της πρώτης ώρας, να πάμε να μπαρκάρει η ψυχή μας. Να πάμε στον πάρκο ψυχής που κυκλοφόρησε το 1999. Είχε μεσολαβήσει του ταξιδιού Τα Κύβδηλα, ένας κύκλος για τη φωνή του Μιχάλη Παπαζήση. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει και η συμμετοχή της Λιζέτας.
1: Με το Ήταν Αέρας.
0: Το οποίο το είπε και η Ντίλε Κότς. Στα τουρκικά.
1: Στα τουρκικά, ναι. Με δικούς τους στίχους.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν τον Ανδρέα Καρακότα σε στίχους της Κατερίνας Ιάπαντα, ο τελευταίος των Μοϊκανών. Και θα γυρίσουμε για την δεύτερη ώρα εδώ παρέα με τον Γιώργο Καζαντζή.

0: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
1: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
2: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω από ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούτε στην συντροφιά σας, είναι το κόκκινο 105 και 5 Αθήνα Αττική και σε σύνδεση με τα κόκκινα σε Θεσσαλονίκη, την πατρίδα του Γιώργου Κατσαντζή, και στην Πάτρα μας βρίσκεται και διαδικτυακά. Ο Γιώργος Μπαλούμης παραμένει εδώ στο στούντιο, στα του ήχου, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Περάσαμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με ένα υπέροχο βάλς για αυτό που θα κυνηγάμε πάντα και θα παραμένει άφαρτο, άπιαστο. Το βάλς της ουτοπίας από τον δίσκο του Γιώργου Καζαντζή, του Ταξιδιού Τα Κύβδηλα. Γιώργο, πώς γεννήθηκε αυτό το βάλς, αυτή η σύνθεση, θυμάσαι?
1: Θυμάμαι μια μεταφυσική στιγμή. Θυμάμαι ότι κατέβαινα μια φουρκέτα μετά το πανόραμα στην περιοχή του Άγιου Λουκά, του Άγιου Λουκά, ναι, της κλινικής, και επειδή πραγματευόμουν στο να γράψω ένα οργανικό κομμάτι, εκεί μου ήρθε η αίσθηση. Και κατεβαίνοντας κάθεσα στο πιάνο και ήμουν σίγουρος, δηλαδή, το γράψα. Υπήρχε δηλαδή το στοιχείο, το ερέθισμα, χωρίς να έχω καταλήξει σε μοτίβο, χωρίς τίποτα. Και κάθισα με όλη αυτή τη σιγουριά στο πιάνο και το γράψα.
0: Αυτό πότε έγινε?
1: Πρέπει να ήταν το 80.
0: Α, δεκαετία 80.
1: Το λάθος. Το 94, 93, 94, κάπου εκεί. Και το έγραψα κατευθείαν. Δηλαδή, μου ήρθε η διάθεση να το ηχογραφήσω. Υπήρχε ένα σχήμα που έκανε πρόβα στο επάνω στούντιο. Τους κατέβασα κάτω, γράψαμε. Κάλεσα το Στέργιο τον Γαργάλα, γράψαμε βιολί. Κάλεσα τον αείμνηστο, τον Δημήτρη τον Ατζέμι, έγραψε μαντολίνα. Η κόρη μου έγραψε τσέλο. Και με το τσέλο της το μισό. Ήταν 15 χρονών τότε η κόρη μου.
0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον Σορόκο, ο οποίος ταξίδεψε πιο μακριά από ό,τι και εσύ φανταζόσουνα, αυτός ο ζεστός νότιος αέρας.
1: Ναι.
0: Έφτασε μέχρι το Μπουνταμπάρ.
1: Ναι.
0: Μέχρι τη συλλογή, εννοώ, τη συλλογή, ναι. 3 ή 2, την 3 νομίζω. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Την 3. Η 3 και άλλη μια συμμετοχή στο Chill Out.
0: Ναι.
1: In Paris by Μπουνταμπάρ είχα με το Ανάπεστος. Κοίταξε, όλο αυτό ξεκίνησε από τα Καφέ Del Mar, που ήταν ο Χωσέ Μπαντίγια τότε, έκανε επιλογές και ζήτησε το Σορόκο. Και μάλιστα τότε η FM Records είχε τυπώσει αυτοκόλλητα πάνω στο Σορόκο το δίσκο, ότι ο Σορόκος κυκλοφορεί από τα Μπούντα Μπαρ. Ναυάγησε μετά αυτό λόγω εταιριών, μίλησα και με τον ίδιο τον Χωσέ Μπαντίγια κάποια στιγμή εδώ στο αεροδρόμιο, και μετά δημιουργήθηκε κάτι γύρω από αυτό το κομμάτι. Το πήρανε ο Ραβίν από τα Μπούντα Μπαρ, ο Ινδός, και το έβαλε σε μια συλλογή, και μετά άνοιξε, βέβαια άνοιξαν οι πόρτες, δηλαδή πήραν και ένα άλλο κομμάτι μου, το βάλσι το οποίο το ζήτησαν σε κάποια άλλη συλλογή, δηλαδή δημιουργήθηκε μια κινητικότητα γύρω από την μουσική μου.
0: Οι ορχιστρικές συνθέσεις κάπως σε απελευθερώνουν, σου πετάνε από πάνω το κείμενο, το στίχο, τον λόγο που μερικές φορές σε πνίγει?
1: Ναι, όχι με πνίγει.
0: Όχι σε πνίγει, σε κάπως στριμώχνει, λάθος έκφραση, όχι σε πνίγει.
1: Ο στίχος και ποιητικός να είναι, όπως και να έχει το πράγμα,
0: έχει όρια.
1: Σε υποβάλλει σε ένα νοηματικό περιορισμό.
0: Σωστά.
1: Αλλά όχι μόνο αυτό, και δομικά ένα τραγούδι είναι ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν. Δηλαδή, αν αναπτύξεις παραπάνω ένα τραγούδι, δεν θα είναι αποδεκτό. Ούτε από τα ραδιόφωνα, ούτε από τον κόσμο. Δεν αντέχει, δηλαδή, στη συμπίκνωση που κάνεις μέσα σε ένα τραγούδι, να δεχτεί και ένα, σπάνια βέβαια δέχεται, και ένα άλλο θέμα ή και ένα επεισόδιο. Ενώ η οργανική μουσική είναι και δομικά, είναι πολύ πιο εκτενής. Μπορεί να υπάρξει, δηλαδή, και ένα τρίτο θέμα, να υπάρξει ένα επεισόδιο και μια παραλλαγή, και έτσι νιώθεις εκφραστικά ότι φεύγεις από τον περιορισμό του στίχου που έχει το τραγούδι.
0: Εσύ το 1993, πριν από την Πνοή του Ανέμου, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, ένα δίσκο με ορχιστρικές συνθέσεις,
1: αμυγός. Ναι, ήταν η πρώτη μου απόπειρα. και μετά έκανε άλλους 4-5 δίσκους οργανικούς. Μ' αρέσει πάρα πολύ η οργανική μουσική, χωρίς να αφορίζω το τραγούδι, αλλά μ' αρέσει και η οργανική, η ελεύθερη έκφραση πάνω στη μουσική.
0: Το επόμενο κομμάτι, τραγούδι που θα ακούσουμε, γεννήθηκε ως ορχιστρικό από το τηλεφωνήσει.
1: Ναι.
0: Όμως πέρασε, έγινε τραγούδι.
1: Ναι, έγινε, κοίταξε, όταν αυτή η, πώς να την χαρακτηρίσω, δεν μπορώ να την χαρακτηρίσω, τη λέω αερικό και θυμώνει, η Ελένη Φωτάκη, όταν επιχειρήσει να βάλει στίχο σε κάτι, τότε το μαγεύει και γίνεται τραγούδι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να τη ενηθώ της Ελένης να γράψει στίχο πάνω σε οργανική μουσική.
0: Εμμανουέλα Νινιράκη, το Ελαφωνήσι που έγινε σε Ντόνι Γιασεμί.
1: Σε Ντόνι Γιασεμί από το δίσκο Blue.
0: Το ακούμε.

0: Σεντόνι Γιασεμί, με τους στίχους της Ελένης Φωτάκη, η ερμηνεία από την Εμμανουέλα Νινιράκη, από το Blue του Γιώργου Καζαντζή. Με ορούς ποδοσφαιρικούς, με την Φωτάκη βρίσκεστε με κλειστά μάτια πλέον. Ναι. Έχετε καλλιεργήσει μια επαφή.
1: Ναι,
0: αυτό που έλεγε ο Ρασούλης, συμψυχιστές κάπως.
1: Ναι, και έτσι
0: βρίσκεστε.
1: Να το πεις. Ναι, είναι, η Ελένη είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα, ένα... Ο Χαρούλης μου τη σύστησε σαν αερικό.
0: Στο Χειμωνανθώ.
1: Ναι. Ήρθε ο Χαρούλης στο σπίτι μία μέρα που με βρήκε και σε πολύ άσχημη κατάσταση και ήρθε εκεί με την φίλη του τότε και ήρθα μου γράψει ένα τραγούδι, μου λέει. Λέω, πού είναι το τραγούδι? Μου λέει, τώρα θα πάρω το Λενιό. Λέω, τι είσαι Λενιό? Μου λέει, αερικό. Και όντως αερικό.
0: Αυτό που πάντα σε εγωίτευε στο κείμενο είναι τι? Βεβαίως έχεις μελοποιήσει και έχεις προσεγγίσει και αυτό που λέμε ποίηση. Αλλά στο στίχο, στο τραγούδι, αυτό που πάντα σε συγκινεί...
1: Κοίταξε, για μένα είναι αυτό το...
0: Δεν είναι ένα πράγμα φαντάζομαι όμως.
1: Όχι.
0: Ένας τρόπος, ένας κόσμος.
1: Είναι το μαγικό στοιχείο που κρύβει μέσα το στίχος, που εγώ το λέω μουσική, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά αναζητώ. Όταν δω ότι με κινητοποιεί να καθίσω στο πιάνο, σημαίνει ότι κάτι μου μίλησε. Κάτι ανείχνευσα. Και ουσιαστικά κυνηγώ να δείξω αυτή την κρυμμένη μουσική που έχει μέσα ο στίχος. Αυτό έτσι το εννοώ, εγώ έτσι το μεταφράζω, αυτό το συναίσθημα. Άρα νομίζω ότι αυτό απαντά στην ερώτησή σου.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με την ποίηση... Έχει συναντηθεί με την Κίκη Δημουλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πάντα ένα ερώτημα που το έχω, το ρωτάω, οι απαντήσεις ποικίλουν, είναι εάν υπάρχει ευθύβολη μελοποίηση και πώς καταλαβαίνει ένας συνθέτης, ένας δημιουργός, ότι η μουσική που έχει βάλει σχηματοποιεί το κείμενο.
1: Εξαρτάται από την... την οπτική που προσεγγίζει ο δημιουργός το έργο του. Αν το προσεγγίζει υπεροπτικά, όλα θα του φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Αν το προσεγγίζει με αυτοκριτική και σεβασμό και στον εαυτό του και στον αποδέκτη του, θα βρει πολλές αδυναμίες, γιατί είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι. Κοίταξε, για την ευθυβολία που είπες, εγώ θεωρώ ότι ένα ποίημα για να το μελοποιήσεις θα πρέπει να του δώσεις μία πνοή ούτως ώστε να αποκτήσει συνοχή μουσική με το στίχο, με την ποίηση. Εγώ διαφωνούσα με πάρα πολλές μελοποιήσεις πολιτικών τραγουδιών.
0: Μάλιστα.
1: Όπου γινόταν μια προσέγγιση να τραβήξεις το στίχο από τα αυτιά για να μπορέσει να ταιριάξει τη μουσική σου. Αυτό δεν μου άρεσε. Όμως έχω δει και μελοποιήσεις πολιτικών τραγουδιών που είναι εξαιρετικές. Δηλαδή εκεί είναι η μαγεία του δημιουργού. Όπως ας πούμε του Λεοντή. Το,
0: ναι.
1: Δηλαδή είναι πραγματικά να θαυμάζεις ας πούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δώσανε πνοή σε αυτό το πολιτικό στίχο.
0: Τα τραγούδια είναι, ας πούμε ότι είναι ζωές που προχωρούν στον χρόνο, μεγαλώνουν. Κάποια ευτυχώς δεν γερνάνε ποτέ. Αλλά ο δημιουργός τους μπορεί να τα βλέπει μετά από χρόνια αλλιώς, κάπως. Ξέρω εγώ. Το κάνεις στην διαδρομή σου. Ξαναβλέπεις.
1: Ναι.
0: Επιστρέφεις σε τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και τα δοκιμάζεις αλλιώς.
1: Μου άρεσε αυτό που είπες. Εγώ θα το πω από τη δική μου πλευρά. Ότι τα τραγούδια τα θεωρώ οντότητες.
0: Ναι.
1: Ζωντανές υπάρξεις. Οι οποίες έχουν κρίση, έχουν άποψη και έχουν στόμα και σου μιλάνε. Και εμένα αν κάτι, ένα τραγούδι μου πει ότι ξέρεις, δεν μου αρέσει και τόσο αυτό το ένδυμα που με έχεις φορέσει, ενώ έχοντας την ενορχήστρωση, την ερμηνεία, οτιδήποτε, επανέρχομαι. Το έχω κάνει σε κανένα 2-3, ίσως και παραπάνω. Εκεί θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι ζωές, είναι οντότητες οι οποίες προχωράνε και βέβαια είναι ένα παιδί δικό μου και του στιχουργού, του συνιδιοκτήτη, το οποίο ταξιδεύει στον χρόνο. Ως παιδί, όταν φύγει από τη δική μου επιρροή, πλέον δεν ανήκει σε μένα. Όπως δεν ανήκει το παιδί μου σε μένα.
0: Αυτονομείται.
1: Ανήκει στον κόσμο, στον αποδέκτη του. Αυτό πρέπει να το νιώσουμε κι εμείς οι δημιουργοί. Εντάξει, ως την πατρότητα την έχω. Τα δικαιώματα τα παίρνω, δόξα τω Θεώ. Αλλά δεν ανήκει σε μένα.
0: Ανοίγεις μεγάλο θέμα τώρα.
1: Ανήκει σε αυτούς που το αγαπάνε, ναι, και το έχουν κάνει βίωμά τους και έχουν αγαπήσει, έχουν ερωτευθεί, έχουν θυμώσει, έχουν πετάξει τα πάντα.
0: Στον δίσκο «Το έρωτα και του ουρανού» υπάρχει μια σειρά δικών σου συνθέσεων τραγουδιών που τα ξαναδοκιμάζει με άλλες φωνές. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα και θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο είναι η στίχη του Χρονά, Καζαντζής μουσική. Το γνωρίσαμε με τη φωνή της Λιζέτας, ήταν αέρας. Εδώ όμως υπάρχει μια άλλη ερμηνεία, αυτή του Ορφέα, του Περίδη.
1: Ναι. Με τον Ορφέα είμαστε φίλοι, ήμασταν φίλοι, γνωριστήκαμε στους αγώνες τραγουδιού της Καλαμάτας και κάποια στιγμή μου το ζήτησε και μόνο που έβλεπα τα μάτια του να μου το ζητάει, να το τραγουδήσει και μάλιστα τότε μου είπε ότι να επισπεύσουμε γιατί ήθελε να το πάρει κάποιος τραγουδιστής,
0: μάλιστα,
1: όχι του χώρου μας, ναι, και να το γλιτώσουμε. Και το κάναμε.
0: Και το γλιτώσατε.
1: Το κάναμε, ναι, με τη συνδρομή του Μανώλη του Ανδρομητάκη.
0: Να τα ακούσουμε.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Μίνας.
1: Το πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Αρκάντη και Μπόρις του Γκάτσκι, που κυκλοφόρησε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης σε μετάφραση του Γιώργου Πινακούλια, θεωρείται cult μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη ύλη για το σενάριο του γεμάτου μυστικισμού Stalker της περίφημης ταινίας του Αντρέι Ταρκόφσκι 1979. Πέρα όμως από την κινηματογραφική σύνθεση, το μυθιστόρημα αυτό καθ' αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, το οποίο αναγείρει ηθικά, φιλοσοφικά και κοινωνιολογικά ερωτήματα τα οποία υπερβαίνουν τα στενά όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε αντιστοιχεία, ας πούμε, με τα έργα του μεγάλου σοβιετικού συγγραφέα του είδους, του Στανισλάβ Λεμ. Καταρχάς, οι αδερφοί Στρουγκάτσκι ήταν και δύο επιστήμονες πριν αφοσιωθούν στη συγγραφή. Ήταν ενεργά μέλη της ζωηρής εταιρείας συγγραφέων επιστημονικής φαντασίας της Σοβιετικής Ένωσης, μαζί με ονόματα όπως ο Στάνισλαβ Λεμ, ο Ιβάν Εφρέμοφ και ο Γιώργη Μαρτινόφ. Οι ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα στους κύκλους της Sci-Fi Intelligentsians περιγράφονται διεξοδικά στο επίμετρο που συνοδεύει το βιβλίο, το οποίο υπογράφει ο μελετητής του είδους Eric Simon. Όπως σημειώνει ο τελευταίος, οι περισσότεροι από αυτούς τους συγγραφείς, με εξαίρεση τον Λεμ, οι έργα όπως το Ανδρομέδα του Εφρέμοφ, έγραφαν περισσότερο ουτοπίες παρά δυστοπίες. Ουτοπίες που εξυπνούσαν τελειοποιημένες εκδοχές της σοβιετικής κοινωνίας. Εξάλλου, οι συγγραφείς αυτής χρειάζονταν πρώτα να εξασφαλίσουν την έγκριση των αρχών για να εκδώσουν τα έργα τους. Έτσι, προκαλεί μάλλον έκπληξη το γεγονός ότι ένα έργο όπως το Πικνίκ στο πλάι του δρόμου των αδερφών Στρουγκάτσκι δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο από τη σοβιετική λογοκρισία και εκδόθηκε σχεδόν αυτούσιο το 1972. Αφαιρέθηκαν μόνο ορισμένες ομολογίες, όπως αναφέρεται στο εκδοτικό σημείωμα. Το κοσμοϊστορικό γεγονός που σκεπάζει την πλοκή του μυθιστορήματος είναι η επωνομαζόμενη επίσκεψη. Για γνωστούς λόγους, εξωγήινοι επισκέφτηκαν κάποια στιγμή τη γη. Δεν έμειναν για πολύ. Στο πέρασμά τους εγκατέλειψαν ζώνες όπου η πραγματικότητα δεν είναι πλέον σταθερή. Ζώνες γεμάτη εξωγήινη τεχνολογία που οι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν. Οι ζώνες αυτές είναι μέρη που δεν ακολουθούν καμία ανθρώπινη λογική ή κανέναν φυσικό νόμο αυτού του πλανήτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν τυχαία σημαία απίστευτα υψηλής βαρύτητας που θα μπορούσαν να συντρίψουν οτιδήποτε διασχίσει στα όρια τους. Ακόμα και μετά από χρόνια μελέτης, τα καλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν, πόσο μάλλον να ανακατασκευάσουν, οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που βρίσκονται στις ζώνες. Στην αρχή, τα σύνορα ελέγχονται από το στρατό και η περιοχή μελετάται εκτενώς από επιστήμονες. Μέχρι το τέλος του μυθιστορήματος, η ζώνη έχει λαϊλατηθεί από τα περισσότερα από τα χρήσιμα υλικά της. Τώρα οι άνθρωποι πληρώνουν αδρά για να κάνουν πικνίκ ακριβώς έξω από τα όρια της και αυτό δίνει τον τίτλο του βιβλίου που είναι γεμάτος ηρωνία. Αυτό που κάποτε ήταν ζωτικής σημασίας για την ικανότητα να επεκτείνει την ανθρώπινη γνώση καταλήγει να είναι απλώς κάτι αξιοπερίεργο. Στις ζώνες τολμούν να εισέλθουν μόνο οι ρυψοκίνδυνοι άντρες που είναι γνωστοί ως Stalker. Stalker σημαίνει τυχοδιώχτης, κλέφτης, παράνομος και επίσης θαραλέος διορατικός με σπάνιες ικανότητες. Αυτός που πηγαίνει εκεί όπου κανείς άλλος δεν τολμά. Ένας τέτοιος στάλκερ είναι ο Ρέντρικ Σούχαρτ, ο πραγματικός ήρωας του μυθιστορήματος. Εισέρχεται παράνομα στις ζώνες για να αποκτήσει αντικείμενα για να τα πουλήσει στη μαύρη αγορά. Ο Ρέντ αναζητά μια χρυσή σφαίρα, η οποία φέρεται να έχει την ικανότητα να εκπληρώνει ευχές. Αλλά τα αιτήματα για ανάκτηση ορισμένων αντικειμένων αρχίσουν να βαραίνουν τη συνείδησή του. Τι καλό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει οτιδήποτε από αυτά, αν κυκλοφόρησε στον κόσμο? Οι συνέπειες των αποφάσεων του Ρεντ αρχίσουν να σωρεύονται όλο και περισσότερο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά του, τη ζωή του, ίσως και τη μοίρα του ίδιου του κόσμου. Οι ζώνες μοιάζουν λίγο με τις περιοχές των χρυσοθύρων της Άγριας Δύσης. Είναι σκληρές, άγονες, άνυδρες, απόλυτα μοναχικές. Γύρω τους έχουν διατηρηθεί κάποιες πόλεις από την εποχή πριν από την επίσκεψη, οι οποίες πλέον θυμίζουν περισσότερο στρατιωτικές ή επιστημονικές βάσεις. Πρόκειται για πόλεις φαντάσματα που και πάλι σε αναλογία με τους οικισμούς που αναπτύσσονταν προσωρινά γύρω από τα χρυσορυχεία στο Far West. Αλλά και οι ίδιοι οι Στάλκερ μοιάζουν με τους σκληροτράχυλους συχνηλάτες και θηρευτές της ίδιας εποχής. Η ατμόσφαιρα του βιβλίου είναι πολύ βαριά και απειλητική, σε σημείο που αισθάνεσαι τον φόβο που νιώθουν ο Ρεντ και οι άλλοι οι Στάλκερ όταν εισέρχονται στις ζώνες. Ο ίδιος ο Ρεντ δεν επιδιώκει να κατανοήσει τα γεγονότα που προηγήθηκαν της έναρξης του βιβλίου. Δεν διερωτάται για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή τι σημαίνει αυτή για την ανθρωπότητα. Αντίθετα, αποδέχεται ότι ο κόσμος είναι διαφορετικός από τους άλλους κόσμους, αν υπάρχουν. Τίποτα δεν εξήγεται πλήρως στο μυθιστόρημα των αδερφών Στρουγκάτσκι, ούτε θα έπρεπε άλλωστε. Αλλά αυτό ακριβώς συνιστά το έργο τους, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.
2: Στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξέρεις, μερικές φορές ερήμην του δημιουργού, ένα τραγούδι μπορεί να αγαπηθεί πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεται ο δημιουργός, είναι και να αγνοηθεί από τον κόσμο. Σου έχει συμβεί αυτό?
1: Νομίζω στο γενικότερο πλάνο της δισκογραφίας μου.
0: Πήρα αφορμή από τις Μέλισσες, που είναι η στίχη της Ελένης Φωτάκη. Το παίζατε πολλά χρόνια πριν έρθει η σειρά και το απογειώσει.
1: Ναι, είχε πάει πάρα πολύ καλά από μόνο του το τραγούδι. Αλλά η σειρά.
0: Εννοείς και πριν.
1: Ναι, ναι, και πριν, βέβαια. Πήγε εξαιρετικά. Αλλά η σειρά το έκανε γνωστό και στον υπόλοιπο μισό κόσμο. Ο οποίος δεν το ήξερε.
0: Άλλα τραγούδια που έχουν αγνοηθεί ενώ τα θεωρείς πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία. Αν η ερώτηση αυτή είναι εντάξει με σένα.
1: Θα γεμίσει όλη η εκπομπή.
0: Θα γεμίσει όλη η εκπομπή. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, στο Κόκκινο 105 και 5, παρέα με τον Γιώργο Καζατζή. Υπάρχουν ορχιστρικά που δεν σηκώνουν στίχο?
1: Ναι, βέβαια. Εγώ γενικώς δεν ήθελα να μου μελοποιούν, να μου γράφουν στίχο πάνω σε οργανικά μου. Εκτός βέβαια την περίπτωση της Φωτάκη που τα μαγεύει, και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί όπως και η Ναντίνα Κυριαζία έχει γράψει αρκετά, επειδή ζει από κοντά ουσιαστικά όλες τις μουσικές μου και τις έχει βιωμένες, και κάποιοι άλλοι στιχουργοί, δηλαδή αν με αγγίξει όλο αυτό που γράφεται και δεθεί με την μουσική, γιατί ξέρεις, όταν ένα οργανικό κομμάτι ξεκινάει ως οργανικό, αποκτά μια τέτοια οντότητα. Και εγώ θεωρώ ότι αυτός που θα υπογράψει τελευταίος, μάλλον αυτός που θα κάνει τελευταίος τραγούδι, ή ο στιχουργός ή ο συνθέτης, είναι αυτός που υπογράφηκε το τραγούδι. Και ένα μουσικό κομμάτι το οποίο έχει...
0: Εννοείς ο τελευταίος που επεμβαίνει.
1: Ναι, είναι αυτός που υπογράφει το τραγούδι, αυτός που του δίνει μια τραγουδιστική οντότητα. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο στιχουργός πάντα. Και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό που θα γραφτεί.
0: Στην διαδρομή σου υπήρξαν περιπτώσεις που δεν προχώρησε κάποιος κύκλος τραγουδιών επειδή δεν ήσουν ικανοποιημένος από την τελικά από τη φωνή ή από το κείμενο?
1: Μόνο μία περίπτωση θυμάμαι κάποιου υλικού, το οποίο όμως δεν είχε να κάνει με το τραγουδιστή, είχε να κάνει με μένα, με το ύφος.
0: Ναι.
1: Ήταν σε πολύ νεαρή ηλικία βέβαια. Μπορώ να πω ότι ήταν pop. Και δεν μου άρεσε.
0: Ο τρόπος, τη φωνή του.
1: Pop, εν πάση περιπτώσει, τι pop μπορεί να γράψει ο Καζαντζής, παρόλα αυτά ήταν pop.
0: Ναι.
1: Και τα άκουσα πριν ένα χρόνο. Και συγκλονίστηκα. Δηλαδή, λέω, το είδα όμως με μια όρημη οπτική σήμερα, με μια άλλη ενορχήστρωση δηλαδή, και έτσι μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχει υλικό αυτή τη στιγμή που να το έχω βάλει στην άκρη επειδή δεν με ικανοποιήσει. Αυτό συνέβη τότε, μετά που το άκουσα μετά από κάποια χρόνια, το είδα διαφορετικά. Έχει δηλαδή έχει μέσα του αρώματα.
0: Γιατί μιλάμε?
1: Δεν είναι γνωστό, δεν έχει βγει ακόμα. Θα κάνω κάτι με αυτό όμως.
0: Πολύ ωραία. Είπες πριν τι pop να κάνει ο Καζαντζής.
1: Ναι.
0: Ο Καζαντζής φαντάζομαι άκουγε ροκ μουσική.
1: Α, βέβαια. Μα καταρχήν όταν ξεκίνησα έφηβος είχαμε συγκρότημα. Ροκ συγκρότημα. Παίζαμε
0: Clearwater Water Revival. Ναι.
1: Παίζαμε Black Sabbath, παίζαμε και Beatles βέβαια, και Rolling Stones, παίζαμε διάφορα. Εγώ έπαιζα κιθάρα τότε. Εννοείται ότι πέρασα από όλα τα στάδια.
0: Εσύ τώρα μικράκι, κοντά στην εφηβεία σου, έχεις εικόνες, γιατί η ανατολική πλευρά της πόλης Καλαμαριά Νέα Κρίνη είχε διάφορα στέκια. Ναι. Δηλαδή Χαβάη, Πούσικα, Ταριγκάτο, Λουξεμβούργο, δεν ξέρω τι.
1: Όλα αυτά, ναι, τα
0: είχες εικόνες.
1: Είχα εικόνα απ' έξω.
0: Απ' έξω, ναι. Ναι, ναι.
1: Βέβαια. Είχα εικόνα απ' έξω και είχα και συναντήσεις εξαιρετικές, γιατί το σπίτι είναι πολύ κοντά σε όλα αυτά. Ήταν πάρα πολύ κοντά μας το Καλαμάκι.
0: Ναι.
1: Καλαμάκι που αναφέρει και ο Τσιτσάνης.
0: Ναι.
1: Ναι. Και εκεί συνάντησα τυχαία το Γαβαλά. πήγα έτσι με έναν φίλο μου, Σούρουπο. Και είχε ένα κιόσκι έξω, ένα...
0: Και... Εσύ τώρα μικρό παιδί...
1: Μικρό παιδί, ναι. Απλά τον γνώρισα και τον έβλεπα στο κινηματογράφο. Α. Και πήγαμε εκεί και ήταν με ένα μπουζουξί και του έδειχνε κάποιους δρόμους, ας πούμε. Και καθόμαστε εκεί και τον ακούγαμε. Τι άλλο να πάρεις την άβρα αυτού του ιερού τέρατος.
0: Κάπου εκεί κοντά στη γειτονιά σου νομίζω ότι είχε γυριστεί και η ταινία «Η Παρένθεση» του Κανελόπουλου νομίζω. Έχω την εντύπωση.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Να πάμε πάλι στον Πλανόδιο.
1: Να πάμε.
0: Να ακούσουμε κάτι από εκεί. Ο Πλανόδιος είναι η τελευταία σου, η πολύ καινούρια δισκογραφική δουλειά που λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, με τους Mosaic να παίζουν. Εδώ είναι Νατάς Αμποφίλιου, υπόλοιτος, Ισάκ Σούσης.
1: Ισάκ Σούσης.
0: Σωστά.
1: Σωστά.

0: Από τον πόλη συμμετοχικό πλανόδιο, ο υπόλυτος με τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου, η στίχη του Ισάκ Σούση. Από τον καινούριο κύκλο τραγουδιών του Γιώργου Καζαντζή. Πριν έλεγες για παιδιά και δικαιώματα κλπ. Θα ήθελα τη γνώμη σου εδώ για τη μεγάλη συζήτηση που έχει σηκωθεί και σηκώθηκε και συνεχίζεται γύρω από τις συναυλίες με υλικό του Μάνου Χατζηδάκη και όλο αυτό που, ναι. που συμβαίνει. Θεωρείς ότι ένα έργο, όταν μένει ακίνητο, αν δεν βγαίνει προς τα έξω, ας είναι μέσα σε νομικές συντεταγμένες?
1: Όχι, νομίζω ότι ένα έργο είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Ότι το έργο, από τη στιγμή που το γράφουμε, έχουμε βέβαια την πατρότητα, παίρνουμε τα δικαιώματά μας, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να του κλείσουμε τον δρόμο. Το έργο είναι μια οντότητα. Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ, λέγοντας αυτά πριν, να υπερασπιστώ το ότι έχουμε δικαίωμα να επιβάλλουμε. Ακόμη και ο νόμος δεν μας δίνει αυτό το δικαίωμα. Μας δίνει το δικαίωμα το ότι να έχουμε τον έλεγχο τη στιγμή που κάποιος προσβάλλει το έργο μας. Δηλαδή, μόνο με δικαστική παρέμβαση μπορούμε να αλλάξουμε τον ρουν αυτόν. Αφού αποδείξουμε όμως ότι ο άλλος προσβάλλει το έργο μας.
0: Ο Χατζηδάκης όσο ζούσε το είχε κάνει. Είχε απαγορεύσεις, είχε περιορισμούς σε πρόσωπα
1: όχι
0: και σε...
1: Πάντα. Όχι πάντα.
0: Όχι παντού. Όχι έτσι, πάντα.
1: Εδώ υπάρχει η απαγόρευση παντού. Και αυτό είναι. Ή μάλλον παντού. Πολύ επιλεκτικά. Δεν νομίζω ότι επί Χατζηδάκη παίζονταν παντού τη τραγούδια του. Παίζονταν. Μια χορογραφία.
0: Ναι, αλλά σε πρόσωπα
1: σχολείο...
0: όμως είχε απαγορεύσεις. Εσύ...
1: Συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Ναι. Συγκεκριμένα γιατί υπήρχε μια προσωπική διένεξη, ας πούμε. Εδώ παίζονταν παντού τη τραγούδια του. Στις χοροδίες, σε παιδικές χοροδίες, σε χοροδίες διάφορες, σε ορχήστρες, σε μαθητικές εκδηλώσεις. Σήμερα υπάρχει απαγόρευση παντού. Νομίζω ότι είναι εγκληματικό αυτό. Το να απαγορεύεις να ταξιδέψει η μουσική αυτού του ογκόλυθου της μουσικής, δεν ξέρω, πιθανόν μη συμφωνείς, σε βλέπω.
0: Όχι, θέλω να πω ότι εγώ πιστεύω ότι μερικές φορές χρειάζεται να ταξιδέψεις και να πας εσύ ο ίδιος στην πηγή. Να ψάξεις, δηλαδή να δεις τι είναι η μυθολογία, τι είναι η πορνογραφία, να πας στο πρώτο υλικό.
1: Να πας, γιατί να μην πας.
0: Όχι όλα στο στόμα ότι... σου. Δεν είμαι σίγουρος ότι πάντα αυτός ο τρόπος θα κάνει γνωστό το έργο του Χατζηδάκη σε κάποιους που ήδη δεν έχουν κινηθεί να ψάξουν, να βρουν τι είναι αυτό. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Σαν πρώτο άκουσμα, δηλαδή αποκλείουμε κάποιον...
0: Δεν αποκλείω τίποτα.
1: Να ακούσει σαν πρώτο άκουσμα στο εξωτερικό, γιατί εκεί πάνε τώρα τα παιδιά. Να γίνουν πρεσβευτές αυτής της εξαιρετικής μουσικής, της θείας μουσικής, θα έλεγα, Μάνου Χατζηδάκη. Γιατί είναι αποκλειστεί αυτό. Εδώ σήμερα τα παιδιά δεν ακούνε, δεν ξέρουν Χατζηδάκη. Επειδή έχει απαγορευτεί από παντού.
0: Καλά, δεν ξέρουν και άλλα.
1: Ναι, ακριβώς. Επειδή δεν ξέρουν και άλλα, μην τα αφήσουμε στην αμάθειά τους. Δεν συμφωνώ εγώ.
0: Δεν συμφωνείς.
1: Όχι. Και πιθανό να είμαι και από τους λίγους, αλλά δεν συμφωνώ.
0: Εγώ το σκέπτομαι. Δεν... Απλά τη έχω στιγμή... κάποιες σκέψεις που τις λέω.
1: Τη στιγμή που τα δικαιώματα είναι εξασφαλισμένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υπάρχει θέμα δικαιωμάτων και δεν υπάρχει και θέμα προσβολής της μουσικής, έτσι. Μιλάμε ότι είναι ένα επιτελείο εξαιρετικών μουσικών και τραγουδιστών, το οποίο... έχει τεράστια αισθητική αντίληψη. Αυτά.
0: Στο δικό σου δέντρο τις μουσικές οι ρίζες είναι βαθιές, τα κλαδιά διαφορετικά, είναι ο κινηματογράφος. Έχεις κάνει θέατρο.
1: Ναι, αρκετό.
0: Είναι η ποιήση, είναι τα οργανικά, είναι η κύκλη τραγουδιών. Ως ανάγκη καλλιτεχνική κάπου νετάρεις περισσότερο, εστιάζεις.
1: Κοίταξε, αν και έχω στην πρίκα μου, ας πούμε, έργο, αλλά θα ήθελα να κάνω, ήδη είμαι στη διαδικασία, να κάνω ένα έργο αρθρωτό με ενιαίο θέμα, μουσικό βέβαια, εννοείται. Υπάρχει και το κείμενο, το λιμπρέτο, ας το πούμε. Θα ήθελα, δηλαδή, πριν κλείσω τον κύκλο μου δημιουργικά, να κάνω κάτι τέτοιο. Υπάρχει βέβαια και η Ιφηγένεια Εντάβρης. Υπάρχουν και παιδικές προσεγγίσεις όπως ο Πίτερ Παν που έκανα με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το, το δισκογράφησα και με τον Crown Knight, τον Τζαλιγοπούλου, τον Πασχαλίδη κλπ. Το παίξαμε και πέρσι με την ορχήστρα της σύγχρονης, τη ΣΕΡΤ, εδώ στην Αθήνα. Αλλά νομίζω ότι νιώθω την ανάγκη να κάνω κάτι τέτοιο.
0: Μοιραία κοιμωμένη. Εκεί θα πάμε, πλησιάζοντας το τέλος για σήμερα. Ασπασία στρατηγού.
1: Εξαιρετική.
0: Να ακούσουμε το ομότιτλο, συμφωνείς?
1: Μέσα.

0: Δεν θέλω να αφήσουμε έξω το Πολύτροπον, που ήταν ακόμα μια δική σου διαμεσολάβηση στην Θεσσαλονίκη, σε μια εποχή γεννήθηκε που υπήρχαν κάποια στούντιος, υπήρχε το Αγροτικόν, υπήρχε του Πεντζίκη, υπήρχε του Δελιγιανίδη, το δικό σου και στούντιο και δισκογραφική εταιρεία.
1: Και αργότερα δισκογραφική εταιρεία, ναι.
0: Είναι καμάρι σου.
1: Ήταν μια ανάγκη όλων των μουσικών να κάνουν τον χώρο τους.
0: Ναι.
1: Εγώ την αξιοποίησα αυτήν την ανάγκη έχοντας την δυνατότητα η οποία μου προέκυψε εκείνη την εποχή και το έκανα το στούντιο, έκανα ένα χώρο να κάνω πρόβες ουσιαστικά, αλλά μετά κατέληξε το να γίνει στούντιο ηχογραφήσεων.
0: Και το δουλεύει ο γιος ο Θάνος.
1: Τώρα το δουλεύει ο Θάνος, ναι, και ο Θάνος είναι πιο εξειδικευμένος από μένα και καλύτερος μουσικός και καλύτερος ηχολήπτης.
0: Έχεις δύο παιδιά, την Εύη η οποία είναι μια εξαιρετική τσελίστρια. Ο Θάνος είναι κρουστός και ντράμερ με ένα δικό του κόσμο και τρόπο στα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε κάνει κάποιο καζαντζές τρίο πειραματικό?
1: Παίζουν μαζί μου τα παιδιά, κάποτε με σνομπάριζαν, αλλά τώρα παίζουν μαζί μου. Αλλά τρίο δεν κάναμε, πάντως το έχω στο νου μου αυτό. Όταν γίνω εγώ καλός.
0: Improvisation, τίποτα. Γιατί... αυτοσχεδιασμοί.
1: Αυτή είναι πολύ σπουδαγμένη και καλή μουσική. Εγώ δεν είμαι. Εν πάση περιπτώσει, εννοώ πιανίστας δεν είμαι. Θεωρία έχω κάνει, είμαι αυτόνομος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Και εγώ ευχαριστώ για το βήμα.
0: Ένα flashback από τη ζωή μουσικά υπάρχει που έχεις? Πολύ σύντομα. Αν σου ζητούσε κάποιος. Μια στιγμή, μια εικόνα.
1: Πολλά έχω τώρα, το είμαι προετοίμαστος. Θα σου έλεγα τη συνάντηση με τον Χατζηδάκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Και εγώ ευχαριστώ για το βήμα.
0: Ήταν ο Γιώργος Κατσαντζής παρέα μας, ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, ο Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για τη μία επόμενη ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλλος τραβάει φωτογραφίες, αλλά κυρίως είναι επί της επικοινωνίας. Υποδέχετε τις κλήσεις σας που έρχονται στο 2-13-21-77-77. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν μέσω Viber, δια του κινητού σας, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι την καλεσμένη μας, ας πούμε, ο αριθμός χωρίς χρέωση είναι 698-58-70-059. Στέλνετε μήνυμα, το βλέπω μπροστά μου στην οθόνη του υπολογιστή, το μεταφέρω στην καλεσμένη και πράττουμε τα δέοντα. Και η καλεσμένη μου είναι εκείνη που έγραψε τους στίχους, τη μουσική, επιμελήθηκε την ενορχήστρωση, το ίμιση της παραγωγής και τραγούδησε σε αυτό το εναρκτήριο κομμάτι που έχει τον, πώς θα το πω τώρα, μυστηριώδη τίτλο «Τα τραγούδια γίνονται άστρα» και είναι το πρώτο από τα 7 του κύκλου «Κάκτη νούμερο 3». Είναι η Κατερίνα Κερμιζή, φίλη μου αγαπημένη, και την εκτιμώ πολύ. Είναι η μόνη ίσως από την χωρία των τραγουδοποιών που επιμένουν σε αυτά τα pop χρώματα. Και το λέω για να συνεννοηθούμε. Δηλαδή η μουσική ούτως ή άλλως είναι πάντα μία ενιαία, ομοούσια και αδιαίρετη. Είναι λοιπόν η μόνη από αυτόν τον χώρο που την παρακολουθώ ανελιπώς και υποκλίνω μπροστά στο ταλέντο της.
1: Καλησπέρα και από μένα. Μην τον ακούτε. Λέει υπερβολές.
0: Θα λέω ότι
1: ευχαριστώ
0: θέλω.
1: Πάρα πολύ για τον πρόλογο.
0: Είναι η Κάκτη νούμερο 3,
1: ναι,
0: του 2026. 7 τραγούδια που έρχονται να συμπληρώσουν τους Κάκτους του 18 και του 26.
1: Ναι.
0: Και τώρα ήρθε να κουμπίσει το πράγμα, αλλά στην τελική του μορφή. Δεν νομίζω θα υπάρξουν
1: είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας. Είναι λίγο βαριά λέξη η λέξη τριλογία. Παραπέμπει σε κάτι πολύ πιο πνευματικό, ας πούμε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
0: Επίσης, η Κάκτη, παρά τα αγκάθια και το... σε πρώτο επίπεδο
1: αποθητικό
0: που έχουν, τραβάνε και νερό και κρατάνε υγρασία σε περιόδους ξηρασίας, πάσης φύσεως.
1: Ακριβώς,
0: ξηρασίας.
1: Κρατούν μέσα τους τους χυμούς της ζωής.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν...
1: Και τους φυλάνε για να ανθίσουν το καλοκαίρι για μια νύχτα μόνο τα άνθη τους.
0: Όπου αυτή είναι διαβασμένη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν... Όταν θέλουμε να αποκρισταλώσουμε λοιπόν με ποιητικές λέξεις τις εικόνες και τα συναισθήματα της αποξένωσης, της ξηρασίας, της εγκατάλειψης, τέτοιων συναισθημάτων, οι Κάκτοι μας έρχονται στο μυαλό.
1: Είναι μια καλή μεταφορά που τη χρησιμοποίησα για όλα αυτά τα τραγούδια. Ξεκίνησαν όλα βασικά από το τραγούδι «Της καρδιάς μου η Κάκτη». Εκεί μου μπήκε η ιδέα. Οπότε το συνέχισα, το κράτησα και το συνέχισα αυτή τη μεταφορά. Και τώρα πια κοιτώντας πίσω βλέπω ότι τελικά είχα γίνει κι εγώ λίγο κάκτος για να επιβιώσω. Γιατί οι κάκτοι, τα αγκάθια τους κάποτε ήταν φύλλα. Είναι βιολογική εξέλιξη το ότι γίνανε αγκάθια, να επιβιώσουν μέσα στην έρημο, μέσα σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Οπότε... σκεπτόμενη κι εγώ ότι μπήκα πολύ νέα και τρυφερή στη δισκογραφία, για να αντέξω έπρεπε κι εγώ να γίνω κάπως σαν κάκτος για να αποθήσω αυτούς που δεν έπρεπε και να κρατήσω μέσα μου ό,τι χρειαζόταν.
0: Δεν ξέρω ποιους απόθεσες και θα έχεις τους λόγους να το κάνεις. Πάντως όσα χρόνια σε ξέρω και πλέον είναι εμπόλικα, ξέρω ότι είσαι ένα από τα πιο συναισθηματικά παιδιά που κυκλοφορούν στην πιάτσα. Όλοι όσοι σε ξέρουν σε αγαπάνε. Όλη η πιάτσα εκτιμάει την Κατερίνα Κερμιζή. Ξέρω ανθρώπους με ρεμπέτικα, ας πούμε, που πίνουν νερό στο όνομά σου.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Χαίρομαι.
0: Και αυτό δείχνει ότι η μουσική, είπαμε, δεν έχει σημασία με ποια...
1: Νομίζω ότι αυτό που βλέπουν όλοι είναι μια ειλικρίνεια προθέσεων.
0: Και ταλέντο, Κατερίνα μου.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Αυτό ας το πούν οι άλλοι.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ πάντως προσπαθώ πολύ να κάνω το καλύτερο που μπορώ κάθε φορά, σε κάθε άλμπουμ. Όχι μόνο στα δικά μου τραγούδια, και στις ερμηνείες μου και όπου συμμετέχω, ό,τι κάνω το κάνω με όλη μου την ψυχή.
0: Ναι, αυτό μάλλον φαίνεται και αυτό είναι που στο ανταποδίδουν οι άνθρωποι που το βλέπουν.
1: Όσοι μπορούν να το δουν πια, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε περίεργες εποχές.
0: Και αυτό σωστό.
1: Της πολλής επιφάνειας και
0: έλα να πάμε τώρα πόζας. Στα διαδικαστικά, να πούμε για τους κάκτους νούμερο 3,
1: ναι,
0: που κυκλοφόρησαν τώρα πριν από λίγο
1: 30
0: καιρό.
1: Ιανουαρίου, τέλα, ναι. Δεν έχει ούτε μήνας.
0: Ανεξάρτητη παραγωγή όπως όλες.
1: Όπως όλοι οι κάκτοι, ναι.
0: Ναι. Συμπαραγωγή με τον Νίκο Γρηγοριάδη που και μοιράζεται τα πάντα.
1: Ναι, ναι, και, και τα πάντα στη μουσική και στη ζωή. Και ο Ηλίας Ολάκας είναι συμπαραγωγός πάντα. Με την γνωστή ομάδα μουσικών που συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια από το 9 και μετά. Ο Γιάννης ο Γρηγορίου στον μπάσο, ο Δημήτρης Αντωνιάδης στα τύμπανα, ο Δημήτρης Μπέλος στα πλήκτρα.
0: Ο άλλος πληκτράς που παίζει στο Δε Σαντέχο, που κάνει το
1: ρεφέρι. Ο Αρλάν Όσκαρ, ναι.
0: Είναι εξαιρετικό.
1: Είναι εξαιρετικό, ναι, ναι, ναι, είναι πολύ καλός. Ο Δημήτρης Σπυριδάκης έπαιξε εδώ λαούτο και κριτική λύρα. Ο Μάριος Ιβάν Παπούλιας έπαιξε
0: βιολί.
1: Και ο Βίκτορας Χιάνας έπαιξε σαξόφωνο βαρύτονο, αλλά γελάω γιατί είναι μικρό παιδάκι, είναι συμμαθητής της Μυρτός από το μουσικό γυμνάσιο.
0: Μυρτό είναι η κόρη σου που είναι τώρα 22 στα 23.
1: 23, ναι. Και είχε έρθει μια μέρα και τον άρπαξα και του λέω έλα εδώ θα παίξεις. Και γι' αυτό χαμογελάω, γιατί ίσως είναι και η πρώτη του δισκογραφική παρουσία.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τα τραγούδια που γίνονται άστρα και πάμε στη μέθεξη.
1: Ναι.
0: Μέθεξης. Καθαροπουσιάνικα,
1: ναι,
0: για
1: έτσι
0: να έτσι
1: ανέβουμε λίγο
0: και να εμβαθύνουμε.

0: Η Μέθεξης λοιπόν με την Κατερίνα Κυρμιζή και από την Κατερίνα Κυρμιζή, φτιαγμένο από τα χεράκια της. Αυτά τα τραγούδια που συναποτελούν τον κύκλο Κάκτη νούμερο 3 δεν είναι απαραίτητο να είναι φρέσκα. Μπορεί να είναι κάποια πολύ πολύ παλιότερα που τώρα οριμάσανε και βγήκανε
1: αυτό έλεγα,
0: από το κουκούλι, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό έλεγα πριν εκτός αέρα, ότι και το Μέθεξης και το «Τα τραγούδια γίνονται άστρα», τα κουπλέ τους είναι πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή ήμουνα 18-20 χρονών όταν τα πρώτο σκέφτηκα. Αλλά δεν είχα την εξέλιξή τους στο μυαλό μου, δεν είχα βρει μια λύση που να με ενδιαφέρει, ας πούμε, και να με εξητάρει λίγο. Και επίσης έχουν γραφτεί οι στίχοι τους, μπορεί, για το κάθε τραγούδι μπορεί και 5-6 φορές. Από την αρχή όλο. Δηλαδή έγραφα, το κρατούσα κάνα 2 χρόνια, μετά το πετούσα. Ήτανε, γι' αυτό λέγονται και κάκτη, γιατί είναι τραγούδια που με βασάνισαν λίγο, είτε στην ολοκλήρωσή τους, σαν εκτέλεση, είτε γιατί ήταν θέματα έτσι που με δυσκόλεψαν.
0: Να ρωτήσω κάτι για τον τρόπο που γράφεις τραγούδια, τους στίχους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Γράφεις ένα στίχο που νομίζω ότι είναι καλός, σε καλύπτει, βγαίνουν τα μέτρα, η μουσική, ξέρω εγώ, κουμπώνει το πράγμα. Και μετά λες, ο στίχος δεν είναι καλά, το τσαλακώνουμε το χαρτί, το πετάμε.
1: Ναι.
0: Ο επόμενος στίχος που θα προκύψει είναι τελείως διαφορετικός από τον προηγούμενο ή είναι διορθωτικός σε σχέση με εκείνον?
1: Σε κάποια είναι τελείως διαφορετικός. Σε κάποια είναι διορθωτικός. Και όταν λέμε διορθωτικός, μπορεί να είναι μια φράση, μια λέξη. Ή να σκεφτώ εγώ ότι μπορώ να του δώσω μια διαφορετική διάσταση, οπότε ας το πάω προς τα εκεί. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία που γίνεται, δεν τη βιάζω. Δηλαδή γίνεται πολύ αργά από μόνη της. Μπορεί να πάρουν και 30 χρόνια όπως μου πήραν, ναι, για αυτά τα τραγούδια.
0: Είναι σαν τα βαρέλια του Τζακ Ντάνιελς, ας πούμε.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι τέτοιο πράγμα και πιστεύω σε αυτό, το να εμπιστεύεσαι λίγο το χρόνο για κάποια πράγματα, γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να είσαι ενθουσιασμένος, έχω γράψει κάτι, αλλά μετά από 1-2 χρόνια να λες, εντάξει, δεν ήταν και τόσο καλό.
0: Τα παλιά σου τραγούδια, μιας και το...
1: Ναι, έχω σκεφτεί αλλαγές.
0: Έχω σκεφτεί το κονσέρτο για σοκολάτα.
1: Έχω σκεφτεί κάποιες αλλαγές.
0: Εκείνη το έγραψε 22 χρονών.
1: Ναι. Έχω σκεφτεί αλλαγές στους στίχους, αλλά τώρα πάει, τέλειος. Κάποια τα λέω στα live, τα λέω με τις καινούργια στιχάκια.
0: Και μια και είπες live, για να μην το ξεχάσουμε, μαζί με τον Νίκο Γρηγοριάδη, και επειδή είναι απαγορευτική η ορχήστρα για τα κυβικά πολλών ανθρώπων και τα δικά σας.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι. Δύο κιθάρες λοιπόν.
1: Δύο κιθάρες, δύο φωνές. Θα παίξουμε στο Tiki Bar Athens την Κυριακή 15 Μαρτίου, νωρίς, στις 9 η ώρα. Και θα παρουσιάσουμε και τους κάκτους, αλλά δεν ξέρω αν θα τους παρουσιάσουμε με κιθάρα ή θα κάνω λίγο Eurovision στυλ, να το βάλω καραόκι.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: γελάω.
0: Και βέβαια η Κατερίνα Κυρμιζή που την πειράζω, διότι έχει πλησιάσει, ας πούμε, τα 50, έτσι. Προσέχεις
1: όχι,
0: στο διάτυπο.
1: Όχι, τα έχω κλείσει. Τον Αύγουστο.
0: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Πάντως τραγουδάει σαν αιώνια teenager, γιατί είναι έτσι το σκαρί της το τραγουδιστικό.
1: Νομίζω πως ναι, δεν έχω καταπονήσει και τη φωνή μου.
0: Όχι.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι τραγουδιστές που έτσι αλλάζει δραστικά η φωνή τους είναι αυτοί που την έχουν...
0: Στους ίδιους τόνους που τραγουδούσες και κοριτσάκι τραγουδάς
1: ναι,
0: και τώρα.
1: Ναι, τραγουδάω τώρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Και πάντα τα Yodeling, το λέω καλά.
1: Ναι.
0: Αυτά τα φωνητικά τα κυρολέζικα.
1: Ναι.
0: Είναι το σπεσιαλιτέ μας.
1: Ναι.
0: Φτώσου Κατερινάκη και να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ήταν προπομπός του κύκλου. Αυτό το Generation X.
1: Ναι.
0: Με το κουκάκι να πρωταγωνιστεί ως συνοικία.
1: Είναι υπούλο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι ανάλαφρο και λέει για το κουκάκι και για το μπαράκι και που θα συναντηθούμε και αυτά. Αλλά λέει πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Για προσέξτε το λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Θα πέσουν διαφημιστικά μετά. Και επανερχόμεθα για το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με την Κατερίνα Κυρμιζή.

της καρδιάς μου η κάκτη. Σαν αυτούς αγαπώ.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε. Μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
3: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε...

0: Δεν σε αντέχω. Σε ποιον το απίφθινες αυτό το ερώτημα, τη φράση.
1: Τη φράση και το θα φαρμακοθώ κιόλας μετά.
0: Αυτό από την Κατερίνα Χέλμη, εντάξει.
1: Το δεν σε αντέχω. Ξέρω εγώ. Σε ποιον το είχα πει. Ήταν ένα γενικό μάλλον δεν σε αντέχω.
0: Α, ναι, εντάξει, τώρα το γυρίσαμε στο...
1: Ήτανε γενικό.
0: Στην ουδέτερη απάντηση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Κατερίνα Κυρμίζη. Άμα ξαναρωτήσω εγώ κάτι ευθύ, εμένα να μου τρυπείς τη μύτη.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι η Κατερίνα Κυρμίζη. Είναι φίλη μου και γι' αυτό και μπορώ και την πειράζω.
1: Έχουμε θάρρος.
0: Βεβαίως. Μας έφερε εδώ τους κάκτους για να μας δροσίσει, γιατί είπαμε οι κάκτοι σε περιόδους ξηρασίας κρατάνε υγρασία για τις δύσκολες μέρες και επιβιώνουν στις ερήμους και στα δύσκολα περιβάλλοντα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και αυτά τα τραγούδια πραγματεύονται ακριβώς αυτή την ξηρασία, την αποξένωση.
1: Την απώλεια, την συνειδητοποίηση ότι κάποια πράγματα έχουν τελειώσει. Δηλαδή, αυτό λέμε, αυτό λέω σε όλα τα τραγούδια με κάποιο τρόπο. Και στο «Τα τραγούδια γίνονται άστρα», ουσιαστικά ένα τραγούδι αποχαιρετισμού. Και στο «Μέθεξης» που λέει «Σήκω πάνω, δεν μας έθαψαν ακόμα», δηλαδή προσπαθείς να κρατηθείς από τα μαλλιά σου για να αντέξεις και να συναντήσεις τον άλλον μέσω της μουσικής και του χορού. Και στο «Generation Next» πάλι λέω...
0: Το «Generation Next» είναι αυτό που κλείσαμε την πρώτη ανάγκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, που λέει, που πέρασε η σειρά μας και δεν ζήσαμε λιγάκι. Αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους τους, σε όσους έχουν γεννηθεί στη δεκαετία του 70 και στα καλύτερα τους χρόνια ήρθε η οικονομική κρίση και αναγκάστηκε ο καθένας να πιαστεί από τα μαλλιά του για να επιβιώσει και μόλις τελείωσε αυτό και είπαμε άντε να πάρουμε μπρος, ήρθε η καραντίνα και ο COVID και όταν ξυπνήσαμε από αυτό το κακό όνειρο, είχε περάσει η σειρά μας και είχαν έρθει οι επόμενοι.
0: Ρώτα και εμάς της δεκαετίας του 60 τι νιώσαμε, οπότε καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Ναι, απλά, ξέρεις τι, εμείς ήμασταν πάνω στα καλύτερα μας χρόνια που είχαμε και την εμπειρία και τη σωστή ηλικία να κάνουμε πράγματα. Και μας έκοψε. Ενώ ότι
0: θα κάνετε.
1: Δεν εκφράσαμε το δυναμικό μας όσο
0: θα το εκφράσετε, λέω.
1: Λίγο καθυστερημένα.
0: Η Κατερίνα Κυρμίζη, λοιπόν, που επιμένει να γράφει τραγούδια που, αν θέλουμε να τα κατηγοριοποιήσουμε, λέμε ότι είναι pop τραγούδια.
1: Ναι.
0: Αυτό από μόνο του δεν λέει
1: κάτι. Εναλλακτική, ναι. Adult pop, ναι, art pop, ναι.
0: Σε μια χώρα που δεν έχει όμως παράδοση pop κουλτούρας, δεν είμαστε η Αγγλία.
1: Όχι, όχι. Και αυτό που θεωρείται pop είναι κάτι πολύ πιο mainstream από αυτό που φτιάχνω εγώ.
0: Pop θεωρούμε τώρα... την Έλενα Παπαρίζου.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ και όλη αυτή την...
1: Τη Μαρσό που ήταν τώρα στη Eurovision.
0: Όλο,
1: δηλαδή
0: όλο,
1: όλο
0: το
1: αυτό
0: πακέτο
1: το...
0: της Eurovision.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρούμε τον Πασχάλη, ρε παιδί μου, παλιά και την Μπέση Αργυράκη. Αυτό ήταν pop.
1: Ναι.
0: Και είχε πάντα μια ελαφράντζα έως και αφόρητη.
1: Ναι.
0: Με τα καλά του.
1: Διαβάστε ήτανε... τι ελαφρότητα του είναι.
0: Εντάξει, ήταν και...
1: Ήταν και εποχές τέτοιες που το σήκωνε όμως.
0: Ήταν και μουσική για teenager. Η pop δεν είναι απαραίτητο να απευθύνεται σε 15χρονα.
1: Πλέον όχι. Mm. Πλέον όχι.
0: Οπότε, εσύ που ως 22χρονη μίλησες για την ηλικία σου και τη γενιά σου, αλλά όχι κατά ανάγκη με τον παλιό τρόπο που γράφαν παιδικά τραγούδια και τα κάναν όλα υποκοριστικά.
1: Mm-hmm.
0: Εσύ μίλησες... με ό,τι καταλάβαινες σε μια τρυφερή ηλικία,
1: ναι, ναι.
0: Μίλησες στα ίσα και γι' αυτό και ξεχώρισες. Αν δεν ήταν αυτό το κονσέρτο για σοκολάτα, δεν ξέρω αν θα σε είχαμε
1: νομίζω
0: αγαπήσει
1: πως ναι.
0: Εγώ τότε.
1: Νομίζω πως ναι. Ήτανε η συγκυρία. Ήμουνα κι εγώ έτσι πολύ τρυφερή και νέα. Υπήρχε ένα άνοιγμα τότε στην ελληνική δισκογραφία όπου κάνανε παραγωγές. Υπήρχε και άνοιγμα στα ραδιόφωνα όπου υπήρχε χώρος να ακουστούν όλα τα είδη. Άνοιξε τότε και το μουσικό κανάλι MAD και άρχισε να παίζει βίντεο κλιπ. Οπότε ήταν μια συγκυρία πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν μια συγκυρία πραγμάτων που με ωφέλησε προσωπικά.
0: Σε μάθαμε από αυτό, αλλά
1: ναι.
0: Δεν έμεινε στα κεκτημένα από εκεί.
1: Εντάξει, πέρασα διάφορα, αλλά προσπάθησα πολύ να συνεχίσω και να αρθρώσω, να συνεχίζω να αρθρώνω
0: σε
1: λόγο.
0: Σώζει βέβαια και το γεγονός ότι ακριβώς επειδή δεν μπορείς να ζήσεις από αυτά που φτιάχνεις, είσαι υποχρεωμένη να είσαι ταυτοχρόνως και δασκάλα κιθάρας.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό εκ των πραγμάτων σου βάζει αλλιώς τα πράγματα στο κεφάλι σου.
1: Ναι, και δεν έχεις τη φθορά του να κάνω της επιβίωσης, ότι πρέπει να κάνω πράγματα, να κάνω συνεργασίες, να βγω να κάνω νυχτοκάματο, ας πούμε. Αυτό με προστάτευσε. Με προστάτευσε πολύ και είχα αυτή την πολυτέλεια. Όχι ότι δεν το έχω πληρώσει έτσι με κόπο και μελέτη, αλλά ο καθένας επιλέγει που
0: και
1: θα...
0: Και από την άλλη, αν είσαι καθηγήτρια,
1: ναι,
0: έχεις την ευθύνη αλλιώς στο κεφάλι σου. Παίρνετε τα παιδιά που περιμένουν από σένα να τους ξεστραβώσεις και να τους κάνεις κάτι μουσικά.
1: Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο θέμα και το τι γίνεται μέσα στα οδεία. Τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά η ευθύνη είναι μεγάλη.
0: Τα οδεία είναι σχεδόν αποκλειστικά για την μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων. Εξαιρώ τα μουσικά πανεπιστήμια που είναι μεν πολύ σημαντική παράμετρος, αλλά είναι για πολύ λίγους και που θα γίνουν εξειδικευμένοι μαέστροι, διευθυντές ορχήστρας κλπ. Τα οδεία και τα μουσικά λύκια είναι
1: οι φορείς
0: που τραβάνε το κουπί και που αντανακλούν το επίπεδο της μουσικής που έχουμε ή που θέλουμε να έχουμε για την μαθητιώσα νεολαία μας, ας πούμε.
1: Αχ, αυτό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Λένα, όταν ήσουν εσύ μαθήτρια δεν είχε μουσικά λύκια.
1: Όχι, δεν είχε όταν ήμουν εγώ. Μόλις τότε νομίζω είχε ξεκινήσει της Παλίνης.
0: Ναι.
1: Της Παλίνης ήταν το πρώτο, αλλά εμείς είχαμε φύγει, είχαμε μετακομίσει στο Βόλο και συνέχισα στο Δημοτικό Οδείο Βόλου, το οποίο είναι ένα κόσμημα το κτίριο. Και τότε γινόταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φέραν καθηγητές από Αθήνα να γίνει σοβαρή δουλειά. Και έτυχα πάλι σε αυτή την τρομερή συγκυρία
0: και
1: να έχω
0: κάποιος σε πρόσεξε
1: καθηγητές.
0: Προφανώς. Γιατί αν σε ξεπετάγανε, τώρα μπορεί να ήσουν κάτι άλλο και όχι μουσικός.
1: Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να πω ότι κάποιος με πρόσεξε, απλά ήταν όλο το περιβάλλον τέτοιο.
0: Και το περιβάλλον σε πρόσεξε.
1: Περισσότερο με ξεχώρισαν στο χορό που πήγαινα στη Δημοτική Σχολή Χορού. Θυμάμαι ο Ανδρέας Ρικάκης που έγραφε κριτική νομίζω στην Καθημερινή, είχε πιάσει τη μάνα μου και της είχε πει για μένα ότι έχω άστρο τέλος πάντων και αυτά, και όχι στο οδείο. Όχι στο οδείο.
0: Δηλαδή προηγείται τότε η μπαλαρίνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατερίνα,
1: ναι,
0: από
1: ναι.
0: Την κιθαρίστρια και τραγουδοποιό Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Από εκεί πάντως πρέπει να σου βγήκανε περίεργες σκέψεις. Αυτό το μαύρο ροζ, ρε παιδί μου, πώς το σκέφτηκες?
1: Το μαύρο ροζ.
0: Που είναι το επόμενο τραγούδι, δηλαδή.
1: Λοιπόν, το μαύρο ροζ πώς το σκέφτηκα? Κοίταξε.
0: Δεν είναι ευχάριστο και σαν συνέστημα,
1: όχι,
0: και σαν τίτλος και σαν...
1: Μιλάει για τον ναρκισισμό της εποχής μας. Ότι ο καθένας κρύβεται πίσω από μια οθόνη, παρουσιάζει μια πολύ ροζ εικόνα, αλλά είναι πολύ μαύρη κατά βάθος.
0: Για να δούμε πώς τα λες. Είσαι πιστική. Μαύρο ροζ, Νικολέτα, ναι.

0: Μαύρο ροζ από την Κατερίνα Κερμιζή και από τους Κάκτους 3. Που είπαμε είναι τελική, δεν έχει άλλους.
1: Εντάξει, θα πάντα υπάρχουν κάποια κομμάτια που θα μπορούσαν να γίνουν 4, αλλά ξέρεις τι, ανακάλυψε στη διαδικασία αυτή της υλοποίησης αυτών των τραγουδιών ότι έπαψε πια να με αντιπροσωπεύει σαν μεταφορά ο Κάκτος. Δηλαδή, ίσως εγώ θέλω πια να γίνω πιο ανοιχτή και να το ξεπεράσω όλο αυτό.
0: Ανατροπή.
1: Ανατροπή, ναι. Οπότε γι' αυτό είπα ότι είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος. Δηλαδή υπάρχουν πάντα κάποια παλιά τραγούδια που τα φτιάχνω, αλλά όχι με αυτό το παράπονο, ας πούμε, και το ότι ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι είναι παράπονο. Είναι πίκρα, είναι στεναχώρια, είναι κάτι βαθύ.
1: Είναι χωρίς όμως κακία πια. Χωρίς αυτή την πίκρα και την.
0: Υπάρχουν κομμάτια στους Κάκτους που έχουν κακία.
1: Κακία όχι.
0: Εξωστρέφεια στο συνέστημα μπορώ να το δεχθώ στους παλιότερους.
1: Πίκρα είναι περισσότερο, έχεις δίκιο, είναι πίκρα. Απλά αυτό σκέφτηκα ότι δεν με αντιπροσωπεύει πια, οπότε θα βρω κάτι άλλο.
0: Τρέμετε ανταγωνιστές της Κατερίνας, θα βρει κάτι άλλο.
1: Ναι, καλά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με το Κάκτη 3 εγώ έλεγα όταν το ολοκλήρωνα ότι δεν θα ξαναγράψω. Γιατί δεν έχω πια το ίδιο κέφι και την ίδια όρεξη και είναι και οι συνθήκες τόσο μαύρες και δύσκολες που με ρουφάνε πάρα πολύ την ενέργειά μου. Θα εκπλαγώ κι εγώ η ίδια αν αρχίσω πάλι και δημιουργώ, αλλά ίσως είναι, ξέρεις, από αυτό το άγχος μέχρι να τελειώσει και να βγει και να φύγει από πάνω μου. Γιατί όπως είπα, αυτά τα τραγούδια τα δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι.
0: Έπρεπε να βγουν από σένα και να γίνουν.
1: Ναι. Και μάλιστα ήταν έτοιμα από το Νοέμβριο και επειδή εγώ ορίζω πια την κυκλοφορία, φοβήθηκα να τα βγάλω πιο πριν. Δηλαδή κάπως είχα καθυστερήσει την κυκλοφορία να το χωνέψω λίγο μέσα μου ότι θα τα αποχωριστώ. Είχα το άγχος του αποχωρισμού.
0: Έλα να ακούσουμε το τραγούδι που προσπεράσαμε, γιατί έκανα εγώ λάθος την αρρύθμιση, στην ώρα της καρδιάς και μετά προετοιμάσου να μου πεις.
1: Ναι.
0: Πώς είναι να μένεις στο ίδιο σπίτι με έναν άνθρωπο που ζείτε μαζί, έχετε μια κόρη μαζί, που κάνετε το ίδιο επάγγελμα. Είναι και αυτός τραγουδοποιός και πολύ καλός, μιλάω για τον Νίκο Γρηγοριάδη, και ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να σου πει πώς του φαίνονται αυτά που κάνεις, πώς του φαίνονται αυτά που θα κάνεις, όλα αυτά τα.
1: Θα τα πούμε.
0: Θέλω πολύ να τα ακούσω από το στόμα σου, για να ακούσουμε το τραγούδι που χρωστάμε.

0: ένα τραγούδι που αρχίζει και τελειώνει με τους χτύπους
1: του ρολογιού που χτυπούν την ώρα της καρδιάς,
0: που έχει ένα υπέροχο κουαρτέτο που ήταν για όργανα αλλά έγινε
1: έγραψα
0: καλύτερα έτσι.
1: Είχα γράψει ένα κουαρτέτο.
0: Το τραγούδισε μόνη της Κατερίνα.
1: Και το τραγούδισα
0: Ένα υπέροχο τραγούδι. Αλλά μη σου λέω τέτοια, θα το πάρεις πάνω σου και δεν κάνει.
1: Και δεν θα ξαναγράψω ποτέ τίποτα.
0: Ναι. Τι σου λέει λοιπόν ο σύντροφος Νίκος Γρηγοριάδης?
1: Λοιπόν, ο Νίκος είναι πολύ πιο εξωστρεφής και μοιράζεται από την πρώτη ιδέα, ό,τι και να κάνει, από την πρώτη φράση ας πούμε, θα το μοιραστεί και θα μας πάρει τα αυτιά δηλαδή με αυτό το πράγμα. Αφού λέμε καμιά φορά...
0: τα φτιάχνει εκείνος.
1: Ναι, όταν τα φτιάχνει εκείνος. Εγώ είμαι πολύ κρυψίνους, αν δεν το ετοιμάσω να είναι ολόκληρο, να είμαι σίγουρη ότι ξέρεις αυτό είναι, δεν το παρουσιάζω σε άνθρωπο. Είμαι πολύ...
0: Και εσείς οι δύο άνθρωποι διαφορετικοί μένετε στο ίδιο σπίτι?
1: Ναι, μένουμε στο ίδιο σπίτι.
0: Πόσα χρόνια?
1: Ναι, δηλαδή εγώ θα το δουλεύω
0: κρυφά.
1: Με ακουστικά το βράδυ, αργά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω και λιγότερο ελεύθερο χρόνο όλα αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων.
0: Ναι, λόγω του οδείου που δουλειάζεις.
1: Λόγω του οδείου, λόγω του παιδιού, λόγω των δουλειών του σπιτι, στο σπίτι. Τέλος πάντων. Αλλά είμαι πολύ πιο κρύψινος, η αλήθεια να λέγεται. Και το παρουσιάζω έτοιμο. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μου αλλάξει κάποιος γνώμη. Αυτό είναι. Ενώ ο Νίκος είναι πιο δεκτικός όταν του πω κάτι. Γιατί επειδή το ζω από τη γενέση του, του λέω αυτό έτσι, αυτό αλλιώς, εκείνο το άλλο. Εγώ πρέπει να το. Έχω φτιάξει το ψωμί μου και του λέω πάρτο, φάτο αλλιώς.
0: Πάντως δεν το δείχνατε αυτή την χαόδη διάσταση απόψεων. Όταν είχατε έρθει προ τετραμήνου εδώ που παρουσιάσαμε τον δίσκο του Νίκου.
1: Έχουμε καλό καμουφλάζ.
0: Λοιπόν, να του δώσω πολλά χαιρετίσματα του Νίκου, τον εκτιμάμε πολύ.
1: Νομίζω ότι μας ακούει.
0: Καμαράτ, εδώ είμαστε με την Κατερίνα, την ανακρίνουμε, αλλά καλά μας τα λέει. Ξεφεύγει από τις κακοτοπιές. Έλα να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι. Δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο, γιατί είναι 5 λεπτά, 6. Τίποτα πια.
1: Ναι.
0: Κάκτη νούμερο 3, τους εξαντλήσαμε.
1: Αυτό είναι και το τελευταίο κομμάτι και αποχαιρετάμε. Είναι ένα τραγούδι πένθους. Και αυτό λέγεται τίποτα πια. Είναι αρκετά βαρύ, τέλος πάντων, αλλά έχει ωραίο στίχο για μένα.
0: Αυτά είναι ποιητικά αξιοποιήσιμα συναισθήματα, Κατερίνα, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο επικαιρικά και πιο επιδερμικά. Αυτό που πραγματεύεσαι έχουν και την ευγενή πρόθεση να παίξουν με κάτι διαχρονικό και σκληρό και ζώρικο. Λοιπόν, Κατερίνα Κυριμέζη ήταν μαζί μας. Χαρά και τιμή μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα ξανάρθεις και εσύ και ο Νίκος και ελπίζω και να προλάβω Νίκο. Και την κόρη σου.
1: Ναι.
0: Τη Μυρτώ Γρηγοριάδη όταν θα κάνει τα πρώτα της βήματα. Που θα τα κάνει.
1: Μακάρι, ξέρω εγώ τι θέλει ας κάνει.
0: 15 του μηνός.
1: Παίζουμε στο Tiki Bar Athens.
0: Μαρτίου.
1: Ναι, 15 Μαρτίου με δύο κιθάρες.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι, διότι έπεται η Μαρία Φανασούλια. Πες το Γρηγόρη.
1: Και ότι μπορείτε να ακούσετε το Κάκτη 3 σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και να το αγοράσετε αν θέλετε από το Bandcamp.
0: Γιατί πρέπει να
1: στηρίζουμε τους καλλιτέχνες.
0: Ωραία. Η Νικολέτα Τσουραμάνη ήταν στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στις φωτογραφίες και στα τηλεφωνικά καθήκοντα. Από την Κατερίνα και εμένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: βία η πόλη που γεννήθηκε. Συνηθισμένος να ενεργεί με πονηριά και να εξασφαλίζει κέρδη για τον ίδιο και τους πελάτες του, πιστεύει πως θα καταφέρει να χειριστεί τους γκάνγκστερ και να σώσει την οικογένειά του. Όπως λέγεται, ο μέτρου του αστυνομικού μυθιστορήματος, ο Κόσμπι, επιστρέφει με ένα θρίλερ πολλών οκτανίων. Ο Κόσμπι, λοιπόν, που οι αμαρτωλοί στάζουν αίμα το προηγούμενο βιβλίο του, ήταν μια έκπληξη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το βιβλίο για το οποίο μιλάμε. Κόσμπι, λοιπόν, ο βασιλιάς της τάχτης, από τις εκδόσεις Gutenberg.
1: Η ώρα είναι 8. .5 και 5. Στο κόκκινο.
2: Ο Πάνος Σαββόπουλος, μουσικός, ερευνητής του ρεμπέτικου και παραγωγός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, παρουσιάζει στο κόκκινο 105 και 5 ένα εξάωρο αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπάζογλου, έναν από τους κορυφαίους αυθεντικούς προπολεμικούς ρεμπέτες. Εκπομπή πρώτη.
3: Γεια σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Πάνος Σαββόπουλος. Σήμερα είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ από αυτήν την εκπομπή εδώ να σας παρουσιάσω επιτέλους την πιο σύνθετη μορφή στο χώρο του σμυρναίικου και ρεμπέτικου τραγουδιού. Έναν άριστο δημιουργό με καθαρά δικές του, το τονίζω, κατά δικές του εμπνεύσεις, που όλοι ή τέλος πάντων σχεδόν όλοι, σύγχρονοί του και σύγχρονοί μας, κατάκλεψαν χυδαία, λες και δεν υπάρχει νόμος σε αυτόν τον τόπο. Μη σας κρατάω άλλο σε αγωνία. Πρόκειται για τον Βαγγέλη Παπάζογλου. Κατά την άποψή μου, είναι η πιο ενδιαφέρουσα προσωπικότητα στο χώρο του, ας το πω έτσι, ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τον θεωρώ νούμερο ένα, δηλαδή δεν το συζητώ αυτό. Και για να εξηγούμαστε καλύτερα, μετράω τον Βαγγέλη Παπάζογλου και σαν δημιουργό και σαν προσωπική στάση. Και πράγματι τον βάζω στο νούμερο ένα, μετά όλοι οι άλλοι. Και ακριβώς επειδή τον σέβομαι τόσο πολύ, άργησα να του κάνω ένα αφιέρωμα. Και να που τώρα ήρθε η ώρα. Σίγουρα οι βιογραφίες των δημιουργών των ρεμπέτικων και μικρασιάτικων πολίτικων τραγουδιών δεν είναι αγιογραφίες. Άνθρωποι ήταν όλοι τους. Όχι άγιοι, όπως κάποιοι μερικές φορές θέλουν να τους παρουσιάζουν. Άλλωστε εγώ δεν γνωρίζω άγιους και δημιουργούς με την τρέχουσα σημερινή θρησκευτική έννοια του όρου. Έχω όμως αποκαλέσει αγίους τον Γρηγόρη Ασίκη, ίσως και κανέναν άλλον, στοχεύοντας και περιγράφοντας τη γενικότερη σεμνή, ταπεινή συμπεριφορά τους και όχι βέβαια δίνοντας την εκκλησιαστική σημασία στον όρο. Λοιπόν, τον Βαγγέλη Παπάζογλου, από τότε που τον έμαθα, τον αποκάλεσα αμέσως Άγιο άνθρωπο, ο Άγιος Βαγγέλης. Όσο κι αν έρπει αυτός ο χαρακτηρισμός προς το γραφικό, καλοί μου ακροατές, αυτή είναι η θέση της καρδιάς μου για τον Βαγγέλη Παπάζογλου. Άντε μετά να του κάνεις αφιέρωμα. Θέλει το χρόνο του. Μάλλον τα χρόνια του έπρεπε να πω. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου δισκογράφησε στο όνομά του μόνο 25-26 τραγούδια και τα περισσότερα από αυτά του τα κλέψανε εμψυχρό, τα ηχογράφησαν ξανά, βάζοντας άλλα ονόματα δημιουργών, στους οποίους βέβαια πήγαιναν και τα ποσοστά πνευματικής ιδιοκτησίας. Ποια προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας καρντάσια, και μιλάμε όχι για άγνωστα τραγουδάκια, αλλά για, σε εισαγωγικά, εθνικούς ύμνους που τα ξέρουν όλοι και τα παιδάκια του νηπιαγωγείου. Όλα αυτά θα τα πούμε με λεπτομέρειες στις 6 εκπομπές που ετοίμασα για τον Βαγγέλη Παπάζογλου. Και να περάσουμε στα τραγούδια του τώρα, αρχίζοντας με ένα μοναδικό στα δισκογραφικά χρονικά τραγούδι σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του. Ο τίτλος του είναι «Αν

ήμουν άντρας. Μιλάει μια γυναίκα που δεν της αρέσει καθόλου που είναι γυναίκα, αλλά θα ήθελε να είναι άντρας, να έχει 10 γκόμενους τη βδομάδα, να φαίνεται σαν κουτσαβάκι, να βαστάει μπεγλεράκι, να. Θα τα ακούσετε αμέσως. Λοιπόν, είναι το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Παπάζογλου και δείχνει περίτρανα τη θέση του ανθρώπου, την πολύ προχωρημένη, σε κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. Διαλέγει τέτοιο θέμα που ήταν μεγάλη πρόκληση για τα ήθη της συντηρητικής εκείνης εποχής για να πρωτοεμφανιστεί. Αυτός ήταν ο Βαγγέλης Παπάζογλου. Διάλεξε και μια άγνωστη τραγουδίστρια, την Κατίνα Χωματιανού, Χωματοπούλου, μόνο και μόνο επειδή τέριαζε η φωνή της. Έπαιξαν ούτε βιολί και κιθάρα. Η ηχογράφηση έγινε το 1933.

Ελπίζω να προσέξατε το τελευταίο στιχάκι του τραγουδιού. Λέει «Αχ βρε ντουνιά σε βλαστημώ, γιατί είμαι αδικημένη, για της γυναίκα στην καρδιά δεν είμαι γεννημένη». Το 1933 λοιπόν ξεκίνησε την σύντομη δισκογραφική του καριέρα ο Βαγγέλης Παπάζουγλου και τη χρονιά αυτή ηχογράφησε 3 τραγούδια. Αυτό που μόλις ακούσαμε, τον Αργυλέ και τον Νικοκλάκια. Τραγούδια του περιθωρίου θα έλεγα, υποκριτές συντηρητικοί και όπως βλέπετε λιγοζόρικα μπήκε στη δισκογραφία από άποψη θεματολογική. Ο Αργυλές είναι ένα ιδιόμορφο ζεϊμπέκικο, ένα καταπληκτικό κομμάτι από κάθε άποψη που κάνει κριτική για τον άγριο ξεπεσμό από την κατάχρηση του γασισιού. Τα λέει όμως όλα με όμορφο τρόπο ο Βαγγέλης. Όχι προκλητικά και ηθικολογικά. Και ταυτόχρονα μας φωτογραφίζει και τις δραστηριότητες μέσα στους τεκέδες. Δηλαδή κάνει ένα ρεπορτάζ ο κερατάς. Το τραγούδι είναι αληθινό περιβόλι από λέξεις της μαγιάς. Δεν σας τις εξηγώ αφού μάλλον τις ξέρετε, μια και έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Είναι καμιά δεκαριά, Για προσπαθήστε να τις μετρήσετε κι εσείς. Η ορχήστρα αποτελείται από αρμόνικα, ένα μικρό ακορντεονάκι, κάνονάκι και κιθάρα που παίζουν αντίστοιχα ο Αντώνης Παπατζής, ο Μανώλης Μαργαρώνης και ο Κώστας Σκαρβέλης ο Μέγας. Τραγουδάει ο Στελάκης Περπινιάδης.

Το τραγούδι αυτό του Παπάζουγλου ξεχάστηκε για 50 περίπου χρόνια, μέχρι που το 1984 το επανέφερε στη δισκογραφία μια ομάδα εραστών του ρεμπέτικου, η οποία ονομαζόταν Ελληνική Απόλαυσης. Με πολύ σεβασμό πήραν το κομμάτι στα χέρια τους, τέλος πάντων στα όργανά τους, και τραγούδησε ένας Βασίλης Μιχαηλίδης, που έπαιξε και λαγούτο. Την ηχογράφηση την έκανε ο παραγωγός Γρηγόρης Φαλιρέας σε ένα δωμάτιο στο σπίτι του, με ένα τρόπο που λέγεται Bloom Lane και που θυμίζει τις ηχογραφήσεις του 30. Γράψανε να είναι καλά όλοι τους και το όνομα του δημιουργού Βαγγέλη Παπάζουγλου στο δίσκο. Και όλα πήγαν όμορφα. Η ηχογράφηση που έκανε αυτή η ομάδα είναι αρκούντος μαχμουρλίδικη και ολίγουν ανατολίτικη, θα έλεγα. Είναι όμως σίγουρα μέσα στο πνεύμα των στίχων και δεν φαντάζομαι να την απέριπτε ο Βαγγέλης

Σας είπα λίγο πριν ότι ο Αργυλές του Παπάζωγλου υποτίθεται ότι ξεχάστηκε για 50 περίπου χρόνια, ξεχάστηκε από τους πολλούς. Το θυμήθηκαν όμως οι κλέφτες. Και τι έκαναν? Το έκλεψαν. Έτσι λέγεται η πράξη τους στην ελληνική γλώσσα. Κλοπή. Λέω λοιπόν το έκλεψαν και το κυκλοφόρησαν με δικά τους ονόματα, τσεπώνοντας τα ποσοστά του Βαγγέλη Παπαζούλου, ο οποίος ναι μεν δε ζούσε, ήταν όμως στη ζωή η άτυχη γυναίκα του, η τυφλή Αγγελική, που σίγουρα είχε ανάγκη αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, κλοπές του Αργυλέ, του Βαγγέλη Παπαζούλου, και για να μην δημιουργηθούν περίεργες σκέψεις, τα ονόματα κατά στοιχεία τα έχω καταθέσει σε έναν δικηγόρο φίλο μου. Κλοπή πρώτη. Το 1969 ο Αργυλές κυκλοφόρησε με τίτλο «Το μωρό μου», με ονόματα δημιουργών Β' Βασιλιάδης Πυθαγόρας και με ερμηνευτές τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Λίτσα Διαμάντη. Κλοπή δεύτερη. Κυκλοφόρησε με τίτλο «Αργυλέ μου πενεμένε» με δημιουργούς Δέλτα Φράτης και Αλφα Μπόνης και με τραγουδιστή τον Μιτσάρα. Να κάνω σχόλια. Δεν τα κάνετε εσείς, λέω εγώ. Και είναι μόνο η αρχή για τον Βαγγέλη. Σε αυτό λοιπόν το αφιέρωμα των 6 εκπομπών στον Βαγγέλη Παπάζωγλου και στη γυναίκα του Αγγελίτσα θα ακούσετε και πολλές κλοπές τραγουδιών και θα σας βγουν τα μάτια που λέμε. Λοιπόν, για τον Βαγγέλη Παπάζωγλου σας μιλάω σήμερα, αυτό το ιερό τέρας της νεότερης ελληνικής μουσικής, αυτόν τον μοναδικό άνθρωπο και δημοκράτη που στην αρχή της εκπομπής αποκάλεσα Άγιο. Σας είπα λοιπόν ότι ο Βαγγέλης Παπάζωγλου μπήκε στη δισκογραφία το 1933 και είπε ότι μπήκε κάπως ζόρικα από θεματολογική άποψη με 3 τραγούδια. Το τρίτο είναι «Ο Νικοκλάκιας». Το τραγούδι αυτό είναι αποκαλυπτικότατο του ταλέντου του Παπάζουγλου. Είναι εκπληκτικό πραγματικά από άποψη θέματος, μελωδίας, λίαν πρωτότυπης, ρυθμού αλλά και ορχήστρας. Περιγράφει τους χώρους των ονομαζόμενων περιθωριακών και παράνομων και τα πρόσωπα που κινούνταν σε αυτούς τους χώρους. Με αφορμή την περίπτωση κάποιου ονομαζόμενου Νικοκλάκια, ο οποίος τύχε να είναι κοχλαράκιας, δηλαδή θύμα της ηρωίνης. Ο Παπάζωγλου, όπως θα ακούσετε, είναι περιγραφικότατος. Χρησιμοποιεί πάλι αρκετές λέξεις της μαγιάς, όπως μανίτα και πίτα, που σημαίνουν απάτες. Του φατζής είναι ο κάτοικος της στούφας, δηλαδή της φυλακής. Και αυτό, ξέρετε, ήταν τιμητικό για ένα διαρρήκτη. Κασαδόρος είναι ακριβώς ο διαρρήκτης χρηματοκιβωτίων. Το «αν φάγκατε» ή ας πούμε η διανόηση των διαρρηκτών. Το τραγούδι λοιπόν αυτό, ο Νικοκλάκιας, εκτός από την ευρηματικότητη μελωδία του, καθαρή έμπνευση του Παπάζωγλου, που φέρνει κάπως προς τον βυζαντινό ήχο πλάγιο του Τετάρτου και στον Λέγετο, έχει αισιόδοξο τόνο παρά τα στιχάκια που αραδιάζονται. Ο ρυθμός πάλι είναι μία αποκάλυψη, αφού μπλέκονται 2 εννεάσιμοι χοροί, ο κανονικός της εποχής, η Μπέκικος και ο Καμιλιέρικος. Άρα ο Παπάζωγλου πρέπει να ήταν δεινός χορευτής, έξω από μουσικός. Τέλος, η ορχήστρα έχει και αυτή μία μοναδικότητα και με την ευκαιρία να σας πω ότι ο Παπάζωγλου ήταν ευρηματικότατος στην επιλογή των οργάνων και προσέξτε, στα 25-26 τραγούδια που ηχογράφησε χρησιμοποίησε γύρω στους 18 με 19 τύπους ορχήστρας. Και να φανταστείτε, ο Παπάζωγλου είναι ο μοναδικός μικρασιάτης δημιουργός που δεν χρησιμοποίησε ποτέ μπουζούκι στις ενορχιστρώσεις των τραγουδιών του. Εδώ στον Νικοκλάκια έβαλε κανονάκι, κλαρίνο και κιθάρα. Και έβαλε πάλι τον Στελάκη Πρεπινιάδη να τραγουδήσει, οπότε έδεσε το γλυκό πολύ καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: ...105.5 στο κόκκινο.
2: Ο Βαγγέλης Παπάζογλου γεννήθηκε στα ιερά χώματα της Ιωνίας γης, στο Ντουρμπαλί, ένα μικρό χωριό έξω από τη Σμύρνη. Γεννήθηκε το 1896. Ο πατέρας του δούλευε φύλακας στους σιδηροδρόμους και τα παιδικά χρόνια του Βαγγέλη πέρασαν εκεί, σε διάφορες περιοχές γύρω από τη Σμύρνη. Και όταν μεγάλωσε λίγο βοηθούσε τον πατέρα του στα τρένα. Επειδή η οικογένειά του μετακινούνταν, δεν μπόρεσε να τελειώσει το ελληνικό σχολείο στο οποίο πήγε, μόνο μέχρι την τρίτη δημοτικού. Όμως αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στο να γράψει αριστουργηματικά στιχάκια στα ελληνικά και μετά να τα μελοποιήσει μοναδικά. Στιχάκια που άλλοι, μωρέ τι φιλόλογοι, τι καθηγητές, τι ακαδημαϊκοί, τα έχουμε δει όλα, δεν μπόρεσαν να γράψουν ποτέ τους. Αυτά τα στιχάκια, τα απλά, τα άμεσα και τα ευαίσθητα, δεν έχουν τόση σχέση με παιδεία. Αυτό είναι ένα από τα σημάδια της μεγαλοφυΐας του Βαγγέλη Παπάζογλου. Και τα στιχάκια του αυτά τα κλέβουν διάφοροι επιτίδιοι και ασυνείδητοι μέχρι σήμερα. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου ήταν ζόρικος άνθρωπος και το λέω με την έννοια ότι αυτό που έβαζε στο μυαλό του, που του άρεσε, που το θεωρούσε σωστό και το πίστευε, το έκανε πράξη πάση θυσία. Δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό που τον έλεγαν αγκούρι σαν παρατσούκρι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν έμενα στη Σουηδία που μία φορά ρωτούσα ένα Ελληνάκι εκεί, δεύτερης γενιάς, από μεικτό γάμο Έλληνα με ντόπια, τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, εκείνο κλπ. Τον ρώτησα και τι σημαίνει αγκούρι και ξέρετε τι μου απάντησε. Ένα πράγμα πολύ δύσκολο, έτσι λέει ο μπαμπάς μου. Ζόρικος λοιπόν, αγκούρι δηλαδή ο Παπάζογλου, και γρήγορα μπήκε στα βάσανα και στις περιπέτειες της ζωής του στα 16 του χρόνια. Γιατί αγαπούσε μία 14 ετών και επειδή δεν του την έδιναν, αλλά ούτε και οι δικοί του ήθελαν αυτό το γάμο, αυτός πήγε και την έκλεψε. Οπότε, άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός και λοιπά και λοιπά. Και έτσι έγινε ο γάμος. Δεν το έχω και απίθανο αυτή η πρώιμη ερωτική περιπέτεια, σοβαρή περιπέτεια, να του ενέπνευσε αργότερα ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια. Για προσέξτε πολύ σας παρακαλώ όλα τα στιχάκια.

Βάλε με στην αγκαλιά σου, ακούσαμε φοβερή σύνθεση του Βαγγέλη Παπαζόγλου από το 1934 με ερμηνευτή τον Στελάκη Περπινιάδη. Έπαιξαν κανονάκι και κιθάρα. Με το τραγούδι αυτό ο πάντα αιρετικός και επαναστατικός Βαγγέλης Παπαζόγλου κάνει και μία έμεση αλλά σαφή κριτική στα τότε ήθη που ήθελαν η αγκαλιά και οι προεκτάσεις της να έχουν την ευλογία της πολιτείας και της εκκλησίας. Οπότε το τραγούδι σίγουρα ήταν πρόκληση για τα ήθη της εποχής. Άλλωστε τα στιχάκια δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι οι δύο ερωτευμένοι είχαν ολοκληρωμένες σχέσεις και όχι μόνο αγκαλιά. Το πρώτο στιχάκι λέει «Βάλε με στην αγκαλιά σου για να κοιμηθώ κοντά σου». Και το δεύτερο «Και πριν να φέξει βγάλε με». Άρα είχαν όλη τη νύχτα δική τους. Μπράβο τους. Ο Βαγγελής Παπάζογλου λοιπόν ίσως έκανε έτσι, όπως στο τραγούδι δηλαδή εννοώ, με την αγαπημένη του 14χρονη, την Αναστασία Μπαγιάτη, την οποία και έκλεψε όπως σας είπα και παντρεύτηκε. Έκανε και δύο αγόρια, δεν έζησε κανένα. Ο γάμος είχε μικρή διάρκεια και μυθιστορηματικό τέλος. Αφήστε τα. Κάνει κριτική λοιπόν ο Ελεύθερος στη σκέψη και στην καρδιά Παπάζογλου με το «Βάλε με στην αγκαλιά σου», γιατί αυτός ήταν ποτισμένος με την ιαστή αρμονία σώματος και ψυχής, την ιωνική νοοτροπία με τις αρχαίες καταβολές. Το πράγμα είναι πολύ βαθύτερο από ό,τι δείχνει η αδέρφια, αλλά ξεπερνάει τα όρια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, έστω και αυτής εκπομπής της ειδικής που με αγάπη προσφέρει η ραδιοφωνία. Το «Βάλε με στην αγκαλιά σου» πάντως έγινε διάσημο παρά τα ήθη και λοιπά και είχε επανηχογραφήσεις. Το είπε η Ρόζα Σκενάζη με ανατύπωση μάλιστα του δίσκου στην Αμερική από την εταιρεία Orthophonic, ναι. Το είπε η Μαρίκα Καναροπούλου το 1934 και για ακούστε αυτή την τελευταία ερμηνεία και θαυμάστε. Παίζουν δύο κιθάρες και ένα κρασοπότηρο σε κομπολόι που πάει να μιμηθεί μπουζουκάκι.

«Βάλαμε στην αγκαλιά σου» Μαρίκα Καναροπούλου. Την τρίτη ηχογράφηση του «Βάλαμε στην αγκαλιά σου» του Βαγγέλη Παπάζογλου με την Ρόζα Εσκενάζη δεν την είχα, ούτε και είχε γίνει καμία επανέκδοσή της. Έχει όμως τον δίσκο ο συλλέκτης και ερευνητής Ηλίας Μπαρούνης και έτσι απόκτησα και εγώ αυτό το σπάνιο κομμάτι και σας το παίζω τώρα με χαρά και με την παρατήρηση ότι η Ρόζα στην ερμηνεία της αυτή αντιγράφει κάπως το ερμηνευτικό ύφος του Στυλάκη Πρεπινιάδη, αλλά παραμένει βέβαια Ρόζα.

τώρα ίσως με ρωτήσετε, καλά, τόσο αριστουργηματικό τραγούδι δεν βρέθηκε κανένας κλέφτης να το κλέψει και να βάλει το όνομά του? Χαχα. Μην έχετε καμία αμφιβολία, τουλάχιστον δύο κλοπές είναι εντοπισμένες. Έτσι το 1969 το έβαλε ο Ροβερτάκης στο όνομά του με τίτλο «Βάλε με φως μου, βάλε με» και με τραγουδιστή τον Χριστάκη. Το άλλο και γελίο που έγινε με κάποιον Αθανάσιο Καρακώστα σε κάποια εταιρεία Πανιβάρ, τύπωσε το τραγούδι «Και τι να σας πω με τι στοιχεία». Ο τίτλος «Βάλε με στην αγκαλιά σου», σύνθεση Αθανασίου Καρακώστα και διασκευή Παπάζογλου. Καταλαβαίνετε, ντροπή. Και μετά σου λέει ότι προστατεύονταν τα πνευματικά δικαιώματα. Παραμύθια. Εκτός από τις ποινικές κυρώσεις θα έπρεπε να είχαν αυτοί κύριοι με μικρό κάπα και δημόσια διαπόμπευση για παραδειγματισμό. Αλλά ποιος θα τα κάνει αυτά στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, στην Ελλάδα. Η Γλυκερία όμως, που έχει ήθος, είπε το τραγούδι το 1983 με διασκευή που σεβάστηκε το πρωτότυπο και που ήταν μέσα στο κλίμα της εποχής της. Έβαλε και το όνομα του Παπάζουγλου στο δίσκο και μπράβο της. Να, το βάλε με στην αγκαλιά σου με τη Γλυκερία.

πρώτη εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στον Βαγγέλη Παπαζούγλου, τον πολύ μοναδικό αυτόν δημιουργό που μας ήρθε από την Ιωνία και που τάραξε τα νερά του λαϊκού τραγουδιού των πόλεων της κυρίως Ελλάδας. Ναι, τάραξε τα νερά με τα 25-26 μόνο τραγούδια που έγραψε σε δίσκους γραμμοφώνου 78 στροφών. Και ο Παπαζούγλου, να το τονίσω τώρα και θα το ξανατονίσω, ο Παπαζούγλου λοιπόν είναι ο μόνος από τους μικρασιάτες δημιουργούς που δεν δανείστηκε ούτε μία παραδοσιακή μουσική φράση. Ό,τι έγραψε ο Παπαζούγλου είναι δικό του κατά δικό του. Το λέω αυτό για να τον ξεχωρίσω από τους άλλους μεγάλους, πολύ μεγάλους της Ιωνικής σχολής, όπως τον Περιστέρη, τον Ντούντα, αλλά και τον άλλον, τον κοντινό, τον Σαλονικιό, που ναι μεν καλοί και άγιοι και άρχοντες, αλλά δεν άφησαν μικρασιάτικη παραδοσιακή μελωδία που να μην τη χρησιμοποιήσουν, βάζοντας μάλιστα και το όνομά τους. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Όμως ίσα ίσα που μας γνώρισαν τις καταπληκτικές αυτές παραδοσιακές μελωδίες της Σμύρνης που ήταν κοινές στους εκυλαούς που συμβίωναν. Για να ξαναγυρίσουμε όμως τον Παπαζούγλου, αυτός δεν χρωστάει σε κανέναν, θα έλεγα εύθυμα. Δηλαδή δεν πήρε τίποτε και ό,τι έγραψε το έβγαλε μέσα από την κεφάλα του και ήταν πάντα πρωτότυπος, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στα στιχάκια του, και έβρισκε τρόπο όλες τις φορές να τα πλέκει ξεχωριστά. Όπως για παράδειγμα στο ζεϊμπέκικο «Ζουρλοπενεμένης γένα». Τι τίτλος κι αυτός, «Ζουρλοπενεμένης γένα». Κι όμως αρχές του 1900 η φράση αυτή «Ζουρλοπενεμένης γένα» χρησιμοποιούνταν για γυναίκες με εξαιρετικά προωθημένες ερωτικές συνήθειες και χρησιμοποιούνταν από το πλήθος με τα τότε ήθη που θεωρούσε μια γυναίκα που χαίρεται τον έρωτα σαν ζουρλή. Και εδώ ο Παπαζούγλου κάνει μια τομή και έτσι φτιάχνει ένα τραγούδι που τιμάει την ζουρλή αυτή αφού τη θέλει δικιά του και αφού δηλώνει ότι την αγαπάει και ζουρλάθηκε κι αυτός. Το τραγούδι είναι σίγουρα μια συνέχεια της διαμαρτυρίας, αν μου επιτρέπετε η λέξη, που έκανε ο Παπαζούγλου με το «Βάλε με στην αγκαλιά σου». Άλλωστε και στο «Ζουρλοπενεμένης γένα», στο πρώτο στιχάκι ακούμε «Έλα στην αγκαλιά μου». Πάλι δηλαδή η αγκαλιά με πολλά εισαγωγικά μπαίνει στο παιχνίδι. Πρώτα το υποστελάκι σε αυτό το τραγούδι με συνοδεία από βιολί, κιθάρα και κανονάκι.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
1: Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα. Το Νάδα είναι ένα βιβλίο που μυρίζει ακόμα καπνό από τα οδοφράγματα του Μάη του 68. Όχι εκείνον το ζωηρό καπνό της εξέγερσης, αλλά το μουντό, πικρό καπνό που μένει όταν όλα έχουν τελειώσει. Ο Μανσέτ γράφει το 72 σε μια Γαλλία όπου η ουτοπία έχει ήδη υποχωρήσει. Οι δρόμοι έχουν καθαρίσει, οι φωνές έχουν χαμηλώσει και ό,τι απέμεινε από την Επανάσταση είναι ένας ψυχρός μηχανισμός βίας τόσο στο δρόμο όσο και μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Μια μικρή ομάδα αριστεριστών και ενός αναρχικού αποφασίζει να παγάγει τον Αμερικανό πρέσβη στο Παρίσι. Πράξη που αν γινόταν λίγα χρόνια νωρίτερα θα είχε ίσως κάτι το ηρωικό. Στον Άδα όμως μοιάζει περισσότερο με πράξη απόγνωσης. Οι ήρωες δεν πιστεύουν πια ότι αλλάζουν τον κόσμο. Προσπαθούν απλώς να του αποσπάσουν μια τελευταία κραυγή. Όμως η κραυγή αυτή, όπως δείχνει ο Μανσέτ, χάνεται μέσα στο θόρυβο των μηχανισμών της εξουσίας. Ο Μανσέτ δημιουργεί εξ νιχύλο ένα νέο είδος, αν και ο ίδιος δεν το παραδέχεται. Δεν σπαταλάει λέξεις και δεν στρογγυλεύει, αφού θεωρεί το αστυνομικό μυθιστόρημα ένα κείμενο βίαιης κοινωνικής παρέμβασης. Στον Άδα τηρεί μια αποστασιοποιημένη στάση χωρίς να επιχειρεί να κάνει θελκτικούς τους ήρωές του, ενώ με αδρές γραμμές καταφέρει να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του παρισινού σκηνικού αλλά και της πολιτικής ατμόσφαιρας. Από το διοικητή

0: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Καλησπέρα άρχοντες και αρχόντισες. Ο φιλοξενούμενος σήμερα στην εκπομπή Θανάσης Λαζαρίδης σας καλησπέριζει. Και ο Σμπαλούμης αγαπημένος όπως πάντα στον ήχο. Μαριάνθ Πατσελή επανακάμπτα, καλά.
1: Επανακάμψα σα.
0: Ναι, δεν γίνεται, παιδιά. Όχι, πα δεν γίνεται. Αφήστε τα κινητά, μιλήστε εδώ. Εδώ η εκπομπή σα είναι. Με κοιτάτε καλά-καλά, να πούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μια ανακοίνωση με μεγάλη χαρά εδώ με τον Άντι. Μετά την καταβολή των λίτρων των 132.132 ευρώ, οι απαγωγείς άφησαν το Θανάση Λαζαρίδη. Και με μεγάλη χαρά τον υποδεχόμαστε εδώ πέρα και σε καλή κατάσταση. Σε ταΐζαν κανονικά, νομίζω.
2: Σκέψου πόσο καλά του φάνηκε, πόσο καλή του φάνηκε η προηγούμενη εκπομπή. Έτσι, που ήρθε άρων τις διακοπές ο άνθρωπος. Θα μου το διαλύσετε το μαγαζί. Για πες.
0: Λοιπόν, έχετε ετοιμάσει εξαιρετική εκπομπή σήμερα με δύο φίλους από κοντά και από μακριά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι.
0: Ο φίλος μας ο Απόστολος είναι έτοιμος από ό,τι λέει το μήνυμά του. Θερμές καλησπέρα στη νούμερο 1 εκπομπάρα μας. Εντάξει. Αυτά βγήκε τα αυξέριστα, ναι.
1: Απόστολος και Ευγενικός, κατευθείαν από τη Σύρο σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση με το βιβλίο του Νυχτερινή Ψήθυρη και πάλι από την επαρχία, γιατί από ό,τι ξέρεις, Θανάση, η εκπομπή μας βοηθάει πάρα πολύ και προωθεί τα παιδιά, τα νέα της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας και από την επαρχία. Από τα εξωτικά Γρεβενά, ο Μίλτον Μπασδέκης θα είναι μαζί μας τη δεύτερη ώρα. Εσείς με την έναρξη ακριβώς του αγώνα, έτσι από τη είστε στην αφετηρία, αρχίστε και στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Πρόσεχε, μπερδεύεσαι, γιατί υπάρχει ήδη αγώνας κυπέλλου εκεί πέρα. Έτσι. Φοβερός. Ηρακλής Βόλος.
1: Αυτό θα είναι και το δικό μας. Λοιπόν, 6985-870-059 και για τους αργούς 6985-870-059 και στο σταθερό λόγο της επανακάμψας σας Μαριάνθης 210-3221-777 στέλνετε

0: Από τώρα για το εξαιρετικό βιβλίο νουάρ του Απόστολου Ευγενικού «Νυχτερινή ψήθυρη». Το ψιθύρισα. «Νυχτερινή ψήθυρη, Απόστολος Ευγενικός», εκδόσεις η Διέπεια. Θα μας μιλήσει ο Απόστολος στο δεύτερο ημίωρο για το βιβλίο. 6985-870-059 και 210-321-7777.
1: Στείλτε τίποτα από που είστε, αν μας ακούτε, τι διαβάζετε. Έτσι να μην νιώθουμε και μόνοι μας. Έχω φέρει ένα γρίφο μαζί, αλλά είναι λίγο δύσκολος. Όχι, ρε παιδί, δεν είναι αναγκαστικό να τον πω. Απλά αν κάποιος τον ακούσει, θα χρειαστεί να σημειώσει. Δεν είναι έτσι. Να. Οπότε ας προχωρήσουμε και θα το πω στην πορεία.
0: Εγώ να πω, επειδή ποτέ δεν εμπλογάμε τα γένια μας σε αυτήν την εκπομπή, υπάρχει μια συλλογή διηγημάτων στα νέα που επιμελείται η εξαιρετική Χρύσα Σπυροπούλου. 8 μεγάλοι συγγραφείς γράφουν διηγήματα αποκλειστικά για την εφημερίδα. Το προηγούμενο Σάββατο δημοσιεύθηκε το διήγημα του Άντι Βρόσγου και το προπροηγούμενο του Γρηγόρη Αζαριάδη. Αυτά θα αναρτηθούν στο Facebook, μπορείτε να τα δείτε. Είναι διηγήματα, 2 σελίδες καταλαβαίνετε, 1500 λέξεις, μικρά διηγήματα, αλλά για τις διακοπές. Με 1, 2, 3, 4 μπυρίτσες να έχετε πιει πρώτα, να φτιάξετε κεφάλι. Διαβάζονται και αρκετά.
1: Εγώ το έγραψα κιόλας. Νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω. Είμαι και άλλης γενιάς. Καταρχήν είμαι της γενιάς της εφημερίδας. Οπότε ξέρεις, πρόκειται για μια διαφορετική γενιά σίγουρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τον θεωρώ απολύτως φυσικό χώρο για το διήγημα την εφημερίδα.
0: Και καλοκαίρι ειδικά θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Και καλοκαίρι όπως το λες, ναι, ακόμα καλύτερα.
2: Εδώ όμως έχω να βάλω μια ένσταση.
0: Στο Ασεάδη.
2: Καλό ή κακό για το αστυνομικό μυθιστόρημα το γεγονός ότι μπαίνουν. Βεβαίως αφορά και προσωπικά και τους ίδιους εσάς, ότι μπαίνουν σαν δώρο από τις εφημερίδες τα βιβλία, αστυνομικά βιβλία.
0: Κοίταξε, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, αλλά θα σου πω κάτι, έχω εμπειρία. Εάν πρόκειται για κάποια βιβλία τα οποία έχουν κάνει ένα κύκλο ζωής, έτσι, εγώ θεωρώ ένα βιβλίο, το κάνει κάποιες πωλήσεις όταν βγαίνει, πες τον πρώτο χρόνο, εάν βγάλεις και ένα δεύτερο μπορεί και το προηγούμενο να ξαναβγεί στην επιφάνεια και να πουλήσει, έχουν ένα περιορισμένο χρόνο ζωής. Αν πρόκειται λοιπόν για κάποια βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί πριν 5, 6, 7 χρόνια, νομίζω ότι καλό είναι να κυκλοφορούν και να κάποιοι αναγνώστες, ξέρεις, οι οποίοι αγοράζουν την εφημερίδα, ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να κάνει 15 ευρώ, έτσι. Αν μπορώ να το πάρω μια εφημερίδα που αυτά από ό,τι ξέρουν γύρω στην τιμή των 4 ευρώ, είναι και ένα κοινό, και το είδα σου από την δική μου ιστορία, Θανάση, που τα πήραν τα βιβλία, τα διαβάσαν, γνωρίσαν τον συγγραφέα και από εκεί μπορεί να πάρουν κάτι επιπλέον.
1: Αυτό αφορά το βιβλίο όμως.
0: Ναι,
1: αυτό αφορά την επίδραση στο βιβλίο και στο συγγραφέα μεμονωμένα. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο Θανάσης είναι ότι, που πιθανότατα, δεν ξέρω αν τον ερμηνεύω και σωστά, ότι καταρχήν υπάρχει πληθώρα βιβλίων τα οποία βγαίνουν σε εφημερίδες, ανταγωνίζονται το ίδιο προϊόν αλλού. Βγαίνουν και αμφίβολες ποιότητας πολλές φορές. Ή πρώτο κριτήριο είναι αν υπάρχουν δικαιώματα, π.χ. Βγαίνουν πολύ παλιά βιβλία που δεν έχουν δικαιώματα.
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει, κοίτα, εγώ είμαι της άποψης το να κυκλοφορεί το βιβλίο. Το πρόβλημά μου δεν είναι να κυκλοφορεί, είναι να διαβάζουν.
0: Να διαβάζουν.
1: Αλλά
2: η ερώτηση, όπως καταλάβατε, πάει πολύ πιο πέρα. Τι ζημιά κάνει στο βιβλιοπωλείο αυτή η ιστορία? Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ναι, κοίταξε, επαναλαμβάνω. Αν ένα βιβλίο το οποίο έχει βγει 5 χρόνια πλάς πίσω, δεν νομίζω ότι σε βιβλιοπωλείο θα έχει τέτοιο όγκο πωλήσεων.
2: Αλλά αφού το παίρνω τσάμπα, δεν πάω να πάρω ένα άλλο.
0: Αυτό είναι πιθανόν, όπως λες. Από την άλλη μεριά.
2: Θα μου πεις, δεν είναι ο άνθρωπος που θα κάνει, γιατί αυτός που θέλει να κάνει θα αγοράσει.
0: Από την άλλη μεριά, είναι κάποιος ο οποίος διαβάζει. Δηλαδή, εγώ κοίταξε, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν να διαβάζουν έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος θα ξεκινήσει να διαβάζει ένα βιβλίο και θα του αρέσει. Και αν είναι κάπως στοχευμένη ενέργεια. Εγώ η εμπειρία που έχω ξέρει ο Άντι, οι εκδόσεις Μπέλ ξεκίνησαν μετά από μένα και με πολλούς συγγραφείς να δώσουν βιβλία crime και σιγά σιγά από ό,τι βλέπω 5, 6, 7 συγγραφείς τους βγήκαν στην επιφάνεια και νεότερα παιδιά με παλιότερα βιβλία τους. Πιθανόν αυτό το πράγμα που λες να δημιουργήσει ένα καινούριο κοινό, Αν τώρα αυτό το κοινό, όπως λες, δεν θα αγοράσει ένα βιβλίο που θα αγόραζε, είναι να κάνεις μια μελέτη, ένα, όπως τα λέτε, feasibility study, είναι περισσότεροι μεν, λιγότεροι άλλοι, αλλά όπως λέει και ο Άντι, για μένα είναι βασικό να διαβάζω βιβλία.
2: Να μπει στη διαδικασία.
0: Αν διαβάσω βιβλία, σε κάποιο σημείο θεωρώ, Άντι, θα αγοράσω και βιβλία.
1: Ναι, μάλλον έτσι είναι. Πάντως, ότι υπάρχει ένας εθισμός στο προϊόν των εφημερίδων, αυτό είναι... Είναι γεγονός, έτσι.
2: Εντάξει, δεν είμαστε.
1: Δηλαδή, πολλές φορές παίρνει κάποιος.
2: Δεν είμαστε στη φάση πάντως που της φοβερής εκείνης εποχής που οι εφημερίδες ήταν ένας τόμος ολόκληρος και είχαν μέσα αντίσκηνα, σέικερ,
0: μπάρμπεκιου,
2: ό,τι θέλεις. Το τι CD έχει κυκλοφορήσει, CD που δεν πεζόντουσαν κάποια από αυτά εντωμεταξύ. Κάτι συλλογές γιούχου τελείως.
0: Κοιτάξτε να δεις, ήμουνα στην καλή εποχή το 94, εμπορικός διευθυντής εφημερίδα, τότε κυκλοφορίες, ο Άντι ξέρει καλύτερα από σένα γιατί είσαι μικρός, ήταν 300.000 το Βήμα, 250.000 η Ελευθεροτυπία, 200.000 ο Ελεύθερος Τύπος. Οι κυκλοφορίες αυτές ήταν εκείνη την εποχή, σου λέω, γιατί εγώ έκανα αυτή τη δουλειά, ήμουν διευθυντής μάρκετινγκ. Πηγαίναμε στο Μήνο Μάτσα και εγώ, καλή τώρα, και παίρναμε 6-7 CD, έτσι, για μια κυριακάτικη εφημερίδα. Δεν ήταν ένα, ήταν 6-7 CD. Από Καζαντζίδη μέχρι Μπαχ. Και ήταν μια εποχή που αγοράζαμε εφημερίδες για τα δώρα. Ήταν προφανές.
2: Ναι.
1: Προφανές. Ναι, αλλά ήταν το σημείο που ήταν εμφανής η παρακμή.
0: Ακριβώς,
1: δηλαδή αυτό ακριβώς, ότι γεμίζανε με δώρα και αδειάζανε από περιεχόμενο, ή τέλος πάντων γινόντουσαν εφημερίδες πια μόνο κυριακάτικες. Σταμάτησε ο κόσμος να παίρνει και καθημερινές.
2: Μιλάμε τώρα για την εποχή των εφημερίδων, έτσι, για όσους έχουν και την έννοια της ηλικίας.
0: Είναι τόσο μελαγχολική αυτή η κουβέντα που μόνο ένα τραγούδι μπορούσε να σπάσει.
2: Πάμε το πρώτο κομμάτι, άντε.

0: νέος Φέρελπης ο κύριος που ακούμε.
1: Καταλάβατε, η μουσική δεν είναι του Θανάση ακόμα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Η μουσική δεν είναι δική μου. Όχι, δεν είναι δική μου.
1: Μέχρι να απελευθερωθεί από τους απαγωγείς με τα λίτρα.
0: Είναι λατρεμένη όμως. Δεν το συζητώ. Είναι από το, από το γνωστό δίσκο που έχει και τα στοιχειώδη της επικλής στο Θεό και τα λοιπά.
2: Ναι, είναι στο γύρισμα του Ντίλαν με τα θρησκευτικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι την ίδια εποχή που δεν θέλω να πούμε κακά πράγματα. Για να δούμε μερικά μηνυματάκια. Λοιπόν. Η Μίνα λέει καλησπέρα στην αχτύπητη τριπλέτα. Προφανώς έχει δώσει πενταρικάκι ο αυτός που τον είπαμε. Λοιπόν, καλησπέρα στην Τριάδα που περιμένουμε ακόμα και 15 Αύγουστο με ανυπομονησία. Πεπέστρεψε Αθήνα, σας ακούω Παγκράτη. Διαβάζω Κάιλ Ντέκερ. Θα σπείρουμε τον όλεθρο εκδόση έρμα. Καταπληκτικό. Θα αρέσει πολύ στον Άντι.
1: Και στον Άντι και στον Γρηγόρη θα αρέσει. Είναι πραγματικά.
2: Φίλε, αυτό πάντως έχει κάνει.
1: Έχει γράψει.
2: Έχει κάνει γκέρ. Ναι,
1: έχει γράψει. Ναι, ναι, ναι. Εκδόσει Σέρμα, αγαπημένοι, αγαπημένα παιδιά, ο Νίκος ο Κατσιαώνης, έχουν βγάλει πάρα πολύ καλά βιβλία. Τι να πω, να πω το εμείς του Ζαμιάτη που το ξαναεκδώσαμε, αλλά έχουν βγάλει το Ντέρεκ Ρέιμοντ. Είναι πραγματικά από αυτούς τους σταυροφόρους της εποχής.
0: Θύμησέ μου, Γρηγόρη, είχες πει κάτι για την μια τριλογία του Δουβλίνου.
1: Το είχαμε πει με τον Άντι για το Μακέι.
0: Όχι το Μακέι, παιδιά. Ένα άλλο.
2: Τα φαντάσματα του Μπέλφαστ.
0: Αυτό, αυτό. Το οποίο είναι.
1: Εκδόσεις μετέχμιο.
0: Τίνου.
1: Στούαρτ Νέβιλ.
0: Ναι.
1: Και είναι η φοβερή ιστορία αυτή που λέγαμε, ένας εκτελεστής ο οποίος βγαίνει από τη φυλακή στην ηλικία στα 45. Νιού. Και βαθιστόχαστος εκεί που κατεβάζει τα ποτάκια του, βλέπει τα φαντάσματα από τους αυτούς που είχε εκτελέσει. Και έρχονται και του κάνουν παρέα. Εξαιρετικό βιβλίο, εξαιρετικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναλέμε. 69-85-870-059 ή 210-32-17-777 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου.
1: Το λέω πάντα με τον τρόπο που το αξίζει, νυχτερινή ψιθυρή του Απόστολου Ευγενικού.
0: Μάλιστα.
1: Εκδόσεις η Διέπεια, ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, θα μας μιλήσει και ο ίδιος ο Απόστολος στη δεύτερη ώρα, το οποίο βγάζει έτσι πολύ σκοτεινιά από μέσα και ανατριχύλα. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Το συγκεκριμένο βιβλίο.
1: Το συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί να πούμε ότι είναι το πρώτο βήμα του Απόστολου Ευγενικού προς την καθιέρωση στη σκηνή της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Και από ό,τι ξέρω, τώρα θα μας τα πει και ο ίδιος, θα ακολουθεί και δεύτερο.
2: Δεύτερο χτύπημα.
1: Και αυτό δεν είναι απειλή.
0: Καράτε χτύπημα. Τι θέλω να πω. Κάτι θέλω να πω και όλο το ξέρω. Α, ο Άντι είπε κάτι πολύ σωστό. Περιμένουμε από εσάς μηνυματάκια και πού είστε και τα λοιπά, έτσι δηλαδή. Ναι.
2: Και αν σας μπαίνει και καμιά ιδέα εκεί πέρα, γιατί εγώ τώρα πήγα, ας πούμε, κάποιες μέρες έγινα, έγραψα ένα διήγημα αυτό στα νέα.
1: Πολύ
2: είναι
1: ωραία.
2: Στην Έγινα. Δεν, όχι ότι φαίνεται πολύ έγινα, αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, να σας πω ένα γρίφο.
0: Έλα, πες το τώρα.
1: Πες το γρίφο, γιατί αν δεν μπει στο γρίφο, λοιπόν, δεν περνάει άξιο.
2: Είναι βράδυ, σκοτάδι δηλαδή, έτσι πολύ. Και σε ένα εγκαταλειμμένο, όχι εγκαταλειμμένο, ένα αγρόκτημα έτσι. Αρκετά απομακρυσμένο, ζει ένα παντρεμένο ζευγάρι μαζί με το γιο και την κόρη. Ένα μέλος της οικογένειας λοιπόν δολοφονείται από κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Συμφωνούμε, πάμε παρακάτω.
1: Πού ζουν αυτοί στον παράδεισο?
2: Όχι. Κάποιο μέλος λοιπόν της οικογένειας ήταν μάρτυρας της δολοφονίας και κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας βοήθησε τον δολοφόνο. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τα εξής στοιχεία, τα οποία αν θέλετε τα γράφετε, γιατί αλλιώς μάρτυρας της δολοφονίας και αυτός που βοήθησε τον δολοφόνο δεν είναι του ίδιου φύλου.
0: Τέσσερα είναι τα άτομα που υπάρχουν στο σπίτι, δύο παιδιά
2: και δύο γονείς.
1: Τα παιδιά είναι αγόρι κορίτσι.
2: Ο μάρτυρας της δολοφονίας λοιπόν και αυτός που βοήθησε τον δολοφόνο δεν είναι του ίδιου φύλου. Το γεραιότερο μέρος της οικογένειας και ο μάρτυρας δεν είναι του ίδιου φύλου. Το νεαρότερο άτομο και το θύμα δεν είναι του ίδιου φύλου. Αυτός που βοήθησε το δολοφόνο είναι μεγαλύτερος ηλικιακά από το θύμα. Αυτός που βοήθησε το δολοφόνο. Ο πατέρας είναι το γεραιότερο μέλος της οικογένειας και ο δολοφόνος δεν είναι το νεότερο μέλος της οικογένειας. Ποιος ήταν ο δολοφόνος και τι κάνανε οι υπόλοιποι. Αυτά.
1: Δεν λέμε τίποτε.
0: Συλλέγανε μήνυμα παιδί επιγόντως. Επιγόντως στείλτε μηνύματα, όχι ναι. Σε σχέδιο
1: δεν επιγόντως. Είναι, δεν είναι βιβλίο του Φίτζεκ, είναι το γρίφος του Άντι, έτσι. Είμαστε σίγουροι.
2: Είναι σαν το ανέκδοτο που λέει ο οικονόμου, το θυμάσαι. Είμαστε και τι ηλικία είμαστε, ρε φίλε. Έχουμε προλάβει το Χρήστο οικονόμου. Και το ανέκδοτο της ημέρας πρέπει να είναι το χειρότερο ανέκδοτο. Ναι. Κάθε φορά πρέπει να διάλεγε το χειρότερο ανέκδοτο που κυκλοφορούσε
1: φοβερή
2: στην πιάτσα.
1: Φοβερή επιλογή, ναι, ναι. Πρέπει να έχει να διαλέξει 10 και διάλεγε πάντα το χειρότερο.
2: Αυτό είναι το για κάποιους που έχουν, ξέρεις, τη δυνατότητα τώρα, ας πούμε, να μας κλείσουν εμάς και να πάνε να γυρίσουν να πάνε σε άλλο σταθμό. Ξέρεις, τότε είχαμε RTNF, δεν είχε.
1: Δεν υπήρχε τίποτα, ναι.
2: Τον Αθανασίου θα βλέπεις τίποτα αεροπλάνα να πετάνε.
1: Δεν υπήρχε τίποτα.
2: Κάναν εθνικό ύμνο στην ΙΕΝΕΔ.
1: Σκεφτείτε το γρίφο, βρείτε την απάντηση και όποιος βρει την απάντηση θα έχει ένα δώρο έκπληξη. Λοιπόν,
0: ο Κώστας ο Ιδονίδης, καλησπέρα στην παρέα, στην καλύτερη συντροφιά. Κανένα κλιματιστικό δεν μπορεί να μας δροσίσει σήμερα. Από εφημερίδες θα πάρω εάν μου αρέσει κάποιο βιβλίο. Ενώ στο βιβλιοπωλείο πηγαίνω to the point και έχω στοχεύσει πόσα βιβλία, ποια βιβλία θέλω. Για μένα το ένα δεν αναιρείται μάλλον. Το άλλο, καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
1: Κωστάκη, ναι. Έχει έρθει ένα μήνυμα από τη Γερμανία μεριά και για σένα. Ντέλιας, πολλά χαιρετίσματα στον Κώστα, δεν θα τον ξεχάσω
0: μην
1: ποτέ.
0: Μην τους λέτε τέτοια. Παιδιά είναι...
1: Αγαπάμε.
0: Έχει γίνει, όχι, εγώ μιλάω για τους φίλους, τους αγαπημένους φίλους του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα σε σχέση με την... Υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Το ένα είναι... Έχει φτάσει το σημείο που πρέπει να ανοίξει τα φτεράκια του. Το άλλο είναι όμως ότι πάμε στον ΠΑΟΚ για να δούμε αυτά τα όμορφα πράγματα. Που... Να δούμε μπάλα, να δούμε ωραία πράγματα. Μιλώ για τους φίλους του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Και εκεί πια αρχίζει να υπάρχει θέμα.
2: Αν θέλω... δεν είσαι φίλαθλος της ομάδας, πάντως θα το σχολιάσεις. Mm. Δηλαδή, άμα δεν είσαι... Εμείς τώρα που δεν είμαστε φίλαθλοι και τρεις δεν είμαστε φίλαθλοι του Ηρακλή. Εντάξει, ένα κρίμα το λέμε κάθε φορά που αναφέρουμε τον Χατζηπαναγή. Ένα κρίμα το λέμε. Κρίμα. Mm. Γιατί έπρεπε να παίξει αλλού, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Οπότε, ξέρεις, όταν το βλέπεις από μακριά και δεν είναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι το συναισθηματικό που παίζει τώρα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνω πάντως τι. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το οποίο για μένα είναι λυμένο.
1: Πρέπει να μιλήσει.
2: Θα φεύγει τώρα, θα βγει σε 6 μήνες.
1: Πρέπει να μιλήσει το ίδιο το παιδί. Εγώ πάντως ακολουθεί το πεντάλεπτο, ακολουθεί πραγματική ιστορία, η οποία είναι η εξής. Ότι ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας δεν μπορούσε να ακούσει άλλο από την εκπομπή τη μουσική που βάζει ο Θανάσης και αποφάσισε να μεταναστεύσει στη Γερμανία.
0: Όπου εκεί έχουν ένα σταθμό που παίζει μόνο γερμανικό ροκ. Κράουτ ροκ.
1: Black metal. Λέει προκειμένου να ακούω
0: Τζέθροταλ. Αλστούρτσεντε Νοϊμπάουτεν. Λοιπόν.
1: Θέλετε μέχρι το διάλειμμα να πω δύο γλυαράκια.
0: Καλησπέρα από την Κόκκινη Κερατέα. Μετά από Παγιωματινή Κρασοκατάνιξ, ο γρίφος είναι όντως γρίφος. Καλή επιστροφή στο Θανάση και καλή ανάρρωση.
2: Από την Κόκκινη Κερατέα.
0: Ναι.
1: Ποιος
2: στην αρχή λέω από την Κόκκινη Πλατεία, ρε φίλε, πού φτάσαμε.
1: Ποιος θα στείλει
0: ένα Στάκης.
1: Ένα Στάκης.
2: Ένα Στάκης από την Κερατέα.
1: Προβατίνα μου μυρίζει. Για στείλετε το όνομα της ταβέρνας, φίλε, πέρα με την καλή την Προβατίνα.
0: Ο Κώστας ο Αϊδονίδης λέει ο τρόπος ήταν άσχημος και κακό timing.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, όμως τώρα είναι στα ντουζένια και μπορεί να φέρει και λεφτά στην ομάδα, αλλά και να κάνει και καριέρα το παιδί. Τώρα όλα αυτά είναι κουβέντες, έτσι.
2: Εγώ πιστεύω πάντως ότι ξεκινάω... πέρσι που γύρισε, είμαι σίγουρος ότι του είπε ότι αν του χρόνου σε ζητήσει ομάδα άλλη, δεν θα σου σταθώ εμπόδιο. Ναι, είμαι σίγουρος ότι έγινε αυτή η συζήτηση.
1: Αυτό υπόθηκε. Και αυτή είναι και μια ομάδα που νομίζω ότι είναι και ιδανική για το παιδί τώρα, πέρα από την πλάκα. Είναι ιδανική ομάδα γιατί αναπτύσσει ποδοσφαιριστές και του βοηθάει πάρα πολύ να εξελιχθούν. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να είναι ένα βήμα να πάει και το παιδί ακόμη πιο ψηλά που του αξίζει, ας πούμε.
2: Και να τον χαιρόμαστε πάλι.
1: Ναι.
0: Καλά, εκείνο που μας τράβωσε λίγο είναι, αλλά είναι έξω από τη δική μας λογική, οπότε ο λόγος για τον οποίο δεν πήγε εθνική.
1: Λοιπόν, πριν το διαλυματάκι να πω και ένα βιβλιαράκι έτσι για να αισθανθεί, γιατί και η δουλειά μας εδώ είναι να προτείνουμε βιβλία. Έχω ζηλέψει πάρα πολύ τον Άντι με τις επιλογές του.
0: Κοροπούλης μόνο, λέει, στο πέτα.
1: Να το, Κοροπούλης στο πέτα, λοιπόν. Έχω ζηλέψει τον Άντι με τις επιλογές του, γιατί πραγματικά είναι πολύ στοχευμένες και σε βιβλία παλαιότερων μεγάλων συγγραφέων. Και είπα σήμερα ότι εντάξει, είπαμε τα εμπορικά τα διάφορα, να πούμε κάτι λίγο πιο παλιό, πολύ πιο ποιοτικό. Θα μιλήσω λοιπόν για τον Έλμερ Μεντόζα, Ένα Μεξικανό σκηνοθέτη. Στοπ, στοπ, δολοφόνο.
0: Είναι αυτός που έρχεται από τη Σίβα. Σε εμάς, ε?
1: Ο οποίος έχει γεννηθεί στο Κουλιακάν, στη Σιναλόα, εκεί που είναι όλα τα καλά παιδιά στο Μεξικό. Έτσι μιλάμε για ναρκωτικά τα οποία ξεχυλίζουν, ας πούμε, παντού. Ο Μεντόζα λοιπόν έχει γράψει, έχουν μεταφραστεί στην Ελλάδα δύο βιβλία του από τις εκδόσεις 21ου, άλλος εξαιρετικός εκδοτικός οίκος, έτσι μικρός που δίνει τη μάχη του. Θα μιλήσω τώρα για το ένα και αν έχουμε χρόνο για το άλλο. Το ένα λοιπόν είναι, θα καταλάβετε από τον τίτλο, αγαπητοί φίλοι, «Εκείνη μπήκε από το παράθυρο του μπάνιου». «She came into the bathroom window», από το τραγούδι των Beatles. «Εκείνη μπήκε από το παράθυρο του μπάνιου», Έλμερ Μεντόζα, εκδόσεις 21ου. Και πραγματικά, κυριολεκτικά, είναι ότι ένας μεγάλος σε ηλικία άνθρωπος 60 χρονών είναι στο μπάνιο και γίνεται μια διαδήλωση στο δρόμο και τρέχοντας μια νεαρή κοπέλα για να κρυφτεί, μπαίνει από το παράθυρο του μπάνιου του. Εκπληκτικό έβριμα. Μπαίνει λοιπόν και γεννιέται ένας...
2: Την κυνηγάνει η μπάτση σαν,
1: ναι, το... ναι, ναι, ναι,
2: σαν
1: ναι.
2: την Αθαναήλ στο Ξύπνα Βασίλη.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Που μπαίνει από
1: Στάσου Μίγδαλα. Στάσου Μίγδαλα.
2: Που μπαίνει στον Αλεξανδράκη.
0: Όχι ρε, όχι Στάσου Μίγδαλα. Όχι, εντάξει.
1: Αφού το πήγαμε... λοιπόν, μπαίνει η κοπέλα εκεί.
0: Κάνει λάθος. Άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Ο 60χρονος λοιπόν βιομήχανος ερωτεύεται σφόδρα την 20χρονη κοπέλα, αλλά ανταποδίδει και αυτή τον έρωτά του. Και γεννιέται ένα εξαιρετικό ειδήλιο.
2: Ο βιομήχανος σε διαμέρισμα μένει.
1: Εντάξει, εκεί ήταν, μπορεί να το τον πάλι μια έπαυλη, θα το θυμάμαι και πολύ, ας πούμε.
0: Στοπ. Συνεχίζεις αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
3: Το κόκκινο.
4: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
5: Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά. Λεωνάρντο Παδούρα, εκδόσεις Καστανιώτη. Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά δεν είναι ένα βιβλίο για τη δολοφονία του Τρότσκι. Είναι μάλλον ένα βιβλίο για τη διάψευση του ονείρου του 20ου αιώνα. Ο Παδούρα πλέκει τρεις ζωές. Τον εξόριστο Τρότσκι, που βλέπει τη σταλινική μηχανή να τον κυνηγά σε όλη την Ευρώπη. Τον Ραϊμόν Μερκαντέρ, έναν νεαρό ιδεαλιστή που μετατρέπεται σταδιακά σε επαγγελματία εκτελεστή. Και έναν κουβανό συγγραφέα που μεγαλώνει πιστεύοντας όσα του δίδαξε το καθεστώς, μέχρι που ανακαλύπτει ότι η ιστορία είναι πολύ πιο περίπλοκη από τα σχολικά βιβλία. Το μεγάλο επίτευγμα του Παδούρα δεν είναι η ανασύσταση των γεγονότων. Είναι ότι δείχνει πως ιδεολογίες, καμιά φορά και η ιστορία, μπορεί να συνθλίψει τον άνθρωπο, περισσότερο από αυτούς που πίστεψαν πιο πολύ. Κανείς εδώ δεν βγαίνει πραγματικά νικητής. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Ούτε ο Τρότσκι, ούτε ο Μερκαντέρ, ούτε όσοι επέζησαν. Παρά τις 700 σχεδόν σελίδες του, το βιβλίο διαβάζεται σαν νερό. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα, πολιτικό θρίλερ και ανθρώπινη τραγωδία μαζί. Και όταν το κλείσεις δεν θα θυμάσαι μόνο μια δολοφονία, θυμάσαι κυρίως πως οι μεγάλες ιδέες μπορούν όταν μετατραπούν σε δόγμα να καταλήξουν να καταβροχθήσουν τους ίδιους τους πιστούς τους.
6: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.
1: Στο μπάνιο είχαμε.
0: Είχαμε στο μπάνιο, ναι. Για πέ, και τώρα.
1: Μπαίνει λοιπόν.
0: Α, σου είπε κάτι ο Άντι. Εφοπλιστής. Ξαφνικά μπάνιο.
2: Διαδήλωση απ' έξω. Χαμός.
0: Τι σπίτι, εκτός αν έχει κανένα πονηρό σπίτι ο εφοπλιστής.
2: Ναι, ναι. Μήπως βγάλουμε λαβράκι. Για πες.
1: Μπράβο, κοίταξε. Εφοπλιστής.
2: Είχα μια καρσονιέρα ο εφοπλιστής.
1: Σύμφωνα με καταγγελίες της συζύγου. Λοιπόν, μπαίνει μέσα η κοπέλα και το περίεργο ότι από την πρώτη στιγμή αυτή είναι. Αυτή είναι μια κοπέλα ωραιοτάτη. Αλλά είναι μια μεγάλη διαφορά ηλικίας, έτσι, 60 χρονών, 20. Ο 60ης είναι καλοδιατηρημένος. Εν πάση περιπτώσει, αναπτύσσεται ένα τρομερό αίσθημα. Έχει κάποιες, μάλιστα, πολύ αισθησιακές περιγραφές ο συγγραφέας. Δεν τις λέω με κίνδυνο, μήπως πάλι πάρουμε κάποια μηνύματα. Ζούνε λοιπόν ένα τρομερό ερωτικό πάθος. Και όπως ήρθε η κοπέλα από το παράθυρο του μπάνιου στη ζωή του, έτσι εξαφανίζεται. Και βλέπουμε άλλο τρομερό έβριμα.
2: Κοπέλα συμμετείχε στη διαδήλωση.
1: Ναι, προφανώς, κυνηγημένη μπήκε μέσα.
2: Να ξέρουμε, αυτά πρέπει να τα λες.
1: Δηλαδή ήταν, πώς το λένε, το προλεταριάτο με το κεφάλαιο
2: ναι,
1: κτλ.
2: Ναι, όλα αυτά.
1: Βλέπουμε 20 χρόνια μετά τον πατέρα. Τον 60 έχει γίνει 80, είναι σαν νοσοκομείο έτοιμος να αποχωρήσει από αυτόν τον κόσμο και δίνει, αναθέτει στο γιο του, του δίνει ευχή και κατάρα, πρέπει να βρούμε αυτή την κοπέλα γιατί έχει εξαφανιστεί από τη ζωή του. Το τρομερό ειδήλιο κράτησε 6 μήνες, ένα χρόνο, εξαφανίστηκε.
2: Για να την αποχαιρετήσει.
1: Πού ξέρει ποιος σκέφτεται ένας 80 τώρα. Κοντά ναι, είμαι, ναι. Ρωτήστε με σε 5 χρόνια. Αναθέτει λοιπόν στο γιο του, ο οποίος ο γιος βρίσκει ένα ιδιωτικό ερευνητή, άλλη φοβερή φάτσα, και του αναθέτει, του λέει: κοίταξε να δεις, λεφτά υπάρχουν, έτσι γνωστό,
2: ναι.
1: Θα πρέπει να βρεις αυτή την κοπέλα.
2: Και νοικιάζω την καρσονιέρα γυναική.
1: Αυτός αρχίζει μια αναζήτηση να βρει την κοπέλα. Μην αποκαλύψουμε πιο πολλά. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, σκληρό, πολύ χιούμορ ο Έλμερ Μεντόζα. Είναι αυτά που μας αρέσουν, δηλαδή τσαντλερικό χιούμορ, ωραίο χιούμορ. Και ίντριγκα και πλοκή, η οποία έχει και αστυνομική μορφή μετά. Αλλά μου άρεσε όλη αυτή η ιστορία. Αφενός είναι το τρομερό έβριμα του μπάνιου και παραπέμπει, το λέει μέσα στο βιβλίο ότι παραπέμπει στο τραγούδι των Beatles, όπου είναι θαυμαστής ο τύπος. Και αυτό το χιούμορ, το οποίο είναι εξαιρετικό, όπως και στο δεύτερο βιβλίο του, για το οποίο πάμε μιλήσουμε, βρούμε χρόνο, το Ασημένιες Σφαίρες, είναι το «Εκείνη μπήκε από το παράθυρο του μπάνιου», εκδόσει 21ου του Μεξικανού Έλμερ Μεντόζα. Πραγματικά ένα βιβλίο το οποίο είναι από αυτά
0: το
1: που.
0: Το οποίο μας προέκυψε πότε περίπου.
1: Μας προέκυψε στην Ελλάδα, μεταφράστηκε πριν 4-5 χρόνια. Είναι εκδοτική και θα μιλήσουμε, που πήγε με τον Άντι κάποιος εκδότης. Είπαμε για το έρμα με τον Γκατσιαούνι, είπαμε για εκδόση 21ου, οι οποίοι άνθρωποι κάνουν συνέπεια ένα έργο, γνωρίζουν συγγραφείς οι οποίοι δεν είναι πολύ γνωστοί στο ευρύ κοινό. Αν και αυτό στο Μεξικό είναι από τους πολύ γνωστούς συγγραφείς και πολιτικοποιημένος. Το άλλο του βιβλίο δηλαδή είναι αρκετά πολιτικοποιημένο, μιλάει για καρτέλ και τα λοιπά, πολύ πιο σκληρό και πολύ πιο έντονο. Αλλά αυτό είναι τόσο δροσερό, τόσο ανάλαφρο και έχετε ένα τέτοιο χιούμορ το οποίο και εξαιρετικά καλογραμμένο. Είναι ο τύπος, πώς το λέμε, Άντι, στη λίστα.
0: Είναι σίγουρο ότι μπορούν να το βρουν, ε?
1: Ναι, εκδόση 21ου.
0: Ενώ επειδή πήκε... είναι παλαιότερο γι' αυτό.
1: Ναι, μπορούν να
0: λοιπόν, το βρουν. Οι φίλοι μας στην Εκταρία Ζαφίρη, απάπα λέει, έτρεχα να γυρίσω να σας προλάβω. Καλησπέρα στην ομάδα. Κρατάω σημειώσεις, μαζεύω στοιχεία και είμαι έτοιμη για την αποψινή ανατομή της αστυνομικής πλοκής. Σας ακούω με κομμένη την ανάσα.
1: Με κομμένη την ανάσα μας άκουγε και ο Ζάλι Γκοντάρ, ας πούμε.
0: Λοιπόν,
2: πού είσαι, τ' άκουσες την ιστορία που είπε ο Γρηγόρης τώρα, πρότεινε ένα με κάτι παράθυρα, λέει, κάτι ιστορίες. Δεν καταλάβαμε καλά τώρα ποιος είναι ποιος.
0: Το μεταξύ δεν μας είπε τι έκανε εκείνη την ώρα στο μπάνιο αυτός.
2: Γενικά είναι, υπάρχουν σκοτεινά σημεία στην υπόθεση που μας είπε ο Γρηγόρης.
1: Αλλά αυτό που σου λέω, ο Θανάσης, είναι το τρομερό, πως μια κοπέλα 20 χρονών ελκύεται από έναν 60. Δηλαδή
0: είναι
1: τρομερή διαφορά.
0: Τι σοβαρά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν τρέπεσαι καθόλου να πούμε?
1: Τι να σου πω, μάλλον είχε και κατάρα.
0: Καλησπέρα, αν και δεν φημίζομαι για την ικανότητά μου να λύνω γρίφους, θα παίξω όλοι και θα πω ότι ο δολοφόνος είναι ο γιος. Παρεμπιπτόντως, διάβασα το πρώτο τελευταίο πολεμικό ψευδόνυμο του Ραούλ Αρχεμή, εκδόσει Καρνιβόρα. Μου άρεσε πολύ. Το απόγευμα ξεκίνησα τον Σαμ Σπέιντ του Χάμετ.
1: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Η Ελένη Σίντου.
2: Σαμ Σπέιντ του Χάμετ. Για ποιο λέμε τώρα τη σειρά?
0: Το
2: κύριο Σπέιντ.
1: Δεν ξέρω, μας πει Ελένη, η οποία περιττώ να σου πω, Ελένη, ότι δεν το μάντεψε σας με το δολοφόνο.
2: Δεν το ξέρω πάντως το τέτοιο.
1: Το δολοφόνο του, εσύ το ξέρεις.
0: Κατάλαβατε.
2: Όχι, όχι, δεν λέμε, λέμε ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Εσύ δεν ξέρεις εξάλλου.
1: Όχι, παιδιά, ο Γρίφος είναι ότι δεν, επειδή δεν ξέρουμε εμείς το Γρίφο, θέλουμε να το κλείσετε.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένας τέταρτος στην παρέα, ο κύριος Ευγενικός. Καλησπέρα.
3: Πολύ καλησπέρα στην ομάδα Φωτιά.
0: Γεια σου, Ρόμπο στον Λάκο. Γεια σου, αγόρι μου.
3: Καλώς σας βρήκα.
0: Πες μας πρώτα απ' όλα πώς είσαι από υγεία.
3: Από υγεία, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά.
0: Ναι, εννοώ.
3: Το πόδι αναρρώνει.
0: Αυτό εννοώ, ναι. Είναι ένα αυτόνομο πράγμα το πόδι, αλλά αναρρώνει.
3: Είμαι σχεδόν έκλειστο.
2: Είναι σαν τον Ερ Καντουρί.
0: Ναι.
2: Συνέχεια άρρωστο τον άνθρωπο και καλά το πόδι μου, η μέση μου κτλ.
1: Κυκλοφορεί μια φήμη πάντω, Απόστολε, να ξέρει ότι ήταν συγγραφικό τρίκ. Γιατί ο κύκλος των θαυμαστών σου έχει μεγαλώσει και είναι το μυστήριο του συγγραφέα με το χτυπημένο πόδι. Βάλτο σε κανένα βιβλιαράκι μετά, έτσι.
3: Σκέφτομαι να το εντάξω.
0: Ναι, για να θυμίσουμε το Hitchcock με τη γνωστή ταινία. Έτσι, που είναι με σπασμένο πόδι και βλέπει από το παράθυρο να γίνεται μια δολοφονία.
2: Χίτσκοκ.
3: Α, δεν το ξέρω.
1: James Stewart. James Stewart.
0: Λοιπόν,
3: okay, το σημειώνω.
0: Λοιπόν,
1: ο ειδονοβλεψίας.
2: Σοβαρευτείτε.
0: Σοβαρευτείτε, έχουμε καλεσμένο.
2: Ακριβώς επειδή έχουμε καλεσμένο. Απόστολε, πες μας λίγα λόγια για το βιβλίο, να το γνωρίσει και ο κόσμος. Το πρώτο.
3: Λοιπόν, νυχτερινή ψήθυρη.
1: Πες το όπως το λέω εγώ με ατμόσφαιρα, νυχτερινή ψήθυρη. Γιατί είναι, αξίζει
3: νυχτερινή ψήθυρη.
2: Κυκλοφορεί η φήμη ότι είναι ψευδώνυμο, έτσι. Ότι λέγεσαι Απόστολος Νυχτερινός και ότι το βιβλίο θα λεγόταν Ευγενική Ψήθυρη.
3: Ένα ψευδώνυμο που μου το έβγαλε ένας γκριζομάλης δήμαρχος. Είναι γνωστός μου, ξέρεις.
2: Ναι.
3: Και σου μοιάζει κιόλας.
2: Okay.
1: Μάλιστα.
3: Απόστολος Νυχτερινός. Λοιπόν, διαδραματίζεται στην Αθήνα του 2025, πρόσφατα, όπου έχουμε στην Πατριάρχου Ιωακήμ σε μια μεζονέτα στο Κολονάκι τον Παρασκευά Σακελαρίου, ο οποίος κάθεται ήσυχα με την οικογένειά του στο σπίτι και κάποια στιγμή χτυπάει το κουδούνι και εμφανίζεται μια γυναικεία φιγούρα που λέει στον Παρασκευά αφού του ανοίξει εκείνος ότι το τέλος είναι κοντά. Εκεί διαταράσσεται η ηρεμία του και μετέπειτα η οικογενειακή του ηρεμία και καταφεύγει ακριβώς την επόμενη μέρα στο κορίτσι μου, στην πρωταγωνίστριά μου τη Μελίνα Αποστολίδη, για να εξεχνιαστεί η υπόθεση.
2: Ωραία.
1: Καταφεύγει και της λέει, αν κατάλαβα καλά, από τους φόβους του, ότι κάποια με απείλησε και
3: ναι,
1: δεν είναι κάτι συγκεκριμένο,
3: ναι,
1: μια απειλή έχει.
3: Τους αμφιβολίες του απ' όλα. Του κάνει κάποιες ερωτήσεις η Μελίνα στο μεταξύ, ότι μήπως αν είχε κάποιους εχθρούς από παρελθόν, και εκείνος της απαντάει ότι εγώ ήμουνα καλά τόσο στα προσωπικά μου, όσο και στα επαγγελματικά μου.
1: Και ήταν, Απόστολε, και ήταν, θυμάμαι έτσι από το
3: ναι,
1: και ήταν μια χαρά ο άνθρωπος, δηλαδή δεν είχε κάτι.
3: Ναι, ήταν μια χαρά μέχρι που.
1: Δεν ήταν.
3: Μέχρι που την πλήρωσε στο τέλος από την κοπέλα αυτή, γιατί ξαναχτυπάει έπειτα. Και όπως θα αποδειχθεί από τη συνέχεια του βιβλίου, πράγματι το παρελθόν του δεν ήταν καθαρό, ήταν ένοχο.
0: Μέσα.
3: Όπου υπάρχει ένας εγκέφαλος.
0: Μην τα βγάλουμε όλα στη φορά.
3: Ναι, ναι.
1: Μην πεις ότι
0: κατάλαβες.
1: Ο δολοφόνος ήταν ο γιατρός, μην το πεις.
0: Σε κρατάω. Λοιπόν, 6985-870-059 στέλνετε τα μηνυματάκια σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του φίλου μου στο Απόστολου. Και βεβαίως 2-10-32-17-7-7-7-7. Οι πληροφορίες λένε ότι έχεις βάλει μπρος το δεύτερο.
3: Είναι στα σκαριά, έχει ξεκινήσει.
0: Όχι ότι.
3: Και επιμέλειά του.
0: Το πρώτο φρέσκο είναι και μυρίζει ακόμα μελάνι, αλλά μιλάω και έχω μάθει.
3: Ναι, ναι.
0: Οι Ρουφιάνοι μου έχουν πει ότι έχει βάλει μπρος.
2: Ότι δεν κρατιέσαι.
3: Καλά στα είπαν οι Ρουφιάνοι.
1: Απόστολε, είναι δηλαδή, για να μιλήσουμε και επειδή...
2: Ρουφιάνους αμέσως να μιλήσει.
1: Οι ακροατές μας είναι και πάρα πολύ δυνατοί γνώστες και επαείοντες στην αστυνομική λογοτεχνία. Θα έλεγες ότι ξεκινάς από ένα κλασικό χουντάνιτ, έτσι. Ψάχνουμε να βρούμε τον ένοχο.
3: Όχι. Ποιος...
1: Όχι, για πες μας. Γιατί εγώ προς το κοινωνικό σε είχα, αλλά για πες μας και σε δύο λόγια.
3: Κοίτα, αρχικά είναι ένα who done it με why done it, που στην προκειμένη υπερτερεί το why done it.
1: Σύγχρονο κοινωνικό αστυνομικό, γι' αυτό εκεί είσαι. Για πες μας.
3: Έχω και μερικά κοινωνικά στοιχεία, αλλά υπερτερεί το αστυνομικό στην προκειμένη. Αστυνομικό με ψυχολογικό thriller.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Πες μας.
3: Γιατί έδωσα πολύ βαρύτητα και στον ψυχισμό το χαρακτήρα, τόσο των καλών όσο και των κακών.
2: Συνεχίζεις με την ίδια ηρωίδα?
3: Ναι, με την ίδια, με τους ίδιους ήρωες. Απλά στο δεύτερο μπορεί να στεναχωρήσω ορισμένους όσους το έχουν διαβάσει, θα έχω μια απώλεια.
1: Μην το πεις, μην το πεις.
3: Από τους καλούς.
1: Μην το πεις, γιατί μπράβο.
3: Μέχρι εκεί, μέχρι εκεί.
1: Όλα αυτά τα τερτύπια, ναι, του μάρκετινγκ και του εμπορικού, ο Απόστολος θα πει στα δάχτυλα.
2: Μετά το Γιάννη Κωνσταντέλια έχουμε και μια,
1: και μια δεύτερη απώλεια. Πάει και ο Αντρέ Λουίζ. Κοίταξε να δεις. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, πες μας δύο λόγια, γιατί εγώ βλέπω και στοιχεία στο βιβλίο σου procedural. Έχεις δημιουργήσει μια αστυνομική ομάδα, έτσι, η οποία είναι, χωρίς να έχει τίποτε ασυνήθιστο, είναι πολύ έξυπνα δομημένη και πολύ ενδιαφέρουσα σαν ομάδα και σαν σχέση μεταξύ τους. Μπορεί, ναι, να μας πεις δύο λόγια, μπράβο, για αυτή την ομάδα, πώς την έχεις συλλάβει στο μυαλό σου?
3: Ναι, δεν ήθελα να φτιάξω αρχικά μια ομάδα η οποία ήταν, που ένας είχε προηγούμενα με τον άλλον, όπως γίνεται στην πλειοψηφία, θα έλεγα, των αστυνομικών μυστορημάτων. Ήθελα να είναι μια ομάδα δεμένη και μια ομάδα συνεργάσιμη. Εντάξει, ο καθένας με τα προτερήματά του, με τα ελαττώματά του, κατάλαβες.
1: Έχεις, επειδή σου λέω το κομμάτι, το procedural, φαίνεται το έχεις δουλέψει πολύ, έχεις μιλήσει με αστυνομικούς και τα λοιπά?
3: Όχι.
1: Όχι. Ήταν δηλαδή όλο το δημιούργησες στο δικό σου το μυαλό αυτή την ομάδα, γιατί είναι, σου λέω, πολύ ρεαλιστική και είναι πραγματικά...
3: Ναι, στο δικό μου το μυαλό. Κάποια ονόματα τα έχω κλέψει από γνωστούς και κάποια άλλα τα έβγαλα από το κεφάλι μου. Η Μελίνα Αποστολίδη, ας πούμε, είναι βασισμένη σε... Στη πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο.
1: Στη Μιλένα Αποστολάκη.
3: Όχι.
1: Μου το έχεις πει, εντάξει, εγώ το λέω τώρα, παιδιά, ναι, πραγματικά είναι φόρος τιμής, ας πούμε, καταλαβες. Προς πρόσωπο το οποίο... Αλλά είναι...
2: Μας ρίχνεις το αγκίστρι και το
1: κοίταξε,
2: αφήνεις.
1: Είναι, ναι, είναι μια γυναίκα όμως αστυνόμος, έτσι, η οποία λειτουργεί με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι, μιλάμε σε ένα, ναι, αδροκρατούμενο περιβάλλον όπως είναι η αστυνομία. Έχεις
3: Έχω
1: μια...
3: και μια άλλη γυναίκα μέσα.
1: Ναι, ναι.
3: Την Ιωκάστη Αλεξάνδρου.
1: Ναι. Αλλά αυτή λειτουργεί, όπως σου θυμίζω, ότι όλο αυτό μας είπες ξεκινάει από μια γυναίκα η οποία χτυπάει το κουδούνι του Σακελαρίου και λέει το τέλος είναι κοντά.
3: Έχεις Ακριβώς.
1: πολύ δυνατούς γυναικείους χαρακτήρες και...
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο σε δυσκόλεψε αυτό στο γράψιμο.
2: Απόστολε, πες μου κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Κυρίως οι αναγνώσεις έχουν να κάνουν με ξένη αστυνομική λογοτεχνία ή με ελληνική?
3: Θα έλεγα μια μίξη.
2: Μάλιστα.
3: Προς το και ελληνικά και ξένα, αλλά κυρίως προς τα ξένα. Θα έλεγα.
2: Όπου, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε και να διδαχτούμε πράγματα, έτσι, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
3: Εννοείται αυτό.
2: Να έχουμε εικόνα.
1: Για όσους δεν ξέρουν από τις αναγνώσεις μας, παιδιά, ο Απόστολος διαβάζει, φαίνεται και από τα μηνύματα που στέλνει, με ένα τρομερό ρυθμό. Πραγματικά, Απόστολε, το λέω έτσι, δηλαδή, επειδή είναι και μικρό σε ηλικία, όταν φτάσει, ξέρω εγώ, στα 50-60, πρέπει να διαβάζει 27.000 βιβλία. Διαβάζει πάρα πολύ αστυνομικό. Και επίσης δεν ακούει και αυτά που λένε οι μεγαλύτεροι και διαβάζει και πολύ ποιοτικό αστυνομικό. Σωστά, Απόστολε?
3: Εννοείται, Γκρέκ.
2: Ο άνθρωπος
3: το εννοείται αυτό. Τάποτα των Ελλήνων.
2: Μαρτυρά στα φύλλα, αγόρι μου, μαρτυρά στα φύλλα.
1: Βλέπεις από αυτά...
2: Λοιπόν, ναι, τα έχετε συνονοηθεί από πριν αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι,
2: είναι... είναι κωδικοποιημένο αυτό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Βλέπεις αυτά.
0: Μοστολάκο μου, να είσαι καλά, αγόρι μου, γλυκό.
3: Καλό... Και εσύ να είστε καλά.
0: Καλό... Καλό φάγωτο,
1: καλό τάξιδο, καλό, το καλό βιβλίο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, θέλω να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στη θετή μου μαμά, την Ιωάννα την Πετρίδο, που είμαι σίγουρος που ότι μας ακούει. Και να αφιερώσουμε επίσης και ένα τραγούδι στους ακροατές μας, όσοι μας ακούνε. Θα ήθελα να αφιερώσουμε το τραγούδι του θεατρικού μας, το Πάτε Γελαστή του Μητροπάνου.
0: Αυτά μας κάνεις.
1: Εγώ είπα ότι είναι σερεμπέτικο. Φόρο τιμής, θα κάνουμε και ενός λεπτού συγγύη. Πραγματικά χαίρομαι που αναγνωρίζεις τη βοήθεια που σου έχει δώσει η κυρία Πετρίδου.
3: Εννοείται.
1: Πραγματικά.
2: Δεν μπορεί να
3: στείλει. Και τη δική σου και ολονών των Ελλήνων συγγραφέων.
0: Ποστολάκο, να είσαι καλά, αγόρι.
2: Να είσαι καλά, πώς
0: και περαστικά, λέμε.
1: Και θα μιλήσουμε όταν είσαι έτοιμος για το δεύτερο. Πάλι εδώ θα σε περιμένουμε σε πρώτη πανελία μετάδοση. Να μας πεις.
3: Εννοείται, στην πρώτη γραμμή θα είμαι.
1: Μπράβο, μπράβο. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, αγόρι μου.
3: Καλό βράδυ, παιδιά μου. Θα σας ακούσω και στη συνέχεια.

0: Λοιπόν,
1: νυχτερινή ψήθυρη. Νυχτερινή ψήθυρη. Πάλι το λέω με νυχτερινή ψήθυρη.
0: Ναι, ναι.
1: Το Απόστολο Ευγενικού, εκδόσει Ιδιέπια, ένα ιδιαίτερο κοινωνικό
0: στα 985-870-059 και 210-32-17-777 μουσική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά από τα άσματα, τα παγκοσμίως άγνωστα που ακούσαμε.
1: Stories και Darling.
0: Ε?
1: Stories και Darling.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελένη είπε τον τίτλο γιατί μπερδευτήκατε, δεν καταλάβατε. Λέει λοιπόν, τον τίτλο του βιβλίου για το οποίο ξεκίνησα να διαβάζει. The Adventures of Sam Spade and Other Stories.
1: Οκ. Okay.
0: Είναι μικρές ιστορίες. Δεν είναι ένα ενιαίο.
2: Short essays που λέμε.
1: Ναι. Η Ελένη είχε πάρει και κάποια στιγμή ένα συλλεκτικό βιβλίο. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Πάντως, σε γενικές γραμμές κυκλοφορούν δεκάδες νουβέλες, διηγήματα του Χάμετ. Πάρα πολλά.
2: Ναι, ναι.
1: Με διαφορετικούς τίτλους, διαφορετικές εκδόσεις κτλ.
2: Γιατί έχει γράψει και πάρα πολλά τέτοια.
1: Ναι, γιατί τώρα το λέω γιατί επειδή είπε Sam Spade, έτσι, ο Sam Spade έχει παίξει σε πρωταγωνιστή μόνο στο Γεράκι της Μάλτας και σε διηγήματα. Δεν έχει εμφανιστεί σε
2: ως ήρωας, ναι, ως ήρωας, ναι, ναι.
1: Έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το εντυπωσιακό με το Spade. Δηλαδή, πώς τον αναφέρουμε πάντα στους ήρωες, όταν αναφέρουμε ήρωες, τον αναφέρουμε εμείς, τέλος πάντων. Του...
2: Και πώς έχει επηρεάσει, ναι.
1: Ναι, πώς έχει επηρεάσει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί πολλές φορές.
2: Ναι, ναι, ναι. Επειδή κουραζόταν, εμφανιζόταν μόνο σε μικρά διηγήματα.
0: Ο Απόστολος, εκτός από το να γράφει ωραία, μιλάει και πολύ ωραία. Το βιβλίο το έχω διαβάσει και μου αρέσει πολύ. Μας λέει οικεία.
2: Α, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Μας ακούει και οικεία. Ναι. Γεια σου, οικεία. Καλησπέρα σου, και σε εσένα. Και επειδή η γνώμη της έχει βαρύτητα, γιατί και εκεί διαβάζει πάρα πολύ, το κρατάμε. Είπαμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Απόστολου Γενικού. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6985-870-059, 6985-870-059 και 210-321-777 για το βιβλίο του Απόστολου Γενικού «Νυχτερινή ψήθυρη».
0: Μάλιστα.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, πες και για το δεύτερο βιβλίο του Γκουτιέρες.
2: Του Έλμερ Μεντόζα. Το δεύτερο βιβλίο είναι το «Ασημένιες Σφαίρες», το οποίο είναι ένα...
0: Άστο. Έχουμε μισό λεπτό ακόμα, το οποίο μην το κάψουμε.
2: Ένα συγκλονιστικό βιβλίο.
0: Α, ναι.
1: Έρχε, βγαίνει από το πατάρι.
0: Όχι.
1: Είναι μια γυναίκα από το πατάρι.
0: Όχι, η συνέχεια.
2: Από το ενιδρίο.
0: Είναι ο εκατοντάχρονος που το σκάσε από το παράθυρο. Την έχετε δει την ταινία, παιδιά?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι συγκλονιστική ταινία. Από βιβλίο βέβαια προέρχεται, ήταν πάρα πολύ ωραία ταινία.
1: Ούτε το βιβλίο έχω διαβάσει, δεν μπορώ να. Δεν έχω άποψη, δεν μπορώ να σας πω.
0: Εξαιρετικό.
2: Επειδή έχει βγάλει τρία αυτός, είναι 300χρονος, κατάλαβες. Στο ένα είναι 100, στο άλλο 200, στο άλλο 300.
0: Καλησπέρα από Ιόνιο, Παξού, Σιφάκη, Πρέβεζα. Ναι, μας κάνει πλάκα η Ελένη, προφανώς ότι μας κάνει πλάκα. Σας κάνει μάλλον πλάκα, γιατί μιλάω και αηδίες εγώ. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε να κάνουμε τα διαλυματάκια μας, να βάλουμε τα CDs, τα διαφημίσεις μας και αμέσως μετά η συνέχεια με τον αγαπημένο φίλο μας.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, από τις εκδόσεις Εύμαρος. Η Ειρήνη Δερμιτζάκη επανέρχεται φουριόζα με ένα βιβλίο έκπληξη. Με εξαιρετική γραφή μιλάει για κάτι που είναι έτσι κι αλλιώς βγαλμένο μέσα από την πραγματικότητα, αλλά και πολύ μακριά από αυτήν. Ένα πολιτικό θρίλερ με έντονα στοιχεία σαρκασμού και ψήγματα μαζικού ρεαλισμού. Μια μαύρη κωμωδία και ένας εναλλακτικός φόρος τιμής στην Καταλωνία. Από την Αθήνα ως τη Βαρκελόνη, ένα ταξίδι ενηλικίωσης ενός κοριτσιού που με μια απερίσκεπτη πράξη αλλάζει αθελά τη το ρου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Θα καταφέρει άραγε να βρει τη θέση της στον κόσμο. Έτσι λοιπόν ας βάλουμε και δύο ερωτήσεις. Σε πόσους βαθμούς ψήξης συντηρείται το πτώμα ενός πρωθυπουργού? Τι συζητά το άγαλμα ενός καταλανού ποιητή με ένα κορίτσι από την Αθήνα? Και τέλος, προσθέτοντας, γιατί η οικονόμος του Μουσείου της Βαρκελόνης έχει αιμονή με τους μαζικούς τάφους του Φράνκο και τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο? Το κορίτσι που σκότωσε τον Πρωθυπουργό, από τις εκδόσεις Εύμαρος.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο

0: Ώρα δεύτερη, το κόκκινο εγκληματίζεται. Κύριος Αντιπρόσωπος, ο κύριος Γρηγόρης Ζαριάδης και φιλοξενούμενος Θανάσης Λαζαρίδης σήμερα.
1: Και για να έρθω στις προηγούμενες εκπομπής, να πω που δεν θυμάμαι πού το διάβασα τώρα πρόσφατα, ότι οι Fleetwood Mac έχουν μόνο ένα τραγούδι, νούμερο ένα.
2: Από το Rumors.
1: Δεν θυμάμαι αν είναι στο αγγλικό ή στο...
0: Τραγούδι ναι, αλλά το Rumors και πάει.
1: Για το Rumors, εγώ δεν πάω τώρα να κάνω το συνήγορο κανενός. Λέω ότι μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο αυτό που διάβασα, μπορεί να μην το διάβασα και καλά. Mm. Τέλος πάντων, αυτό που έλεγε είναι ότι ήταν το Lies. Έτσι.
2: Ναι.
1: Το Lies ήταν, όχι το Dreams. Το Dreams. Και σκεφτόμουν αυτό που λέγαμε την άλλη φορά για τους Queen. Η Fleetwood Mac, κατά τη γνώμη μου, ότι ταπεινή είναι... Πάρα πολύ καλύτερο συγκρότημα. Πάρα πολύ καλύτερο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι Fleetwood Mac.
0: Κάτι γνώμη είτε... του, βέβαια, διότι εγώ δεν ήμουνα για να πω ότι η Queen είναι ένα εξαιρετικό πράγμα το οποίο δεν έχετε καταλάβει και το οποίο δεν είναι ροκ όμως. Είναι μια κατηγορία μόνη τους.
1: Δεν είναι ροκ. Λοιπόν, αυτά τα κατηγορίες μόνοι τους κατάλαβες τώρα.
0: Καλά. Ξέρεις. Έπρεπε να είμαι εδώ να φτιάξω τη δική μου ομάδα.
2: Είναι πολύ δημοφιλής επίσης στην Ήπειρο γιατί τους θεωρούν υπηρώτικο. Villagers of Ioannina.
0: Villagers of...
2: Λοιπόν, επειδή θα έχουμε ένα δεύτερο φιλοξενούμενο, να πούμε ότι το Viber το επαναλαμβάνουμε 6985-870-059.
0: Ναι.
2: 6985-870-059 και 210 321-777-777 για το βιβλίο «Στέλνετε τώρα» του Μίλτου Μπασδέκη, «Ρομφαία θανάτου», εκδόση Κύφαντα. Το Μίλτο Μπασδέκη, τον οποίο θα τον έχουμε κοντά μας ως ο νούπο στρατηγέ μου, να μας πει για αυτό το πρώτο βιβλίο και του Μίλτου, του Μπασδέκη, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Από τα εξωτικά γρεβενά θα μας... ανοίξει την καρδιά του μιλώντας για το βιβλίο του.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία νέων συγγραφέων, πράγμα που είναι και ενδιαφέρον. Το πάμε και λιγάκι κρύο ζέστη. Την προηγούμενη φορά είχατε ανθρώπους που έχουν τη θητεία τους, έτσι δεν είναι, στο χώρο.
2: Είχαμε Ευτυχία Γιαννάκη. Είχαμε και τον Ανδρέα τον Λύκο. Εντάξει, ειδικά η Ευτυχία Γιαννάκη, που είχε εκδώσει πάρα πολλά βιβλία, 8. Και ο Ανδρέας Ολίκος, ο οποίος ήταν στο μαθημάτι.
1: Αυτό είναι τα αστυνομικά.
2: Έχει εκδώσει τα πάντα, εντάξει. Αλλά επειδή εδώ, Θανάση, από ό,τι ξέρεις, η εκπομπή μας είναι από τους λίγους που προωθούν το ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα και την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, όπως κάνει και η αγαπημένη μας Ελσάλ, η Λέσχη Αστυνομικών Συγγραφέων, πιστεύω ότι δίνουμε βήμα και ακούγονται και παιδιά πραγματικά αξιόλογα, γιατί είναι και παιδιά όλα αυτά τα οποία διαβάζουν και πάρα πολύ αστυνομική λογοτεχνία. Έτσι. Το είπε και ο Απόστολος. Να δούμε, θα μας πει και ο Μίλτος.
1: Είναι η κλασική. Πώς να το πω, το κλασικό debate που υπάρχει αν ξεχωρίζεις το συγγραφέα από το έργο του. Που σε γενικότερο επίπεδο, τώρα όταν μιλάμε για συγγραφείς, ξέρω εγώ, ξένους που δεν έχουμε επαφή εμείς, σαν τον Μπόρχες και τα λοιπά, τώρα το βλέπουμε κατά περίπτωση τι πιστεύει ο καθένας. Θεωρώ ότι είναι ωραίο πράγμα να τους γνωρίζεις, να καταλαβαίνεις ποιος είναι πίσω από το βιβλίο. Δεν είπα τώρα να αποτελεί, ξέρεις, το βασικό σου κριτήριο, αλλά έχω την εντύπωση ότι και εγώ είναι μερικοί άνθρωποι τους οποίους συμπαθώ αμέσως. Θέλω να δω τι έχουν γράψει. Μου ακούγεται ο λόγος τους ενδιαφέρον. Όλα αυτά.
2: Είχαμε τον Βαγγέλη τον Μαριωρή προχθές. Και να τους ακούσουμε, παιδιά, πιστεύω να μιλάνε και τα ίδια τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Επί τη ευκαιρία έχουμε τον φίλο μας.
2: Μίλτο.
3: Καλησπέρα σας.
2: Τι γίνεται τα εξωτικά γρεβενά, πώς πάτε?
3: Είναι πολύ όμορφα. Να καλησπερίσω εσένα Γρηγόρη, αλλά και τον Θανάση και τον Άντι. Να σας ευχαριστήσω θερμά που με καλέσατε στην υπέροχη εκπομπή σας. Σας ακούω κάθε Δευτέρα.
0: Κοκκινίζουμε, σου δίνω το λόγο.
3: Και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Που δίνετε βήμα σε συγγραφείς και να δεικνύετε βιβλία αστυνομικής λογοτεχνίας. Να πω επίσης και πολύ γρήγορα περαστικά και καλή ανάλυση στον φίλο μου τον Απόστολο που προηγήθηκε. Έτσι.
2: Ήταν βαρύ το πλήγμα.
1: Έλα, ρε, έχετε τσιμπήσει όλοι με τον Απόστολο. Ο άνθρωπο τώρα πήγε εκεί, του είπαν να κουβαλήσει δύο χαλιά και τα λοιπά. Έλα εδώ, Απόστολε και αυτά.
2: Παραμέση
1: μου. Έβαλε
2: μια μπότα τη θεία του και πήγε.
3: Περαστικά να το ευχηθούμε αυτό.
0: Καλώς όρισες, φίλτατε Μίλτο, γράφει ο Απόστολο αμέσως. Κατάλαβε τώρα. Αυτά είναι. Αυτά είναι.
1: Τι θερμοκρασία έχει εκεί?
3: Εδώ στα Γρεβενά έχουμε υπέροχη δροσιά κάθε βράδυ. Είμαστε στα 700 μέτρα.
0: Πουλοβεράκι, πουλοβεράκι.
3: Όχι, αλλά ένα κοντομάνικο το θέλει το βράδυ, ίσως και μια ζακετούλα στο χέρι.
1: Ωραία.
3: Να τα επισκεφτείτε όσο νούπο, είμαστε μια υπέροχη περιοχή.
2: Έχω μάθει ότι και καλά τσίπουρα, λοιπόν. Μίλτο, πρώτη είσοδος, εντυπωσιακή, με ένα πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο. Ρομφαία θανάτου από τις εκδόσεις Κύφαντα. Πες μας δύο λόγια εσύ ως δημιουργός για το βιβλίο σου, χωρίς να αποκαλύψεις πολλά πολλά, περί τίνος πρόκειται, δύο λόγια για την υπόθεση και μετά να σε ρωτήσουμε και εμείς κάποια πράγματα.
3: Ναι, είναι το πρώτο μου αστυνομικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Κύφαντα, τους οποίους και ευχαριστώ και αυτούς για το ότι με εμπιστεύτηκαν και το εξέδωσαν. Είναι ένα μυθιστόρημα δράσης, θα το λέγαμε στα αγγλικά action thriller. Οπα. Έχει όμως και αρκετά στοιχεία πολύ procedural, αστυνομική διάρθρωση, και έχει και αρκετά κοινωνικά και ψυχολογικά στοιχεία στο μυθιστόρημα. Διαδραματίζεται το 2016 στην Αθήνα, στην καρδιά της βαριάς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Υπάρχει ένα flashback το 1999, μετά πηγαίνουμε στο 2016, εκεί διαδραματίζεται η ιστορία. Και όπως λέω και στην περίληψη, ο κεντρικός ήρωας είναι ο Άγγελος Σεβαστινός, είναι πρώην ανεπίσημος πράκτορας της Βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας του MI6 ως εκτελεστής, και επιστρέφει στην Ελλάδα για να συμφιλειωθεί και να τα βρει με την οικογένειά του. Αλλά όπως το γράφει και στην περίληψη, δολοφονείται η αδερφή του άγρια, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πυροδοτήσει την έκρηξή του και την βαθιά επιθυμία του να εκδικηθεί για λογαριασμό της. Στην υπόθεση μετά εμπλέκεται ο νούμερο ένα καταζητούμενος κακοποιός του πλανήτη, αλλά και μία αρχιφύλακας λαγωνικό. Είναι λαγωνικό, αλλά δεν το ξέρει. Νομίζει ότι δεν είναι, αλλά ίσως και να είναι. Ας μην πούμε αν είναι ή δεν είναι. Ας το ανακαλύψουν οι αναγνώστες διαβάζοντας το βιβλίο. Και έχουμε μετά μία σειρά από σκηνές και δράσεις. Το έχουν χαρακτηρίσει το βιβλίο όσοι το έχουν διαβάσει ότι είναι καταιγιστική η δράση. Και από εκεί και πέρα διαδραματίζεται στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Όπως επίσης υπάρχουν και σκηνές και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το βιβλίο να διαδραματίζεται.
2: Page Turner. Διαβάζουν τα πνευστή. Η ηρωίδα, η αρχιφύλακας που λες, να φανταστώ ότι είναι ο άνθρωπος που κάνει την επίσημη έρευνα από τη μεριά της ελληνικής αστυνομίας.
3: Της έχει ανατεθεί η έρευνα, γιατί είναι μια διπλή υπόθεση. Ναι. Είναι μια διπλή υπόθεση, στην οποία εμπλέκεται τόσο ο Άγγελος Σεβαστινός, όσο και μια εγκληματική οργάνωση που για αρκετά χρόνια είναι ασύλληπτη. Και στη συνέχεια θα υπάρξουν κάποιες συνεργασίες, θα υπάρξουν κάποιες παράξενες φιλίες, κάποιοι κεραυνοβόλοι έρωτες, και
2: πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, για να γυριστεί ταινία με τόσα εξωτερικά,
1: έτσι,
2: σε τόσες πόλεις, δεν θέλουμε πολύ μεγάλο μπάτζετ.
3: Κοιτάξτε, και συγγνώμη κιόλας, αλλά προσπαθώ, γιατί είναι και το πρώτο μου βιβλίο, να μην αποκαλύψω πράγματα.
0: Βέβαια, σε παρακαλώ.
2: Μην μπει στο δολοφόνο. Μην μπει ποτέ.
1: Μίλτο, λέμε ότι, τέλος πάντων, αυτό ήθιστε, ότι γράφουμε αυτά που μας αρέσουν, αυτά που μας αρέσει να διαβάζουμε. Για πες μου διαβάσματα δικά σου. Με ποιες συγγραφείς αρέσουν, δηλαδή, για να καταλάβω.
3: Κοιτάξτε, πέρα το ότι έχω διαβάσει ολόκληρη την γκάμα της της ελληνικής λογοτεχνίας, της κλασικής λογοτεχνίας και ξένης. Αν επικεντρώσουμε τώρα στην, γιατί λατρεύω το διάβασμα, όπως και εσείς υποθέτω, δεν υποθέτω, είμαι βέβαιος. Αν επικεντρώσουμε στην αστυνομική λογοτεχνία, σίγουρα τον Γιάννη Μαρή, τον πρώτο
2: διδάξαντα
3: της αστυνομικής λογοτεχνίας, τον πατριάρχη, ξέρει ο κ. Γρηγόρης, τον πατριάρχη της αστυνομικής λογοτεχνίας, τον Πέτρο τον Μάρκαρη, από Έλληνες. Και και άλλους, και άλλους Έλληνες συγγραφείς, μεταξύ αυτών και κάποιοι που είναι εκεί σήμερα στην, στην εκπομπή σας.
2: Α, το, κάποιους... το Λαζαρίδη
0: εννοείς. Και τον, και τον Παλούμη, τον Γιώργο που είναι
3: Έχω πιάσει ένα βιβλίο του κυρίου Ζαριάδη και θα πιάσω σύντομα και το μαύρο γάτο του Άντι Βόλς, που έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Θέλω να το διαβάσω αυτό το βιβλίο.
2: Να πιάσει και τον ψυχίατρο μετά.
3: Και από εκεί και πέρα, από ξένους συγγραφείς, έχω επηρεαστεί από ένα ύμνηστο Τζακ Χίγκινγκς. Τον είχατε ακουστά.
0: Βέβαια. Έχει,
3: κάποια βιβλία του Τζέφρι Άρτσερ, Γιον Νέσπο, Λι Τσάιλντ. Είναι και συγγραφείς οι οποίοι συνδυάζουν το αστυνομικό.
2: Με το άξιο, με το άξιο.
0: Το Λιτσάιντ θα τον έλεγα και εγώ, έτσι όπως σε άκουσα να περιγράψει το βιβλίο, θα τον έλεγα και εγώ.
2: Με το άξιο, όπως λες, ναι, ναι, το άξιο.
0: Έχεις όμως και πρώην πράκτορα μέσα, οπότε κάτι πρέπει να έχεις και από εκεί, κανένα Λεκαρέ, κανένα Γκριν.
3: Ναι, ναι, και Τζον Λεκαρέ. Υπάρχουν επιρροές από... από όλους αυτούς. Τολμώ να πω ότι υπάρχουν και επιρροές και από τον κινηματογράφο. Να μην λέμε ότι είναι μόνο τα βιβλία, αλλά εντάξει, οι κύριες και βασικές επιρροές μου είναι από τα βιβλία της αστυνομικής λογοτεχνίας, και ελληνικής και ξένης.
2: Μίλτο, βλέπεις σειρές?
3: Βλέπω σειρές. Βλέπω και περιμένω πώς και πώς το δεύτερο κύκλο του The Gentleman. Ωραία σειρά.
2: Μαζί το περιμένουμε και ο Γκάι Ρίτσι το περιμένει. Εντάξει, όλοι μας τη φύγνε.
3: Βλέπω σειρές. Αλλά περισσότερο τώρα, να είμαι ειλικρινής, διαβάζω. Διαβάζω αυτή την περίοδο και έχω επικεντρώσει από τον Ιούνιο και μετά στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Mm-hmm.
2: Το λέω γιατί ξέρεις, ένα πράγμα που έχουμε όλοι συγγραφείς είναι αυτό το άγχος για την οπτικοποίηση της περιγραφής, να δώσουμε εικόνες. Και επειδή περιγράφεις έτσι ένα βιβλίο το οποίο, όπως όλα τα βιβλία που έχουν δράσει, είναι όντως η πλοκή και ο ρυθμός επιταχύνεται και γίνεται καταιγιστικός, οι σειρές είναι πιο κοντά σε αυτό το καταιγιστικό ρυθμό από ότι είναι προφανώς το διάβασμα. Έτσι. Δηλαδή και... βλέπεις ένα πράγμα το οποίο, όπως λες, η πλοκή κυλάει χιονοστιβάδα.
3: Υπάρχει επιρροή και από τις σειρές, υπάρχει και επιρροή όμως... Και υπάρχει και μεγάλη και από τα ξένα, και από τη ξένη λογοτεχνία. Mm-hmm. Να πω όμως ότι και τώρα, όταν επικεντρώνω στην ελληνική λογοτεχνία, οφείλω να πω ότι δεν υστερούμε. Φυσικά δεν μιλάω για τον εαυτό μου, εγώ είμαι πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας. Αλλά όπως ο Πέτρος Μάρκαρης έδειξε τι μπορεί ένα ελληνικό αστυνομικό βιβλίο να κάνει στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, τώρα γυρίζεται σειρά στην Ιταλία. Σειρά είναι.
2: Μπράβο. Ναι. Μετά τον Καμιλέρη θα έχουμε και τον Μάρκαρη.
3: Έχει πει για τον Γιάννη Μαρία ότι αν το αστυνομικό ήταν πιο επίκαιρο στην εποχή του, θα μπορούσε να κάνει μια επιτυχία αντίστοιχη της Αγκάθα Κρίστη. Όχι, το λέω αυτό γιατί δεν υστερούμε οι Έλληνες συγγραφείς. Έχω διαβάσει αρκετούς και άλλους τόσους έχω στο ράφι μου μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Χαίρομαι που το ακούω, γιατί αυτό είναι και το μοτίβο το δικό μας με τον Άντι, ότι δεν έχουν να ζηλέψουν και πολλά οι Έλληνες συγγραφείς από το μέσο όρο του.
0: Πάμε στο δικό μου ψώνιο. Είπες προηγουμένως ότι έχεις επηρεαστεί και από τον κινηματογράφο. Υπάρχει κινηματογράφος πάνω
3: όταν...
0: στα Γραβενά.
3: Να μπορούμε να δούμε κινηματογράφο.
0: Ναι, ναι.
3: Βεβαίως υπάρχουν, φυσικώς δεν υπάρχουν.
0: Έχει έτσι. Μην το λες το βεβαίως. Φιλαράκο, μην το λες το βεβαίως, γιατί είναι ο καημός μου εμένα. Υπάρχουν πια χώρες, λέω, πόλεις που έχουν ξεμείνει τελείως. Δυστυχώς, και έχουν γίνει και τα τελευταία.
3: Είναι αλήθεια.
0: Σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δεν είναι.
3: Όταν το αντιλαμβάνουμε πλήρως.
0: Έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ αν όντως υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποιοι που είναι και βιώσιμοι, έχει σημασία γι' αυτό βέβαια. Γιατί...
3: Και μια και λέγατε και σειρές, συγγνώμη, με τον Άντι μιλάω. Γιατί δεν...
0: Ο Θανάσης Λαζαρίδης
3: σήμερα. Ο Θανάσης. Θανάση μου, αν επιτρέψει, συγγνώμη για την διακοπή. Και μια και μιλάγανε για σειρές, αυτές τις ημέρες παρακολουθούσα φανατικά και το έκανα εγώ. Μια εκπληκτική ελληνική σειρά.
0: Ναι, είναι του Τζαφούλια η ιστορία.
3: Και υπάρχουν κι άλλες, δεν είναι μοναδική.
0: Όχι, είναι όντως.
3: Υπάρχουν κι άλλες και το λέω και το πιστεύω ότι το ελληνικό βιβλίο και η ελληνική σειρά βασισμένη σε αστυνομική λογοτεχνία μπορεί να εξαχθεί και στο εξωτερικό. Το λέω και το πιστεύω.
0: Και αν στη σειρά, ρε παιδί μου, ή στον κινηματογράφο, έχουμε κάποια παιδικά προβλήματα, παιδικές αρρώστιες ή τέλος πάντων κάποια έλλειψη τεχνογνωσίας, στο βιβλίο δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Δηλαδή στο βιβλίο το να λέμε εκ των πραγμάτων, ξέρεις, ότι δεν γράφουμε καλά,
1: Είναι νομίζω κουταμάρα. Πολλές φορές τώρα το ακούω από τον άνθρωπο ο οποίος εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, έχει τσίτα στο αυτοκίνητο Άντζελα Δημητρίου και μου λέει τα Έλληνες διαβάζεις. Έτσι, δεν έχει μπαχ. Δεν μου βάζει μπαχ από το δίπλα αυτοκίνητο.
4: Ναι, και άρα η σύγκριση είναι.
1: Αλλά γιατί, ναι, γιατί. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος, ας πούμε. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς, Μίλτο, εδώ το λέμε συνέχεια μαλλιάς η γλώσσα μας, ότι η τέχνη δεν μπορεί να έχει ούτε πατρίδα, ούτε χρώμα, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
3: Ένας λόγος είναι η μικρή γλώσσα, όπως λένε, θεωρούμαστε μικρή γλώσσα, αλλά και η νορβηγική γλώσσα, νομίζω, μικρή είναι. Δηλαδή είναι και μισή σε πληθυσμό.
1: Έτσι, μισή ακριβώς.
3: Από εμάς, αλλά έχουν ένα κράτος που φρόντισε να προωθήσει.
2: Είναι και πολιτικές.
3: Δεν είναι πολλά τα κονδύλια. Αυτό είναι το αστείο, Θανάση. Δεν είναι τεράστια τα κονδύλια για να προωθήσει την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία και γενικότερα την ελληνική λογοτεχνία, αν με επιτρέπεις, στο εξωτερικό.
2: Εντάξει, κοίταξε, τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις έχουν μια πολιτική γενικά, ότι ο πολιτισμός είναι κακό πράγμα, τζιζ, μην αγγίζεται. Γιατί όπως λες σωστά, θα μπορούσε να υπήρχε το ΕΚΕΒΗ, θα μπορούσαν να είχαν γίνει κάποιες κινήσεις. Όλοι αυτοί που λέει Σκανδιναβοί, Μίλτο, ξεκινήσαν με μια υποστήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας, μεταφράστηκαν κάποια βιβλία και πήγαν στο εξωτερικό. Εδώ πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν πάει το κάνεις. Άρα τι θα γίνει. Θα βρεθούν 1-2 παραδείγματα, όπως λες, συγγραφέων, οι οποίοι θα έχουν και κάποια φράγκα, θα πάρουμε και μια ατζέντσα, θα πάμε στο εξωτερικό, μέχρι εκεί. Αλλά αυτό υπερθέλει μια γενικότερη πολιτική, ας πούμε, από πίσω του. Πες μου κάτι, επειδή σε γνωρίσαμε, σε είδαμε κάτω, Μίλτο, πρώτη φορά στο φεστιβάλ
3: Συνομιλίου
2: Άγκαθα, ναι. Σε βοήθησε καθόλου αυτό η παρουσία σου εκεί, είχες ένα βήμα να γίνεις πιο γνωστός παρά έξω?
3: Φυσικά, ήταν καταρχήν μεγάλη μου τιμή που η παρουσία σου του μυθιστορήματος μου έγινε στο πλαίσιο του φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας Άγκαθα. Σας ενημερώνω και όχι μόνο στα Γρεβανά και στη Βόρεια Ελλάδα, και γενικότερα είναι γνωστό το φεστιβάλ, και να συγχαρούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι το διοργανώνουν κατά χρόνο, δίνουν την ψυχή τους και αναδεικνύουν το αστυνομικό μυθιστόρημα. Πράγματι με βοήθησε πολύ σε εκείνη την παρουσίαση, η παρουσία μου στο φεστιβάλ, και η αλήθεια είναι ότι έτσι έγινε και περισσότερο γνωστός στους αναγνώστες της αστυνομικής λογοτεχνίας, στους εξειδικευμένους αναγνώστες που λατρεύουν το εν λόγω είδος.
2: Ήταν ένα καλό βήμα δηλαδή για μια αρχή.
3: Φυσικά, βεβαίως.
2: Και γνώρισες, από ό,τι είδα εκεί, και άλλα παιδιά, άλλους νέους συγγραφείς, και αυτό ένα από το άλλο πράγμα είναι ότι...
3: Είχα τη χαρά να συμπαρουσιάσω και με τον Ανδρέα, τον Πολυκάρπου, τον Τηρεσία Λιγερό.
2: Τον Τηρεσία Λιγερό.
3: Ήσουν και εσείς στο πάνελ και χάρηκα πολύ, και είχαμε και τον Αντώνη τον Ζαβό, που εκτός από εκπληκτικό συγγραφέα είναι και πολύ καλός συντονιστής, οφείλεις να συμφωνήσεις.
2: Ναι.
1: Βοηθάει η δουλειά του, μωρέ, το επαγγελμά του.
3: Και έτσι ακριβώς. Αλλά ήταν μια υπέροχη βραδιά και είναι μεγάλη μου χαρά να συμμετάσχω σε τέτοιες βραδιές, σε τέτοια φεστιβάλ. Γνωρίζεις κόσμο, αλληλεπίδραση, χαρά του να μοιράζεσαι τα βιβλία σου με αναγνώστες, με ανθρώπους που σε τιμούν και έρχονται και αγοράζουν το βιβλίο, το διαβάζουν. Και μετά σου κάνουν και την κριτική τους. Όλο αυτό εγώ θα το περιέγραφα με μία λέξη: μαγεία.
1: Να ρωτήσω κάτι, ο Θανάση. Ο
2: Αντώνης είναι καλό παιδί, αλλά μη σου υποσχεθεί μπουγάτσα. Συμπάμπαρα.
1: Έλα, σου υποσχέθηκε και είχε φέρει για όλους. Εσύ την είχες κάνει νιά ότι η μπουγάτσα που σου έφερε. Άιντε. Λοιπόν, για τον Αντώνη λέω. Έλα, Ραντονάκο. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, ρε φίλο. Πες μου αντιδράσεις των ανθρώπων γύρω σου, των δικών σου ανθρώπων, όταν έσκασε με το βιβλίο. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
3: Κοιτάξτε, αρκετοί φίλοι μου δεν ήξεραν.
1: Μήπως φαντάζομαι ότι αρχίσαν να σε βλέπουν με άλλο μάτι. Αυτό θέλω να ακούσω.
3: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξεραν ότι έχω γράψει μυθιστόρημα, αστυνομικό κιόλας. Mm-hmm. Οι περισσότεροι ίσως δεν μπορούσαν να το φανταστούν. Αλλά ήταν πολύ ενθαρρυντικό ότι αγκάλιασαν την προσπάθειά μου φίλοι, όχι μόνο εδώ στην πόλη μου, και φίλοι από τα φοιτητικά χρόνια, συνάδελφοι στη δουλειά. Και το έχουν αγοράσει το βιβλίο και το έχουν διαβάσει και άνθρωποι που μου το είπαν κιόλας, που μέχρι χθες δεν διάβαζαν αστυνομική λογοτεχνία και μου κάνανε και μια όμορφη και επικοδυνητική κριτική. Αυτό μπορώ να πω. Δηλαδή,
1: δέχτηκες δηλαδή τηλεφωνήματα από ανθρώπους που είχες να δεις χρόνια, που ξαφνικά σε παίρνανε τηλέφωνο και σου λέγανε: αδερφέ, τι είναι αυτό που έχεις κάνει?
2: Εγώ νόμιζα ότι χάνεις φίλους.
1: Ο ίδιος όχι, κερδίζεις.
0: Όχι, τι λες. Όχι,
1: αλλά
3: αυτό το οποίο έπρεπε να συνηθίσω είναι ότι κάποιοι μπορεί να με πήραν τηλέφωνο και Κυριακή πρωί ή Σάββατο Παρασκευή βράδυ.
0: Ναι, σε ώρες κίνησης ησυχίας.
3: Ή σε ώρες μόλις γλαρώνεις, να το πω έτσι. Αλλά ήταν όμως το πιο γλυκό ξύπνημα.
0: Είναι τα επίχειρα της επιτυχίας, αγόρι μου.
2: Λοιπόν, Μίλτο, να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο. Καλό τάξιδο, μεγάλη επιτυχία. Να συνεχίσεις να γράφεις, να συνεχίσεις να διαβάζεις και στο πίσω μέρος του μυαλού σου να έχεις και κάποιες σκέψεις, να οργανώσετε και κάποια πράγματα εκεί και τοπικά για να προωθήσετε την αστυνομική λογοτεχνία. Γιατί αυτό λέμε πάντα με τα παιδιά. Η επαρχία έχει πολύ ζουμί, έχει ανθρώπους που ενδιαφέρονται, έχει πυρήνες.
1: Και αυτό που θέλω να το πω τώρα πριν, γιατί καλά τα είπες και εμείς είμαστε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε.
2: Συνδράμουμε.
1: Να του πω πάντως του Μίλτου ότι τόση ώρα που τον ακούω, νομίζω ότι ακούω τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και ότι σε λίγο θα ανακοινώσει μεταγραφή του ΠΑΟ. Μίλε, μου μοιάζει τόσο πολύ η φωνή του. Είναι τρελάθηκα στην αρχή.
3: Το θέμα είναι να μην μας πουλήσει ο πρόεδρος τον Τετέι τώρα. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, δεν είναι.
0: Κάτι διάβασα από χτες. Τι περίεργο είναι αυτό.
3: Είναι η εποχή των μεγάλων πωλήσεων τώρα και κάθε μέρα και οι οπαδοί της άλλης ομάδας γίνονται και πονεμένοι. Χάνουν και από ένα στέρι.
0: Ούτε 6 μήνες δεν τον έχουν πάρει.
2: Πού να δείξει, θα χάσουμε τον Καρθία και εμείς.
0: Τέλος πάντων.
3: Η αγορά έχει άλλους κανόνες. Τι να κάνουμε.
0: Έλατε. Εμείς ξέρουμε από αυτά ως Ολυμπιακοί, ξέρουμε ότι η αγορά έχει τέτοιους κανόνες. Και τελευταία έχουμε καταλάβει ότι αλλιώς παίζουν τα παιχνίδια και όχι από, από την δική μας κάψα, ας πούμε, των φιλάθλων γενικά εννοώ.
2: Αφήστε τα αθλητικά και ρομφαία θανάτου του Μίλτου Μπασδέκη, εκδόσεις
0: Κιφαντά. Έχετε ακόμα 20 λεπτά να στείλετε μηνυματάκια.
2: 6985-870-059 Viber.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή.
2: Εμείς ευχαριστούμε
0: να καλά,
2: μαζί
0: καλό
2: μας
0: βράδυ να
2: και συνέχισε να το κάνεις αυτό που κάνεις.
3: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, στείλετε τα μηνυματάκια σας 2-10-32-17-7-7-7 στο τηλέφωνο. Πάμε λίγο μουσκούλα και ή μάλλον μουσική. Πάμε.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Ακούσαμε ένα τραγούδι από την ύστερη περίοδο των Rolling Stones που δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερα τα τραγούδια από εκεί και έπειτα, δηλαδή δεν είναι από τις πρώτες εξαιρετικά εκρηκτικές μουσικάρες, να πούμε.
1: Μιλάω και εγώ τις αποστάσεις από τον κύριο Ρατζαρίδη.
0: Μιλάω για την εποχή, όπως καταλαβαίνετε, που υπήρχε η μεγάλη κόντρα ανάμεσα στα δύο συγκροτήματα της εποχής εκείνης. Τους Beatles και τους Rolling Stones, για εκείνη την εποχή μιλώ, και τότε βγαίναν οι... Λοιπόν, να πάμε λίγο να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια. Ο Τάκης λοιπόν λέει, πρώτα απ' όλα μην αρχίσετε πάλι κύριε Άντι με τους Queen και δει με το Mercury, θα φάμε τα μουστάκια μας. Αλλά...
1: Και επειδή δεν έχω εγώ, θα φάμε το δικό σου.
0: Αλλά, πρόσεξε. Επίσης, να μην το ξεχάσω, σας χρωστάω γλυκό γκιουζέλ από το ζαχαροπλαστείο Θέκα. Με θήτα έψιλον κάπα. Το γκιουζέλ είναι ουσιαστικά μια εξαιρετική παραλλαγή του ΕΚΜΕΚ. Προσέξτε, κάνει όλη την ανάλυση. Αποτελείται από μια βάση με σιρουπιασμένο κατά ύφη, μια πλούσια και βελούδινη κρέμα και από πάνω μια πολύ ελαφριά συνταγή, σαν τη γη πασπαλισμένη με κανέλα. Λόγω της μεγάλης επιτυχίας του, δημιούργησαν αργότερα και το τσοκ γκιουζέλ, στο οποίο το κατά ύφη αντικαθίσταται από ελαφρά σιρουπιασμένο τσουρέκι. Έχω φάει και τις δύο εκδοχές. Σας λέω προσωπικά δηλαδή.
1: Δηλαδή και δεν έφερε, φαίνεται... και μας το περιέγραψε για να πεινάσουμε εμείς.
0: Λοιπόν, τώρα. Ο Γιώργος ο Κατσιπάνος απαντάει στον κύριο Αζαριάδη. Λοιπόν. Ήμουν μπροστά, Ζαριάδη, όταν έφερε τις μπουγάτσες ο Αντώνης. Και δοκίμασα και εγώ. Μου πρόσφερε ο Θανάσης. Ετοιμαστείτε, την άλλη εβδομάδα έρχομαι Αθήνα. Σας αγαπώ και τους τρεις και θα τα πούμε από κοντά. Σας στέλνω δροσερούς χαιρετισμούς από Σοβολακίτικα Αγίου Βλασίου Ετωλοκαρνανίας. Στα 1300 μέτρα υψόμετρο. Άντι, αύριο πάμε για το διπλό. Φιλιά, Κατσιπάνος.
1: Πάμε για το διπλό αύριο.
2: Τζόρτζ, ναι. Να σε ειδοποιήσω ότι πήραμε με τον Άντι προχτές το Μπάνο το Σόμπολα, του πούμε χρόνια πολλά. Ξέρεις για ποιο λόγο, να του υπενθυμίσουμε κάποια πράγματα. Και μας είπε ότι... Γρηγόρη, τώρα που με βλέπεις είμαι στις ρίζες. Οι ρίζες είναι ο Καραϊσκάκης, ξέρεις εσύ. Άρα όταν κατέβεις από τα 1300 μέτρα, πέρα να δεις και από τον Καραϊσκάκη τον Μπάνο το Σόμπολο. Γιατί μου είπε ότι αμφιβάλλει για τα φρυγαδέλια που σας έχει προτείνει ο Κατσιπάνος. Αυτή ήταν μια ανοιχτή πρόκληση για μονομαχία.
0: Αυτό είναι πρόκληση τώρα.
2: Χειρίσου το.
0: Λοιπόν, έχετε... Πόσο? Έχετε 20 λεπτά γεμάτα ακόμα να στείλετε τα μηνυματάκια σας για τη ρομφαία θανάτου του φίλου μας του Μίλτου. 69-85-870-059, 69-85-870-059 και 2-10-32-17-7-7-7-7. Λοιπόν, θα μας πεις το δεύτερο βιβλίο, κύριε Τάδη, ή θα πεις
2: το
0: κάτι
2: δεύτερο
0: άλλο?
2: Βιβλίο, παιδιά, επειδή είναι κάτι το καταπληκτικό, το πρώτο από ό,τι σας είπα είναι ένα... Η αστυνομική πλοκή είναι δευτερεύουσα, υπάρχει εξαιρετικό χιούμορ. Το δεύτερο βιβλίο είναι «Οι ασημένιες σφαίρες», Έλμερ Μεντόζα, εκδόση 21ου. Αυτό το προτείνω, πέραν το ότι είναι ο ίδιος συγγραφέας, είναι εκπληκτικό το στυλ που γράφει. Αν έχετε διαβάσει, πολλές φορές τον έχουμε από την εκπομπή, Άντι, τον Αλέξη Ραβέλο. Έχει το χιούμορ του Ραβέλο Κίσο, του Ραβέλο Κίσος και χειρότερο, αλλά έχει πολύ πιο σκληρή πλοκή. Το δεύτερο βιβλίο λοιπόν μας εισάγει ένα εξαιρετικό ήρωα, δεν ξέρω αν υπάρχει στα άλλα βιβλία του, τον Ζερβοχέρη Μεντιέτα, Έντγκαρ Μεντιέτα, με το παρατσούκλιο Ζερβοχέρης, ο οποίος είναι ένας τύπος αστυνομικός, τον έχει εγκαταλείψει η γυναίκα του, έχει πέσει στα πατώματα, καταρακωμένος και κολυμπάει σε θάλασσα αλκοόλ και ξαφνικά του αναθέτουν την υπόθεση της δολοφονίας ενός δικηγόρου αμφισεξουαλικού γιου πρώην υπουργού. Ο Ανθρωπάκος λοιπόν, μέσα αυτούς τους προσωπικούς δαίμονες, τα ωραία και το αλκοόλ, αρχίζει να κάνει τις έρευνες και έχει και ένα περίεργο προϊστάμενο, ο οποίος τον παίρνει συνέχεια τηλέφωνο, αλλά κάθε φορά που τον παίρνει είναι για το ανακοινώσει ότι έχει βρεθεί ένα άλλο πτώμα. Και προσπαθεί έτσι να βρει άκρη μέσα σε ένα σκληρό περιβάλλον στο σύγχρονο Μεξικό, έτσι, το οποίο οι δολοφόνοι μπορεί να είναι κάποια καρτέλ ναρκωτικών, μπορεί να είναι κάποιοι διεφθαρμένοι πολιτικοί. Μπορεί να είναι μια σέχτα στην οποία ανήκει ο δολοφονημένος αμφισεξουαλικός γιος. Οπότε μέσα στους ωκεανούς, στο αλκοόλ, μέσα στα τσιγάρα και τους καπνούς, έτσι που αυτά μας αρέσουν, Άντι, με ένα τρομακτικό χιούμορο Ζερβοχέρης Μεντιέτα, ο οποίος είναι και λίγο αδίστακτος, έτσι δεν, δηλαδή η ανθρώπινη ζωή δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Προσπαθεί να επιβιώσει και να βρει τον δολοφόνο του νεαρού. Θα έρθει αντιμέτωπος εκεί με το καρτέλ, με την, όπου έχει μια εξαιρετική ηρωίδα γυναίκα επικεφαλής καρτέλ, η οποία ήταν ο μπαμπάς της, είχε το καρτέλ δικό του και το κληρονόμησε η κόρη, η οποία ο μπαμπάς μπροστά στην κόρη είναι προσκοπάκι, δεν κάνει τίποτα, ας πούμε. Αλλά εκτός του είναι και μια πανέμορφη γυναίκα. Φοβερό χιούμορ, φοβερές ανατροπές και ένα εξαιρετικό στυλ γραφής. Έλμερ Μεντόζα, Ασημένιες Σφαίρες, εκδόση 21.
0: Υπάρχει περίπτωση να έχει γυριστεί σε σειρά?
2: Υπάρχει περίπτωση.
0: Το έχω δει, δηλαδή όλο αυτό που περιγράφεις είναι κάτι που έχω την αίσθηση ότι το έχω δει.
2: Αυτό λέγεται déjà vu.
0: Déjà vu, ναι.
2: Στα γαλλικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε λίγο μισκούλα, ρε παιδιά.

0: κύριος Μαρκ Μπόλαν, κύριος βέβαια δεν υπάρχει πια, και ο Μαρκ Μπόλαν και ο Μάικ Φιν, οι δύο του συγκεκριμένου συγκροτήματος που ακούσαμε. Λοιπόν, και βεβαίως το δίδαγμα από το τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο είναι εξαιρετικό, είναι μην αφήνετε το γιο σας να παίρνει το τιμόνι στα χέρια του. Ποτέ. Ποτέ όμως, όταν είσαστε μέσα. Ποτέ. Και... Διότι όπως ίσως δεν ξέρουμε, πήρε το αμφιτάκι, είχε δίπλα τον πατέρα του, παπ, Μαρκ Μπόλαν, γεια σας. Κατάλαβες, και έμεινε ο γιος να...
1: Ο γιος, φίλε, είναι σαν κακός προπονητής. Μην το αφήσει το τιμόνι.
0: Ναι, έτσι.
2: Μαρκ Μπόλαν and the T-Rex.
0: Τυρανόσαυρος Ρέξ, και όσους δεν καταλάβανε, έτσι, είναι ο Μαρκ Μπόλαν με
1: τον... Τον Γκέτι Τον μπορώ να παίξω.
0: Πού το ξέρω. Να. Bang the Gong, λοιπόν. Αυτή η διάδα με τον Μάικ Φιν. Εξαιρετικό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, έχουμε φίλους...
1: Ναι, έχουμε και άλλα μηνύματα. Μέχρι τις παραδέκα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας για τα δύο βιβλία που παράκληση, και το λέω για περισσότερο για τους ακροατές που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, να αφήνουν και το κινητό τους, γιατί σε περίπτωση που είναι από τους τυχερούς της κλήρωσης χρειάζεται το κινητό για να
0: επικοινωνήσουν, έτσι κι αλλιώς,
1: για να επικοινωνήσετε και με τους
2: οδηγούς. Κάποια βιβλία τα στέλνουμε και κάποια δεν πηγαίνουν από τον Νίκο, γι' αυτό.
1: Κάποιοι που πηγαίνουν και τα παίρνουν οι ίδιοι για να γλιτώσουν τα λεπορία, ειδικά όσοι δεν είναι από Αθήνα, μπορούν να μας στείλουν το κινητό τους.
0: Τι μας είπε, μισό λεπτάκι, η Έλενα έχει προηγουμένως μας είπε το εξής, ότι καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω, δεν θα ακούσω το τέλος της εκπομπής ούτε την κλήρωση, γιατί μπαίνω στο σινεμά. Θα τηλεφωνήσω το πρωί να ρωτήσω, ευχαριστώ που σας άκουσα.
1: Ελπίζω να μπαίνεις να δεις την Οδύσσια για να έχεις κάτι να μας πεις.
0: Όχι, παιδί μου, τις Δοκιμάστριες, μια εξαιρετική ταινία. Εξαιρετική ταινία.
1: Έχουμε πάρα
0: πολλέ. Όπως και βέβαια το γεύμα, για το γεύμα του Φράνκο, παιδιά. Είναι μια ταινία που γελάτε από την πρώτη στιγμή, σιγά-σιγά, αλλά η έκπληξη της χρονιάς, ξέρετε ποιο είναι, έτσι.
1: Ο Παραχαράκτης.
0: Όχι. Χαμός,
2: ναι,
0: στο Β' Καπία Λίμου. Παιδιά, μην το χάσετε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει. Ένα LGBT συνεργείο, τηλεοπτικό, κάνει έρευνα για μία δολοφονία, για μία μαζική δολοφονία που είχε γίνει σε ένα... όχι, στο Καπί, στο Β' Καπί Αλίμου. Okay. Είναι παντελώς άγνωστοι όλοι. Παιδιά, το τι γέλιο θα βγάλετε, το τι γέλιο βγάζει όλη αυτή η ιστορία, και όχι μόνο, είναι η έκπληξη της χρονιάς για μένα. Δείτε το. Ελληνικό, ναι, ελληνικό, δείτε το.
1: Έχω να πω ότι πολύ τυχερός ο φίλος, ο οποίος ήταν στο Α' Καπί Αλίμου.
0: Ναι. Λοιπόν, και να είστε ευγενικοί και συγκαταβατικοί στο πρώτο μεθύσι του γιου σας, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο που, όπως καταλαβαίνετε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ελπίζω αυτό που λες, Τάκη, να έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος εν τέλει είναι στο σπίτι και κοιμάται ή κάνει ημετό και δεν είναι σε ένα οποιοδήποτε ιατρικό κέντρο. Και καταλαβαίνετε όλοι που το πάω.
1: Ο Τάκης, κατάλαβε, δεν ήταν μεθύσι αυτό, φίλε, και εν πάση περιπτώσει από ό,τι ξέρω, από ό,τι γράφτηκε και στις τοπικές εφημερίδες, τον έφερε η αδερφή του σπίτι.
0: Η μεγάλη σφαγή στο Β' Καπί Αλίμου. Ναι.
2: Μεγάλη σφαγή.
0: Ναι. Μου το έστειλε η Αρχοντή. Που το διόρθωσε τον τίτλο. Λοιπόν, κύριε Λαζαρίδη, δεν απαντάτε στους φαν που σας στέλνουν ευχές, γι' αυτό και εμείς θα ακούμε την εκπομπή όταν παρόντες μόνο ο συμπαθής κύριος Βρόσβος και ο πατέρας μου. Με ειλικρινή εκτίμηση υπογραφή ένας ανώνυμος ακροατής.
2: Και εγώ την άλλη φορά ένα ανώνυμο email είστε. Ανώνυμο τέτοιο, ανώνυμο μήνυμα.
1: Και δεν καρφώ, μήπως άκουσε το γρίφο ότι είμαι με τον πατέρα ο μεγαλύτερος και τα λοιπά.
0: Λοιπόν...
2: Γεια σου, και είπε ο Μίλτος, δεν είπε, μίλησε για πρώην πράκτορα της...
1: Ναι. MI6 κιόλας.
2: Είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε χωρίς σύκτο, έτσι δεν είναι? Όμως βέβαια αυτό είναι αδύνατον. Δεν μπορεί κάποιος να μένει συνέχεια έξω στο κρύο. Κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσει πίσω.
1: Οπα.
2: Αυτό επειδή έχει... Γι' αυτό το βιβλίο από το οποίο είναι παρμένη η Ατάκα έχει πει ο Γκράχαμ Γκριν η καλύτερη κατασκοπική ιστορία που διάβασα ποτέ.
0: Και για ποιο βιβλίο μιλάμε?
2: Μιλάμε για τον κατάσκοπο που γύρισε από το κρύο. Ναι,
1: κλασικό, ναι. Κλασικό.
2: Πάρα πολλά χρόνια φωτογράφηκε, πάρα πολλά χρόνια πια από την πτώση του τείχους της ντροπής. Κατά τη γνώμη μου, ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο είναι μέτρο σύγκρισης για όλα τα κατασκοπικά βιβλία που διαβάζω από τότε που διάβασα αυτό. Δηλαδή, έχω διαβάσει πολύ καλά βιβλία, έχω δει πάρα πολύ καλές ταινίες. Από ένα σημείο και μετά, νομίζω το μέτρο σύγκρισης για μένα είναι ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο.
1: Και ταινία εξαιρετική.
2: Και η ταινία εξαιρετική. Με τον πάρα πολύ αδικημένο, γιατί λέγαμε προχθές, δεν θυμάμαι ποιον έκανα συζήτηση για τα Όσκαρ, πάρα πολύ αδικημένος ο Ρίτσαρντ Μπάρτον. Ο Άλεκ Λίμας λοιπόν είναι επόπτης της Σύρκους. Η Σύρκους είναι fiction ονομασία της Βρετανικής MI6, έτσι. Είναι στο Δυτικό Βερολίνο και έχει χάσει τον τελευταίο και καλύτερο διπλό του πράκτορα. Αυτόν που είχε στην άλλη πλευρά του παραπετάσματος. Ο Ρίμεκ πέφτει νεκρός λίγο πριν περάσει τα σύνορα. Και αυτή είναι άλλη μία αποτυχία του Λίμας, ο οποίος θα ανακληθεί πια στο Λονδίνο, θα πέσει σε δυσμένεια και αυτή η δυσμένεια θα τον οδηγήσει σε κατάρρευση ακόμα και στη φυλακή. Ουσιαστικά τον προτείνουν να αναλάβει μια τελευταία αποστολή και εκεί πέρα, παιδιά, γίνονται όλα όπα. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ δηλαδή γραμμένο με ασύλληπτη έτσι, αρτιότητα. Είναι μικρό. Παρ' όλα αυτά δεν λείπει τίποτα. Έχει αυτούς τους ελλειπτικούς λίγο διαλόγους που έχει ο Λεκαρέ, που δεν καταλαβαίνεις και λίγο ποιος ακριβώς μιλάει. Έχει μια τρομερή ανατροπή. Είναι υπόδειγμα, γιατί εντάσσεται η κατασκοπική
1: ναι.
2: λογοτεχνία, έτσι, σε αυτό που λέμε crime. Ένα από τα καλύτερα κατασκοπικά και εν γέννη βιβλία crime fiction που έχω διαβάσει ποτέ.
0: Βέβαια,
2: είναι εκδόσεις Bell.
0: Η ιστορία που λέγεται... διχοτομημένο Βερολίνο και ψυχρός πόλεμος και τα λοιπά, πόσα βιβλία έχει βγάλει, πόσες σκέψεις έχει βγάλει, πόσες δράσεις έχει βγάλει, είτε φτηνά βιβλία.
2: Εγώ ήμουνα σε αυτούς, επειδή το λες τώρα, ήμουνα σε αυτούς που λέγανε ότι τι θα γράψουν τώρα όλοι αυτοί. Δηλαδή για το Λεκαρέ είχα μια αμφιβολία, τι θα γράψεις τώρα. Κι όμως μου απέδειξε τελικά ότι μπορούσε να γράψει άνετα. Δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι που ήταν αυτό, ήταν αγκιστρωμένοι εκεί, είχαν μια αγκύλωση. Παίξαν και κάποιο ρόλο βέβαια κάποια βιβλία. Τώρα ας πούμε καλή ώρα, τώρα θα γίνω λίγο δυσάρεστος. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο προτείνεται συνέχεια και από τα καλύτερα που έχω διαβάσει και τι ωραίο και τι αυτό και ας τον όγκο του και το προσκυνητής. Πού είναι ρε παιδί μου, είναι κλασική. Ναι, εγώ δεν θα μπω τώρα σε άλλη λογική. Πάντως, επειδή έχει αυτά τα κλασικά σχήματα, ο κακός μουσουλμάνος, ο καλός πράκτορας κτλ., ξέρεις, είναι ένα. Το βλέπω λίγο. Ξεκινάω δηλαδή με βαριά καρδιά, αν είναι να το διαβάσω. Θεωρώ το συγκεκριμένο έχει και υπερβολικά πράγματα, αλλά έχει.
1: Και
2: σχήματα.
1: Και χίλιες σελίδες.
2: Δεν με πείραξε το οι πολλές σελίδες το άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά. Δεν με πείραξε.
1: Ξαναζωντάνεψε όμως τώρα που αυτό... το λες. Το έχω ακούσει από 10 άτομα τον προσκυνητή. Το λες Άντι. Και από άτομα που έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Δεν το έχω διαβάσει ομολογώ.
2: Ναι.
1: 10 άτομα μου είπαν ότι το ξαναδιάβασα και μην το χάσεις και αυτά.
2: Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιο, σε λογική του να κρίνουμε. Δεν ήταν κάτι που ενθουσιάστηκα. Καλογραμμένο. Θέλω να πω ότι του Μπράουν τα βιβλία δεν διαβάζονται εύκολα. Δεν παίρνει και αυτή την πληροφόρηση, την πληροφόρηση που έχει.
0: Αλλά.
2: Εντάξει,
1: λοιπόν, να διαβάσω και το Απόδραση από την Κανταχάρ.
2: Τι είναι αυτό, ρε φίλε, η Κανταχάρ.
1: Αυτό έτσι, επειδή είπε για μουσουλμάνους και τα λοιπά.
2: Ένα αυτό με το Ισπαχάν και Ισπαχάρ δεν μου θυμίζει τον πες το Φωτόπουλο που έκανε τον Εμμύρη με τον Μπάντζα. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος να πούμε τους φίλους και τις φίλες που θα πάρουν τα βιβλία τους. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Πρωτόπαπας και ο Γιάννης ο Αγγέλου είναι οι δύο φίλοι που θα πάρουν τα βιβλία του Ευγενικού.
1: Το νυχτερινή ψήθυρη.
0: Λοιπόν.
1: Έχουμε κινητά ή τα παιδιά.
0: Βασίλης, ναι, ο Βασίλης έχουμε, Πρωτόπαπας. Ναι. Και ο Αγγέλου, ο κύριος Αγγέλου θα περάσουν από εδώ να πάρουν τα βιβλία τους, έτσι δεν είναι, που θα τα φέρει, θα συνεννοηθεί ο Απόστολος να τα στείλει εδώ.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Τώρα, Ρομφαία Θανάτου,
1: ο Μίλτος Μπασδέκης.
0: Ναι.
1: Ρομφαία Θανάτου, εκδόσεις Κύφαντα.
0: Σταύρος Πετράκης και Χάρης Λευκημιάτης θα περάσουν οι δύο νικητές από τις εκδόσεις Κύφαντα, από τα γραφεία, από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Κύφαντα στο κέντρο της Αθήνας, να παραλάβουν τα βιβλία τους από αύριο μεθαύριο που θα δοθούν. Ναι.
1: Έχουμε κινητά τηλέφωνα από τα παιδιά.
0: Δεν έχει νόημα, αφού θα περάσουν. Κινητά, κατάλαβες.
1: Ναι, καλό θα είναι να μας στείλουν και τα κινητά τους, αν θέλουν.
0: Τα έχουμε όλα, δεν είναι. Ναι. Εμείς είμαστε. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι ακόμα για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.

0: Επειδή θα το ψάχνετε, να σας πω ότι αυτό είναι προφανώς ένα τραγούδι του Ντίλαν, το ξέρετε όλοι, είναι το τραγουδάει ο Βαν Μόρισον. Ξέρω θα το ψάχνετε μετά. Βαν Μόρισον.
1: Μαζί μου είμαι τους ΔΕΜ.
0: Βαν Μόρισον.
1: Βαν Μόρισον σκέτο.
0: Σκέτο, ναι,
1: μάλιστα,
0: σκέτο.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα φιλιά μας, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να διαβάζετε, να μας στέλνετε μηνύματα.
2: Και την άλλη Δευτέρα εδώ, και αυτό είναι απειλή.
1: Αγαπημένη Θέκλα, ακολουθεί, φιλάκια πολλά, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκια του Αυγούστου, εδώ στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Με καινούρια, αλλά και παλιότερα τραγουδάκια, θα το πάμε παρέα φίλοι και απόψε, μέχρι την μία. Ξεκινήσαμε με τον Αριστομένη Θεοδωρόπουλο και το, μπορούμε να το πούμε, το πειραματικό μουσικό εγχείρημα του. Και το άλμπουμ με τίτλο FEV κυκλοφόρησε τον Ιούνιο από την Inner Ear Records. Ήταν το κομμάτι με τίτλο Ηχό. Και συνεχίζουμε με ένα σχήμα με τους Βρετανούς Do Nothing και από το άλμπουμ που τους κυκλοφόρησε και αυτό τώρα το καλοκαιράκι που διανύουμε με τίτλο Friend World. Ο τίτλος του κομματιού είναι Do Nothing. Ω, συγγνώμη, δεν κυκλοφόρησε ακόμα το άλμπουμ. Μας έχουν δώσει κανένα δυο κομματάκια. Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει το Νοέμβριο, 6 Νοεμβρίου.

Να σας πω την αλήθεια, η εισαγωγή του κομματιού που ακούσαμε μόλις από τους Do Nothing μου θύμισε πάρα πολύ το Take Me To The River από τους Talking Heads. Και λέω, θα βάζουμε και ένα κομματάκι Talking Heads. Δεν έφερα το Take Me To The River, έφερα το ένα άλλο από το άλμπουμ. Το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 1983, το Speaking In Tongues, Girlfriend Is Better.

Νύχτες του Αυγούστου, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, πλατεία Καραϊσκάκη, στο κόκκινο 105 και 5, μουσική και τραγουδάκια για ανεμελούς παραθυριστές, αλλά και για σας που μας ακούτε από τα μικρά σας διαμερίσματα στη Μεγαλούπολη. Al Green στη συνέχεια. To love somebody.

0: καινούργιο κομματάκι που βγήκε στον αέρα και από την Έρικα Μπαντού.
1: No es una bruja, es una curandera.
0: Σημαντική μουσικός, παράξενη προσωπικότητα, τρώγεται λίγο με τα ρούχα της και τον εαυτό της, με πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά έτσι είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι δεν είμαστε σαν το τρένο που πάνε στις ράγες στο ίσο μας, όπου και τα τρένα καμιά φορά έχουμε δει τι γίνεται, απογειώνονται. Witch Doctor, ο τίτλος του κομματιού που ακούμε από την Έρικα Μπαντού, καθώς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκι.

Και αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Mary in the Junkyard, ένα τρίο, ένα βρετανικό συγκρότημα από το Λονδίνο. Μόλις κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο The Shall Sprout. Τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, παίζει και τη βιόλα, την ακούσαμε άλλωστε, η Clary Freeman, στον μπάσο Σάλια Μπαρμπάλια και στα drums ο David Addison. Ο τίτλος του άλμπουμ Role Model Hermit. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Νύχτες του Αυγούστου εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Ήρθα απόψε, παρακαλώ, το αμαξάκι μου κάτω από το σταθμό. Λέω, κάτσε να πάω να πάρουμε και ένα καπνό. Τι να κάνουμε, καπινίζουμε ακόμα. Πάω λοιπόν στο περίπτερο. Περνώντας με πιάνει μια μυρωδιά αφόρητη, αυτή η βαριά, η γλυκόξινη μυρωδιά που σου τρυπάει και κάθεται στα ρουθούνια, δηλαδή που απομακρύνεσαι και η μυρωδιά έχει μείνει. Φτάνω στο περίπτερο, τον ξέρω τον άνθρωπο τόσα χρόνια, εδώ κάποσα χρόνια είμαστε. Του λέω, τι γίνεται, τι μυρωδιά είναι αυτή, κούναγε ο άνθρωπος στο κεφάλι του. Τα σκουπίδια. Είναι οι νέοι κάδοι. Είναι οι εξελιγμένοι κάδοι, αυτοί οι οποίοι είναι ευηδωμένοι στο έδαφος. Ήταν 6 κάδοι στη σειρά, οι 3 από αυτούς μισάνυχτοι. Του λέω, δεν έχετε διαμαρτυρηθεί σε κανένα δήμο, τίποτα, μου λέει ο άνθρωπος, δεν ενδιαφέρεται κανείς. Αλλά να σας πω, μου λέει, κάτι, το θέμα δεν είναι τόσο η μυρωδιά. Αλλά του λέω, τι, τα ποντίκια, μου λέει. Κατάλαβες. Και δίπλα τα γκράντε, τα ξενοδοχεία, τα φωτισμένα, οι τουρίστες πάνε και έρχονται. Oh, Greece. Beautiful, beautiful. Ξέρετε κάτι, οι τουρίστες, ό,τι και να δουν, είτε δουν μπαρουραίους, είτε δουν άστεγους, είτε δουν γκρεμισμένα πεζοδρόμια, είτε δουν βρώμα και δυσοδεία, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί είναι περαστική. Επίσης μας αντιμετωπίζουν σαν κάτι το εξωτικό. Δηλαδή, άμα πάμε εμείς στην Λαχώρη, άμα πήγε Λαζόρς, στο Κατμαντού, που είναι χάλια, τι θα πούμε, περάσαμε χάλια? Όχι, θα πούμε, περάσαμε υπέροχα. Γιατί είδαμε κάτι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Ζήσαμε μια εμπειρία. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτή η απόσχηση που έχει συμβεί. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι το χρήμα, άλλο είναι η ανάπτυξη και άλλο είναι οι ζωές των ανθρώπων. Οι ζωές των ανθρώπων υποφέρουν. Οι ζωές των απλών ανθρώπων είναι ρημαγμένες. Οι ζωές των απλών ανθρώπων είναι εκείνες που πάνε στο νοσοκομείο και δεν βρίσκουν γιατρό. Οι ζωές των ανθρώπων είναι εκείνες που δεν μπορούν να ζήσουν. Που η φάση έχει γίνει, ζούμε για να δουλεύουμε και όχι δουλεύουμε για να ζούμε. Και κατά τα άλλα, και το παραμύθι συνεχίζεται. Με συντεταγμένα όμως, οργανωμένα. Δεν υπάρχει, σαν να έχουν κλείσει όλες οι ρογμές και οι χαραμάδες από όπου θα μπορούσε να ξεπηδήσει η αλήθεια. Για να δούμε. Έχουμε ξαναπαίξει κομματάκια από το 20ο solo album του Paul McCartney που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε. Θα ακούσουμε και απόψε ένα κομμάτι. As You Lie There.

ήταν η Νίκο στο κομμάτι Little Sister από το άλμπουμ Chelsea Girl που κυκλοφόρησε το 1967, αμέσως μετά που ολοκλήρωσε τη συνεργασία τους με τους Velvet, τους Velvet Underground, στο επίσης debut άλμπουμ τους, που επίσης κυκλοφόρησε λίγο νωρίτερα το 1967. Και όταν η Νίκο άκουσε το άλμπουμ τελειωμένο, έκλαψε, φίλοι μου, με μαύρο δάκρυ. Γιατί δεν της άρεσε καθόλου. Ήθελε κιθάρες δυναμικές, ήθελε τύμπανα. Αλλά ο Τόμ Βίλσον που έκανε την παραγωγή είχε άλλη ιδέα, και όπως αποδείχθηκε πολύ καλή ιδέα, να βάλει αυτό το φλαουτάκι, να βάλει αυτά τα έγχορδα, τα τύπου μπαρόκ. Ο λόγος όμως που διάλεξα αυτό το κομμάτι είναι γιατί έχει μια αναφορά και στο Chelsea Hotel, στο ιστορικό ξενοδοχείο του Μανχάταν, από όπου πέρασε κόσμος και ντουνιάς και πάρα πολλά κορίτσια. Κορίτσια από την επαρχία, κορίτσια από το βορρά, από το νότο, της Αμερικής, από άλλες χώρες. Κορίτσια φιλόδοξα, κορίτσια πλούσια, κορίτσια φτωχά, κορίτσια ταλαιπωρημένα, τρανς κορίτσια, διάφορες περιπτώσεις, κορίτσια εξαρτημένα. Ένα από τα άτομα που πέρασε από το Chelsea Hotel ήταν και η περίπτωση που ακούει το όνομα Vali Myers, η Αυστραλή Vali Myers. Μία sui generis, μία μποέμισσα, μία μαγκίτισσα της εποχής της, αρτίστα, χορεύτρια, που κινιόταν σε καλλιτεχνικούς κύκλους, μούσα, και όχι μίσα, μούσα πολλών καλλιτεχνών, φίλοι διαφόρων που έχουμε διαβάσει τα βιβλία τους, έχουμε ακούσει τις μουσικές τους, Τένεσι Ουίλιαμς, του Σαλβατόρ Νταλί, του Τζάνγκο Ρένχαρτ, του Ζαν Κοκτό, φίλοι της Πάτι Σμιθ, του Σαμ Σέπαρντ. Ταξίδεψε όλο τον κόσμο και το 2003, το Γενάρη, σε ηλικία πια 72 ετών, άρρωστη στο νοσοκομείο, περιμένοντας να αποδράσει από το μάταιο, είπε: «Έζησα 72 καταπληκτικά, υπέροχα χρόνια. Με αγάπησαν και αγάπησα. Τώρα είμαι στο νοσοκομείο και πιστεύω ότι γρήγορα θα τεινάξω τα πέταλα. Όπως κάθε μικρό σκαθάρι, κάθε πουλάκι, κάθε τι που ζει, κάποια στιγμή φεύγει. Έτσι όλοι ερχόμαστε στον κόσμο και κάποια στιγμή φεύγουμε». Και η Τζόνι Μίτσελ έφτιαξε ένα μικρό τραγουδάκι για την Vali Myers, την μπαλαρίνα Vali Myers, με τίτλο «Μπαλερίνα Valerie», που το τραγούδισε το 1967 στο Canterbury House, στο φεστιβάλ. Θα το ακούσουμε, πολύ μικρό, ένα μισή λεπτάκι.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Νύχτες του Αυγούστου εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Ζωρος Μπαλουμή φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θεκλά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα. Και έχουμε το Viber του σταθμού. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, 6985-87-0059. Harold Budd και Brian Eno συναντιώνται το 1978 για ένα avant-garde album με τίτλο The Pavilion of Dreams. Ο Brian Eno υπογράφει την παραγωγή και ο Harold Budd τις συνθέσεις.

Στην Κίνα υπάρχει ένα βάθρος συνεννόησης, το οποίο αφορά το σιωπηρό νόημα της διαδικασίας ανάπτυξης των φυτών. Πως δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στη διαδικασία, πως δεν πρέπει να κοπιάζουμε, πως πρέπει απλώς να ευθυγραμμιζόμαστε με την ροπή της διαδικασίας και να τη συντροφεύουμε. Όχι να καθοδηγούμε, αλλά να υποβοηθούμε, να συνεπικουρούμε, δηλαδή να υιοθετούμε έναν βοηθητικό ρόλο, πιο διακριτικό, λιγότερο φανταχτερό, που να μην τραβάει την προσοχή, ώστε να φτάσει η ροπή στην πλήρη εκδίπλωσή της. Ο Λάο Τσε συνοψίζει με μεγαλειώδη τρόπο αυτή την ιδέα, λέγοντας «Να βοηθάς αυτό που έρχεται από μόνο του».

Ακούμε David Bowie από το Black Star, το 25ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2016, ανήμερα των 61ων γενεθλίων του. Πέθανε 2 μέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ από καρκίνο του ύπατος.

Και καθώς ολοκληρώνουμε και το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, ακούσαμε Μόμπι και ακούμε Γιάν Τίρσεν, Πορς Γκορέτ.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ ακούμε την περίπτωση που λέγεται Φρανσίσκο Δαρέγκα. Γεννημένος το 1852 στη Βιγιαρεάλ, ο πατέρας του επίσης κιθαρίστας του φλαμένκο και όχι μόνο, έπαιζε διάφορα μουσικά είδη, και τις ώρες που έλειπε ο πατέρας στη δουλειά, γιατί ήταν και επιστάτης κάπου, ο μικρός Φρανσίσκο έπαιρνε την κιθάρα του και έπαιζε τα δικά του. Αλλά ήταν και άταχτο ο παιδάκι, και μια μέρα ξέφυγε από την προσοχή της δαντάς του, πήγε, έπεσε σε ένα ρέμα και τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που έχασε την όρασή του. Ο πατέρας του λέει: «Τυφλό το παιδί, ας το κάνουμε μουσικό». Και ενέτεινε τα μαθήματα της κιθάρας, μάλιστα και πιάνου. Αλλά ο μικρούλης φαίνεται είχε γενικότερα τάσεις φυγής, γιατί πάλι την κοπάνισε και για κάποιες μέρες είχε εξαφανιστεί, αφού ακολούθησε ένα καραβάνι τσιγκάνων. Τέλος τον βρήκανε, τον γυρίσαν πάλι σπίτι. Μην τα πολυλογούμε, εξελίχθηκε σε έναν σπουδαίο μουσικό, κιθαρίστα και συνθέτη και δάσκαλο, αφού στα χέρια του μαθήτευσαν και μεγαλούργησαν πολλοί.

Νίνο Ρότα. Καθώς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψενής μας εκπομπής,

Άλλοι γεννήθηκαν καράβια και άλλοι σωσίβιες λέμβοι. Οι πρώτοι σε πάνε κάπου, αλλά δεν θα σε σώσουν ποτέ. Οι δεύτεροι δεν σε πάνε πουθενά, αλλά είσαι ασφαλής. Και στις δύο περιπτώσεις μάθε κολύμπι καλύτερα. Κάτι τέτοια έγραφε ο Τσιμάρας Τζανάτος.

Και μετά τον Μαξ Ρίχτερ ακούμε Όλαφουρ Αρνάλντ, ο Ισλανδός Όλαφουρ Αρνάλντ, και είναι σχεδόν απίστευτο να συνειδητοποιήσει κανείς ότι εκτός από αυτά που συνθέτει που ακούμε τώρα, είναι ταυτόχρονα και ντραμίστας σε δύο hardcore punk μπάντες, η μία εκ των οποίων έχει όνομα Fighting Shit. Είπαμε, πολύ διάστατοι άνθρωποι, δεν μας πιάνεις πουθενά.

Ήταν το ensemble Artasers, Φίλιπ Ζαρούς και μια ομάδα στενών φίλων από το Conservatoire του Παρισιού, ειδικεύονται στη μπαρόκ μουσική του 17ου και 18ου αιώνα. Όλο το τραγούδι σε φαλτσέτο, δύσκολα πράγματα, Ζόρζ, αλλά ωραία. Και σας αφήνουμε. Λίγο θα ακούσουμε τον Βλάντιμιρ Χόροβιτς να ερμηνεύει Ντομένικο Σκαρλάτι. Αυτό ήταν, φίλοι, απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζορζ Μπαλουμή που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

0: το κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έλα πες μου πού, θα σε το βράδυ. Να τους μπιστολιάζουμε παρέα στο σκοτάδι. Σε παραπαγωγή, απ' το χαμαλίκι. Ας τα όλα κούκλα μου και έλα με τον αλήτη.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα. Και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

0: το κόκκινο.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 3.